Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα κόσμε. Λέμε τώρα καλή. Γιατί μόνο έτσι δεν ξεκίνησε. Στο μεταξύ βλέπω καμιά φορά αυτά τα πρωινάδικα, απορώ πραγματικά πώς τα καταφέρουν εκείνοι όλοι έτσι χαρούμενοι. Δηλαδή δίπλα μας ο κόσμος καίγεται κυριολεκτικά, ο πλανήτης διαλύεται και αυτή είναι μέσα στο χαμόγελο, μέσα στο αυτό, στο κέφι. Εδώ εμείς πάλι βροχή, βροχή μου σήμερα. Βροχή και σήμερα και όλα τα σχετικά. Είναι ο Ηλίας Σταμπούλης στην τεχνική επιμέλεια, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της ραδιοφωνικής Βόλτας, όπως είναι πλέον η νέα ονομασία, η φετινή βερσιόν του Τεχνιέντος.

Από live που έκαναν ο Χρήστος Θηβαίος μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αυτό το τραγούδι, το Βροχή μου του Θηβαίου, για την Ερμηνεία και τον δυο μαζί για το ξεκίνημα της εκπομπής. Καθώς η βροχή είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην Ελλάδα σήμερα και στην πόλη μας βέβαια, στη Θεσσαλονίκη, με καταιγίδες πιο νωρίς. Και σε πλήρη αντίθεση με το βροχερό καιρό, αυτή η μεγάλη φωτιά από την έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Ελπίζω τουλάχιστον έτσι για λόγους σεβασμού προς τις νεκρές να μην παίξει έτσι, η διαφήμιση χαρούμενη σήμερα, αύριο, αυτές τις μέρες. Διήστανται λίγο οι απόψεις, 4 ή 3 οι νεκρές και 1 ή 2 αντάλογα οι αγνοούμενες. Φοβερό αυτό που έγινε, τραγωδία πραγματική, μια σύγκρουση με τη σκληρή πραγματικότητα δηλαδή, που δεν είναι το μόνο της πρόσωπο με το οποίο, μέτωπο με το οποίο έχεις να συγκρουστείς. Βλέπεις και αυτά που συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με την οργή και τη θλίψη που επικρατεί στη Μινεσότα και την έκρηξη με την κατάσταση μετά την δολοφονία και του 37χρονου του Άλεξ Πρέτη, από ομοσπονδιακούς και πάλι πράκτορες της ICE. Για την ιστορία αυτή με τη μετανάστευση στην Μινεάπολη, 3 εβδομάδες συνέχεια εκεί έχει ταραχές, είχαν δολοφονήσει πιο μπροστά, εκτελέσει να το πω, εν πάση περιπτώσει, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη δολοφονία, πάντως εκτέλεση εμψυχρό ήταν, της επίσης 37χρονης της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, και έχουμε και βέβαια και όλα τα υπόλοιπα στον κόσμο, για τα οποία πολλά ούτε πια έχουμε ενημέρωση, κανείς δεν μιλάει για το τι γίνεται στη Γάζα, ας πούμε. Κανείς δεν μιλά για το τι συνέβη και από εκεί που κάθε μέρα μας βομβάρδιζαν με τις ειδήσεις για το Ιράν, τώρα δεν λένε κουβέντα. Και τι να σου πω τώρα κι εγώ θα σου πω ότι εμείς μέσα από τις μουσικές και από τη βόλτα μας στα καλλιτεχνικά και τα πολιτιστικά θα κοιτάξουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά γλυκαίοντας τη μέρα. Τι λέει το πρόγραμμα για τη συνέχεια? Για τη συνέχεια λέει λίγο μετά τις 12:20 συνομιλία με τον αγαπητό, τον φίλο από παλιά και πολύ ωραίο μουσικοπαιδαγωγό, τον Νίκο Θεοδωρίδη, για το δικό του οδηπορικό, η συνάντηση της Βόλτας με το οδηπορικό του, στην γενέθλια εκδήλωσή του απόψε στη μικρή σκηνή, αλλά και προς το τέλος εκπομπής και μια μικρή αναφορά σε ανθρώπους μας της τέχνης που μας άφησαν, που φεύγουν. Κάτι θυμήθηκα έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον, μέσα από μια ταινία που έβλεπα του Θόδωρου Αγγελόπουλου και θα το μοιραστώ μαζί σας, αλλά θα κάνουμε και μια μικρή μνήμα και στην Αργυρό Μακάροφ αλλά και στον Χρήστο Παντελή Μανάρα, και πάμε τώρα σε τραγούδι.

Δεύτερο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής βόλτας που έχει τον Ηλία Σταμπούλη στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, στην επιλογή των τραγουδιών. Όχι μόνοι, όπως θα διαπιστώσετε σε λίγο, εγώ και ο Ηλίας θα έχουμε και συντροφιά εδώ. Και μέσω του καλεσμένου μας, μάλιστα, θα γίνει πολύ μεγάλη συντροφιά.

0: Έτσι νομίζω και εγώ ότι το ταξίδι αξίζει και να το πάμε από την αρχή. Νίκο Θεοδωρίδη που έχει σήμερα αυτήν την ωραία σύναξη ανθρώπων στη μικρή σκηνή, ένα οδηπορικό στη γενέθλια ημέρα σου επάνω και χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να πάμε από το ταξίδι από την αρχή και από το τέλος όπως θέλετε.
0: Εσύ όπως επιθυμείς. Καταρχήν σε ευχαριστώ πολύ που τα λέμε. Έχουμε πολύ καιρό να συναντηθούμε και νομίζω και ραδιοφωνικά βέβαια έχουμε καιρό.
1: Ναι, ραδιοφωνικά σίγουρα. Ναι, και πάντα θα θυμάμαι βέβαια ότι μαζί κάπως ξεκινήσαμε αυτά τα ταξίδια.
0: Σε μεγάλο βαθμό βέβαια. Το κρουστόφωνο.
1: Το κρουστόφωνο και την Καλαμαριά και το Πολιστικό και την Παραθυνούπολη.
0: Ναι, βέβαια. Και πιο μπροστά και με παρουσίαση του κρουστόφωνου στην τηλεόραση που είχαμε κάνει και υπομπή.
1: Στη Βόλτα ήταν νομίζω.
0: Ναι, στη Βόλτα. Στη Βόλτα ήταν που απέκτησε και τη ραδιοφωνική της υπόσταση τώρα φέτος.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ για το.
0: Λοιπόν, Νίκο Θεοδωρίδη, για πες μας για το οδηπορικό. Τι ακριβώς είναι αυτό που θα συμβεί σήμερα, το καλλιτεχνικό συναπάντημα, το όμορφο στη μικρή σκηνή?
1: Πρέπει να πω ότι εδώ και 2,5 χρόνια έχω αφιπηρετήσει από το Πανεπιστήμιο και αυτό μου έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις. Έχω νιώσει την ανάγκη να κάνω πράγματα, να θυμηθώ πράγματα, να κάνω καινούργια πράγματα. Ναι, και σε αυτή την ανάγκη έχει προκύψει και αυτή η γιορτή, η οποία θα ήθελα να είναι μια όαση κοντά στην, απέναντι στην σκληρή πραγματικότητα που πριν ανέφερες.
0: Ναι, πράγματι,
1: γιατί συνήθως,
0: και να με συγχωρέσεις λίγο, αυτό δεν το ανέφερα. Δεν ανέφερα δηλαδή 2-3 πράγματα βασικά για σένα. Το ότι ήσουν στην μέση εκπαίδευση και μετά και ως καθηγητής παιδαγωγικής.
1: Και ότι έχεις
0: ασχοληθεί βέβαια με πολλές παιδαγωγικές ομάδες, ότι είσαι από τα ιδρυτικά μέλη του Κρουστόφωνου, ότι έχεις το «Ελάτε να παίξουμε» πίσω και τέλος πάντων και πολλά. Αλλά περιμένω τώρα όλα αυτά σιγά σιγά να μας τα θυμίσεις εσύ, να τα πιάσουμε και να τα ακούσουμε. Παρακαλώ, συνέχισε.
1: Η ανάγκη μου ήταν καταρχήν να χαρώ που είμαι υγιής και έχω διάθεση για δημιουργία. Και μέσα σε αυτό υπάρχει μια ανάγκη να αναμοχλέψω λίγο τα παλιά, να βγάλω πιθανόν πράγματα που δεν μπόρεσα να τα χαρώ στην εποχή τους. Όχι για κακό λόγο, έγραφα τραγούδια όπως έγραφες και εσύ. Κάποια στιγμή νομίζω τα ακούσαμε. Αλλά τα μουσικοπαιδαγωγικά και όλη αυτή η επιστημονική έφεση σε αυτά που η ανάγκη που προκύπτει, τα πήγαν λίγο πίσω. Οπότε ασχολήθηκα πιο πολύ με τραγούδια που σαν αυτό που άκουσες για το Κρουστόφωνο, το «Πάμε», το σήμα της παιδικής σκηνής του Κρουστόφωνου, που το λέμε μουσικό παιχνίδο θέαμα. Ασχολήθηκα και έβγαλα πράγματα έτσι προς τα έξω, μόνο αυτά που είχαν σχέση με τη δουλειά μου.
0: Όμως είναι και όμορφα και εμπνευσμένα, δηλαδή μπορούμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα ενώ μιλάμε, να θυμίσουμε κάτι από αυτά, ας πούμε, τα ψυχοπαιδαγωγικά. Και έχω εδώ έτσι πολύ όρεξη μεγάλη να μοιραστώ με τον κόσμο και το «Κοιμωμένη» που έχει πολύ ωραία μουσική.
1: Έχει ωραία μουσική, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ ο Βόμβολος στην ηχογράφηση, η Μαρία Ιδοίδου, ο οποίος είχε την επιμέλεια της πρώτης μου.
0: Είναι και καλεσμένη σήμερα εκεί όλοι αυτοί.
1: Είναι και ο Κώστας θα είναι εκεί, ο οποίος παίζει και με τους αγωνιστές που είχαμε κάνει κάποιες φορές κάποιες συνεργασίες μαζί του για να παίξουμε στο εξωτερικό, ειδικά όταν μας κάλεσαν, ας πούμε. Και οπότε και ο Βόμβολος γενικά είναι από τους ανθρώπους που με έχουν εμπνεύσει και με έχουν στηρίξει. Και η Μαρία Ιθοδίδου έχει τραγουδίσει τραγούδια.
0: Μεγάλα μουσικά κεφάλαια και καλλιτεχνικά και οι δύο.

0: η φίλη.
1: Ναι. Ότι η κοιμωμένη γράφτηκε επίσης για τα γενέθλια της κόρης μου και για το γεγονός ότι εκείνο τον καιρό η Ελλάδα να παίξουμε ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη με ό,τι έκανα και ήταν οι 9 νονές. Η ομάδα ήταν τότε 9 άτομα, 9 νονές βάπτισαν την αυσικά, οπότε είναι ένα πολύ συμβολικό τραγούδι για την μουσική μου πορεία.
0: Για να τα ακούσουμε λοιπόν.
1: Να τα ακούσουμε πρώτα, ναι.

0: και ονειρικό και τρυφερό και συναισθηματικό, εκτιμωμένη του Νίκου Θοδωρίδη, φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές. Ερμηνεία εδώ, Νίκο.
1: Μαρία Θοίδου στα μικρά τα
0: πάντα. Μαρία Θοίδου, ναι, βέβαια. Και σε μία έτσι πολύ κοντινή, ας πούμε, αντίληψη Σαβίνας Γιαννάτου εδώ στην Ερμηνεία, μου φαίνεται. Θα είναι όμως και η Μαρία εκεί σήμερα, θα είναι και ο Μάκης Αϊβάζογλου, θα είναι και ο Βόμβολος, θα είναι και ο Καρακώτας. Πες μας λιγάκι λοιπόν και για τη διαδρομή, πώς φτάσαμε από την μπάντα δρόμου και τη χοροδία του Κρουστόφωνου, μέσα από τους παιχνιδιάτορες, μέσα από το «Ελάτε να παίξουμε», μέσα από όλα αυτά, πώς φτάσαμε στο σήμερα.
1: Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τραγούδια σαν αυτό, για το πρώτο που είναι από το παιδικό θέατρο, και θα τα ερμηνεύσουν όλες αντιπρόσωποι φυσικά από όλες τις ομάδες, από τους «Ελάτε να παίξουμε», από τους παιχνιδιάτρες που θα έρθουν, κάποιες φοιτητρίες, φοιτητές μας να μας πούνε μερικά τραγούδια που τα έχουμε παίξει σε θέατρο, δεν έχουν ηχογραφηθεί. Και φυσικά από την παιδική σκηνή του Κρουστόφωνου, το λεγόμενο παιχνιδοθέαμα, θα ακούσουμε τέτοια τραγούδια στο πρώτο μισάωρο. Για να αλλάξει λιγάκι το στυλ και να βγάλω αυτά που δεν είχα χάρη να τα μοιραστώ με φίλους μου και που θα ξέραν και περισσότεροι, ας πούμε, γιατί παίχτηκαν σε κάποιες συναυλίες μόνο στη δεκαετία
0: του 80. Ανέκδοτα αυτά, έτσι.
1: Ανέκδοτα τραγούδια, ναι. Και είδα, δεν ξέρω, καταρχήν η δική μου ανάγκη ήταν να δω και να δω πόσο ζωντανά είναι και πόσο είδα στις πρόβες τα τραγούδια αυτά ακόμα να εκφράζουν.
0: Καλά κρατούν,
1: καλά κρατούν, μερικά ήταν προφητικά μάλλον, και τα μοιράζουμε με ανθρώπους που θα ανέβουν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί με μια βασική ορχήστρα που θα είναι από τα μέλη της, του Κρουστόφωνου. Και θα σκηνή ο Γιάννης, ο Ποιμενίδης, ο Πάνος ο Κοσμίδης, η Μαρία Ιθοίδου, ο Αϊβάζο, που είναι η Δέσποινα Καλανταρίδου, για να πούνε τραγούδια από αυτή την εποχή, περίπου άλλη μισή ώρα δηλαδή θα πούμε 9 τραγούδια που δεν έχουν εκδοθεί. Για να καλύψουμε έτσι το δικό μου κομμάτι. Το πρώτο μέρος γύρω στις 10 παρά θα κλείσει, 9.30 με 10 παρά θα κλείσει η μπάντα δρόμου του Κρουστόφωνου, που θα πει και ένα ανέκδοτο τραγούδι που γράφτηκε πρόσφατα για τα 30 χρόνια του Κρουστόφωνου, που είναι η χρονιά που θα τα γιορτάζουμε. Οπότε θα το παρουσιάσουμε.
0: Τώρα το 26 είναι τα 30 χρόνια, Νίκο Θοδωρίδη.
1: Το 26 κλείσαμε τα 30 χρόνια, φυσικά με απώλειες.
0: Νομίζω η πιο θλιβερή έτσι και γνωστή ήταν αυτή του Χρήστου, του Ερκέκογλου.
1: Ναι. Είχαμε χάσει και τον Ηρακλή τον Κάτσο, τον οικαστικό μας.
0: Σωστά.
1: Πιο μπροστά. Και είπαμε να μην μείνουμε πια στα θλιβερά γεγονότα, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι και που θυμούνται και αγαπούν αυτό που ξεκινήσαμε και το συνεχίζει τώρα η Μαρία, με πολύ στήριξη από όλους μας, παλιούς και νέους. Και έτσι δίνουμε μια πνοή και γενικώς για την εορταστική πλευρά, ας πούμε, της χρονιάς, μέσα από εκδηλώσεις που θα συνεχίσουμε για τα 30 χρόνια του Κρουστόφωνου.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στο μέλλον με τις μπάντες δρόμου και γενικότερα με αυτές τις ομαδικές, τις ενωμένες, ας πούμε, ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες που όμως μετά έχουν και μια εξωτερήκευση με δράσεις καλλιτεχνικές μέσα στην πόλη.
1: Η πλευρά του Κρουστόφωνου, πρώτα σχήματα, και τα στηρίξατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Καζαντή, εσένα, τον Μπάμπη, τον Μπελόκα, γιατί μας δώσατε και όθηση για να κάνουμε ηχογραφήσεις με τα τραγούδια κάλαντα του κόσμου.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία στιγμή εκείνη, ναι, το 1999, αλλά από τότε όμως έχουν περάσει κάποια χρόνια, έχει μεγάλη πορεία δική σας η συνέχεια. Να δούμε λοιπόν τώρα τι σκέφτεστε.
1: Πέρασαν τα δύσκολα χρόνια, νομίζω, Γιάννη. Ήταν της πανδημίας, ήταν των απολειών. Νομίζω υπάρχει ένα πνεύμα αναδημιουργίας και ανασκούμπωσης. Και μπορώ να πω ότι με τον καινούριο χώρο που έχει εγκαινιάσει η Μαριάννα στη Λαχανά 28, υπάρχει και μια τέτοια διάθεση για καινούρια πράγματα. Θα αναφέρω μόνο το Κοινοτικό Κρουστόφωνο, που είναι καινούρια ομάδα που παίζει σε διάφορες δομές και τρίτη ηλικία. Και υπάρχει μια, ένα κλίμα, υπάρχει μια χοροδία στον Κριστόφωνο που συμπράττει με την πάντα δρόμου. Υπάρχει μια διάθεση να δημιουργήσει και υπάρχει μια, αυτή, μια αίσθηση αισιοδοξίας μετά τα δύσκολα που περάσαμε. Και υπάρχει φυσικά πάντοτε η διάθεση για συνεργασία και συνέβρεση με άλλες ομάδες της πόλης.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί έχει αναπτυχθεί αυτή η αντίληψη έτσι, με τις, ειδικά τις ομάδες των κρουστών και των πνευστών.
1: Και το πνευστούν,
0: που να είναι ένα συνδυασμός, ας πούμε, των δύο αυτών μεγάλων κατηγοριών και των πιο δυναμικών άλλωστε στον δρόμο, έτσι. Αυτά κυρίως ακούγονται. Τα πνευστά και τα κρουστά είναι αυτά τα οποία
1: επιτρέπουν. Ναι, επειδή αντέχουν χωρίς μικροφωνικές.
0: Τα χάλκινα ιδίως, ας πούμε, είναι εντάξει.
1: ναι, μας τιμούν οι μουσικοί που παίζουν πνευστά και δίνουν μια άλλη διάσταση σίγουρα. Στην προστρέφεια που θέλουμε να έχουμε.
0: Ναι, ναι. Απόψε λοιπόν στις 8, να θυμίσω, ξεκινάτε στην μικρή σκηνή. Έτσι?
1: Ναι. Και κλείνει το πρώτο μέρος με την πάντα δρόμου και μετά από αυτό κεράσματα έχουμε λόγω.
0: Αλίμονο, μπράβο ναι. Νίκο, ναι, κερνάς.
1: Και, μετά γύρω στις 10 και μισή περίπου υπολογίζω, ναι. Έχει το δεύτερο μέρος που είναι πιο συναδιακό. Θα παρουσιάσουν η Ντάμα Μπάντα, τα κορίτσια του Κριστόφωνο δηλαδή, ναι. με κυρίως αυτά, μαζί με κουμπαρόφιλους, δεν είχαν άλλο όνομα, που θα πούνε γύρω στα 30-40.
0: Τι είναι, παιδί μου, αυτοί οι κουμπαρόφιλοι?
1: Αυτοί είναι φίλοι που παίζουν. Το κουμπαρόφιλοι είναι μια... Μ' αρέσει να βάζω ονόματα, ξέρεις, τα πράγματα. Και είναι φίλοι που μαζί με την Ντάμα Μπάντα που σας είπα, ναι. Θα συμπράξουν. Είναι ο Πολύβιος Ανδρούτσος και ο Δημήτρης Βακαλούδης. Θα αφιερώσω μερικά τραγούδια που τους αρέσουν και μου αρέσουν. Mm-hmm. Θα πάμε σε ένα πιο αλέγκρο πρόγραμμα δηλαδή. Ναι, για να κλείσει τη βραδιά ο Καρακώτας, ο Στέλιος Επουχωρικός, ο Βασίλης Παπαγεωργίου και οι άλλοι της παρέας, τέλος πάντων, που λέμε... Με τον Βόμβολο τον Κώστα, που θα πούμε μνήμες από τη δεκαετία του 80, που παίζαμε τότε σε διάφορα πάρκα και συναισθιάσεις, προοδευτικά τραγούδια, ας πούμε, και παίξαμε και για το Πασόκ, παίξαμε και για Κουκού Εσωτερικού, αλλά πιο πολύ ήταν ότι είχαμε ανάγκη να πούμε τα τραγούδια που λέγαμε στους πολιτιστικούς συλλόγους.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχηθώ.
1: Μ' άκουσες?
0: Ναι. Όχι, εδώ είμαι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Προσπαθούσα να συνοηθώ ότι θα παίξουμε για τη συνέχεια. Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω με ένα κομμάτι που τραγουδάτε από τα κάλατα του κόσμου που ανέφερες, στα οποία τραγουδάτε όμως όλοι και ακούγεται και ο Κιερκόγλου και εσύ και τα λοιπά. Νομίζω είναι το Νασάτε Λουμετία. Ναι, αυτό. Να ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια και ξανά τα χρόνια μου πολλά.
1: Όλη η βραδιά είναι ένα αντίδωρο για όσα έχω μοιραστεί με ανθρώπους και ομάδες και φίλους και όλο αυτό, και θα ήθελα να το μοιραστώ ακόμα περισσότερο. Να ευχηθώ σε όλους να έχουν χρόνο στη ζωή τους, να έχουν τύχη στη ζωή τους, να έχουν μουσική και συνύπαρξη και να κάνουν μαζί στο ρυθμό της ζωής ό,τι καλύτερο μπορούν, γιατί το ταξίδι πάντοτε αξίζει.
0: Ναι, και συνεχίζεται.
1: Και συνεχίζετε γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ, Νίκο Θεοδωρίδη. Για χαρά.
1: Καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ραδιοφωνική βόλτα με τις ιστορίες του πολιτισμού να είναι για την τέχνη, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα είναι εδώ στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εγώ είμαι ο Γιάννης Τσολακίδης που σας κρατώ στην τροφιά με τα λόγια και τα τραγούδια. Τελευταίο μέρος που θα το αφιερώσουμε καταρχήν σε έναν σπουδαίο μουσικό, όχι τόσο αναγνωρισμένο, σχεδόν ελάχιστη καταγραμμένη την μουσική του διαδρομή. Ο λόγος για τον Χρήστο Παντελή ή Μανάρα, που έφυγε από τη ζωή και έχει γράψει αρκετά για αυτόν ο Κοροβίνης και μερικά ακόμα που ξέρω εγώ και θυμάμαι από τους Χαλκιδικιώτες και τους Οικιώτες, θα σας τα μεταφέρω. Όπως επίσης και οφείλω, έτσι αισθάνομαι, μια κουβέντα και για την Αργυρό Μακάροφ, αυτή την πάρα πολύ καλλιεργημένη και μορφωμένη μεταφράστρια που έφυγε και αυτή από τη ζωή της. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αποχαιρετιστήριο γραπτό η Άγρα, ο εκδοτικός της οίκος. Πριν από αυτά όμως, έτσι δύο λόγια ακόμη για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, για τον οποίον γέμισαν πάλι στα social media αλλά και στα περιοδικά και στα portals, στα sites, παντού οι δημοσιεύσεις με αφορμή την επέτειο των 14 χρόνων από τον θάνατό του, τον άδικο και έτσι απρόσμενο. Ο Αγγελόπουλος έχει ευτυχώς την τιμητική του πέρα από τις καρδιές μας και στο Συνόμπο, μια πλατφόρμα τηλεοπτική που έχει όλες του τις ταινίες, έχει αφιέρωμα σε όλες τις ταινίες και μπράβο τους που το κάνουν. Και έβλεπα προχτές με αφορμή αυτή την επέτειο το «Μία αιωνιότητα και μια μέρα», και εκεί έχει και εκείνη την φοβερή ατάκα που λέει ο Πτσιρικάς, το αλβανάκι στον Μπρούνο Γκάντς, αφού του λέει την ιστορία με τον Διονύσιο Σολωμό. Τρέχει το Πτσιρίκι, να πούμε, από εδώ από εκεί και του λέει «να σου αγοράσω λέξεις», για να γεμίσει δηλαδή το λεξιλόγιο και να γράψει, γιατί του είχε πει ότι ο ποιητής έψαχνε λέξεις. Ποιος ήταν ο ποιητής? Ο Διονύσιος Σολωμός ήταν αυτός. Και εκεί αναπόφευκτα κάνεις τις συγκρίσεις και λες πώς θα καταφέρνει, ας πούμε, αυτός ο τεράστιος, πραγματικά παγκόσμιος, εμπνευσμένος, συνεργατικός σκηνοθέτης, μέσα σε 7-8 λεπτά, τόσο πρέπει να είσαι κάνεις, ας πούμε, αυτή που μιλάει για τον Σολωμό, να τα δώσει όλα εκεί μέσα, να αρθρώσει όλο το μεγαλείο αυτού του ποιητή, του τι έκανε, ποιος ήτανε. Και δεν μπορείς, ας πούμε, αυτά να μην τα συγκρίνεις, να αποφύγεις αυτές τις συγκρίσεις με κάτι έτσι κούφιες, πολύ ωραίες σημερινές ταινίες και ακριβότατες παραγωγές που απλώς εθνικό αγιογραφούν και ισοπεδώνουν εν τέλει προσωπικότητες, και φυσικά ο νους μου είναι σε ταινίες τύπου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Βαρβάκης, Καζαντζάκης, Καποδίστριας και τέτοια που έχει κάνει ο Σμαραγδής. Κρίμα δηλαδή να χάνονται έτσι και να καταδικάζονται σε τόσο επίπεδες και ψεύτικες παρουσιάσεις αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες, και από την άλλη να έχει τον Αγγελόπουλο με αυτό το μεγαλειώδη έτσι σεβασμό και τη λιτότητα προς τον ποιητή που έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία και το ημιτελέστο άρωτο ελεύθερη πολιορκημένη. Λες και ίσως γιατί του έλειπαν οι λέξεις που δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε να αγοράσει. Αφήνει τέτοια εκεί μέσα ο ποιητής, ο άλλος ποιητής, ο Αγγελόπουλος. Κλείνει αναφορά μου στον Αγγελόπουλο και πάμε σε έναν Σικιώτη που μας τραγουδάει το «Δεν θα ξαναγαπήσω», για να μιλήσουμε μετά για τον Παντελή Μανάρα.

Κάποιοι παλιοί τον γνώρισαν από κοντά τον Χρήστο Παντελή Μανάρα και έχουν παίξει και μαζί του. Ασφαλώς ο Σωκράτης Μάλαμας, που ήταν όχι απλώς χαλκιδικιώτες, συντοπίτες σικιώτες. Μάλιστα στο αφιέρωμα σε πολλές μουσικές προσωπικότητες στην όμορφη νύχτα που κάνει ο Θωμάς Κοροβίνης αναφέρει και τον Μανάρα, εννοείται. Και γράφει για αυτόν στις μαρτυρίες που έχει πάρει με αυτόν που συνομιλεί, που του λέει «Κοίτα, ο Χρήστος είναι από τη Σικιά Χαλκιδικής, από εκεί που είναι και ο φίλος μας ο Μάλαμας, είναι μουσικομάνα, μπουζουκομάνα αυτός ο τόπος». Το Μανάρας, ξέρετε πώς βγήκε, μου τα έλεγε χτες η Κυριακή η Μάλαμα, η Χαλκιδικιώτησα ασφαλώς και αυτή η Σικιώτησα, η νυν βουλευτής, αλλά και σκηνοθέτης που έχει δουλέψει πολύ και με ντοκιμαντέρ για την Χαλκιδική και την ξέρει αρκετά καλά πέρα από τον τόπο της, από το χωριό της. Μου λέει για το πώς βγήκε το Μανάρας όταν έπαιζε νέος μικρός, έλεγε πολύ συχνά το Μαναρούδιμ, έτσι έλεγε, Μαναρούδιμ τι να παίξω, Μαναρούδιμ τι να κάνουμε κλπ. Και είναι συνηθισμένη το υποκοριστικό στην Χαλκιδική. Και από εκεί του μείνει και το Μανάρα. Ο Μανάρας λοιπόν που έχει παίξει από το μπουζούκι του από το Μινουή. Τους έχω πετύχει εγώ να παίζουν με τον Μάλαμα μια Κυριακή μεσημέρι. Είχα πιει και βέβαια λίγο κάτι της πιβροστάκι. Ήταν καταπληκτική. Ήταν μια γιορτή Κυριακής που έπαιζαν οι δυο τους κιθάρα μπουζούκι και ήταν απολαυστική, απολαυστική πραγματικά. Λοιπόν, ο Μανάρας έχει παίξει και στο Μινουή, στο παλιό της Δαγκλή και στο καινούριο της Καμάρας. Έχει παίξει στο εξωτερικό πολύ καιρό, με τη Σεβάς Χανούμ έχει παίξει. Έπαιζε ένα μπουζούκι που το είχε πάρει, λέει, με τα χρώματα των παλιών, των παλιότερων μπουζουξίδων, όπως ο Μπέμπης για παράδειγμα, από εκεί είχε πάρει πολλά. Με τον Τζαουσάκη έχει παίξει που του φώναζε «Έλα δω ρε Γαλανογίδη», επειδή είναι γαλανομάτης και από Βουνίσιο χωριό. Ήταν επίσης με τη Βέμπο στο Λονδίνο στην ταβέρνα Γκρέτσια, με τον Ιορδάνη Τσομίδη από το 1973 στο Μπέρμιγχαμ και που δεν βρέθηκε και στην όμορφη νύχτα έπαιξε το 87 και με τον Μιτρέντζι μαζί έχουν παίξει, είχαν λέει μεγάλη πλάκα όταν έβγαιναν από τα κέντρα το πρωί με τα μπουζούκια υπομάλης και περίμεναν τα καφενεία να ανοίξουν για να πιούν τον καφέ τους. Ξυπνούσαν τους μπαρμπάδες και κάνανε πρωί-πρωί κατάληψη στους καφενέδες. «Δεν τους λυπόσαστε τους ανθρώπους, ρε Χριστάρα?» ρωτούσα το Μανάρα. «Γιατί εμένα με λυπούνται?» «Άκου, εγώ και ο Μητρέντζης. Το κακό συναπάντημα. Παιδί της εκκλησίας είμαι, δεν με πιάνει τίποτα. Μπουζουξίδες είμαστε, μπεκρίδες είμαστε. Ό,τι γουστάρουμε είμαστε. Τρελοί είμαστε. Αφού με το Μητρέντζο κοντέψαμε κάποτε να σκοτωθούμε για ένα τραγούδι, παλέψαμε. Για το πώς παίζεται το τραγούδι. Έτσι εγώ, αλλιώς ο Μητρέντζος, δώσαμε μάχη», γράφει ο Κοροβίνης στην όμορφη νύχτα. Λίγες ηχογραφίες που έχουν σωθεί από τον Μανάρα, για να θυμηθούμε με το δικό του τρόπο να παίζει για να τραγουδά το «Σ' ένα βράχο φαγωμένο».

Ο χρόνος τελικά μας πιέζει και ήθελα να πω και μια κουβέντα για την Αργυρό Μακάροφ που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1951 και έφυγε από κοντά μας το Σάββατο, Παρασκευή μάλλον, μετά από δύσκολη και μακρά μάχη με την ασθένεια, όπως γράφει στην ανακοίνωση της, στην ανακοίνωση του εκδοτικού οίκους Άγρα. Με σπουδές Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, με σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστημίο Βρυξελών, με υπηρεσία ως μεταφράστρια στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως αναπληρώτρια διευθύντρια στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στις Βρυξέλλες, με πολλές πίσω τις περγαμηνές ως μεταφράστρια και με μεγάλη συνεργασία βέβαια χρόνων με την Άγρα. Τα τελευταία χρόνια της τα μοίραζε στη ζωή της ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Αγία Κυριακή στο Τρίκερι. Η Αργυρό Μακάροφ που μετέφρασε εξαιρετικά Ζορ Σιμενών, συνολικά 44 τίτλοι κυκλοφόρησαν με την δική της μετάφραση από το 2002 μέχρι τώρα. Την Μακάροφ, την Αργυρό που την γνώρισα εγώ κυρίως από την μετάφρασή της στο έργο του Κάριλ Φερέ στις εκθέσεις βιβλίου της Θεσσαλονίκης, εδώ στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, και επίσης και με την, την πρόσφατη μετάφραση που έκανε στα δύο τελευταία βιβλία του Καρίλ Φερέ, τα οποία παρουσιάστηκαν και εδώ, το «Ο Καβάγκο» και το «Γκρίντα Ντραπ». Καλό της ταξίδι, σπουδαία γυναίκα, λυτή, σοβαρή, έξυπνη, μετρημένη προσωπικότητα και πάρα πολύ καλή βέβαια δινή μεταφράστρια επίσης. Αυτά, Ηλία Σταμπουλή, προλαβαίνουμε να μεταδώσουμε κάτι λίγο από ένα γαλλικό τραγούδι του Ζορζ Μπρασένς, διασκευή από τον Σοάν, «La mauvaise réputation». Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Λοιπόν, τι και αν σας έλεγα ότι αυτός ο τείχος ήχου που ακούσατε στο ξεκίνημα της εκπομπής έρχεται, παράγεται από μόλις τρία άτομα, και τι και αν σας έλεγα ότι αυτά τα τρία άτομα είναι μαζί μου στο στούντιο αυτήν την στιγμή. Ούτως ή άλλως σας είχα υποσχεθεί εκπλήξεις στην εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα, και εκπλήξεις έχουν καταφτάσει ήδη εδώ και λίγη ώρα. Ένα ακόμα live στη μηχανή αναζήτησης, ένα ακόμα live για τον 958-4-3. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ηλίας Σταμπουλής, Περικλής Γλυγκόπουλος ρυθμίζουν. Έχουν στήσει βασικά όλο το ηχητικό. Αποτέλεσμα, η ζωή Μούσιου είναι στην σύνδεση με εσάς, με τον αέρα, με το ραδιόφωνο, και η Calabrian Syndrome είναι τα τρία αυτά παιδιά που ξεκίνησαν με μια γροθιά, έτσι, ηχητική την σημερινή εκπομπή, και εγώ θα τους ευχαριστήσω και θα τους καλωσορίσω, βέβαια, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο για την σημερινή εκπομπή, τον Γιώργο, τον Κλεάνθη, ναι. Και το Δημήτρη. Εντάξει, θυμήθηκα τα ονόματα, οπότε παιδιά μπορώ και να σας καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και λοιπόν είστε για πολλούς λόγους εδώ σήμερα. Προφανώς για να παίξετε ζωντανά στο ραδιόφωνο και να σας ακούσει ο κόσμος, αλλά και όχι μόνο, θα τα ξεδιπλώσουμε όλα αυτά στην πορεία. Θα ξεκινήσω από μερικές κλισέ ερωτήσεις που σίγουρα σας τις έχουν ερωτήσει και τις έχετε απαντήσει 200.000 φορές. Τι θα πει Calabrian Syndrome?
1: Ναι, Calabrian Syndrome δεν θα πει κάτι συγκεκριμένο. Είναι για κάθε άνθρωπο κάτι διαφορετικό.
0: Δηλαδή δεν έχει να κάνει, ας πούμε, κάτι με την περιοχή της Ιταλίας, για παράδειγμα.
1: Θα μπορούσε να έχει να κάνει και με την περιοχή της Ιταλίας, θα μπορούσε να κάνει και με τα Καλάβρητα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Και γιατί σύνδρομο, γιατί σύνδρομο?
1: Γιατί είναι... ένα σύνδρομο που μπορούν να το πάθουν όλοι.
0: Μάλιστα. Πόσα χρόνια είστε μαζί, παιδιά?
1: Με τον Κλεάνθη ξεκινήσαμε το 2019, τέλη του 2019. Και είμαστε μαζί μέχρι σήμερα. Ο Μίτσος ήρθε στην πάντα, αν δεν κάνω λάθος, το 2023.
2: Το 2023 ήταν. Το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο του 23, οπότε.
0: Έτσι, έτσι. Και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, βέβαια, δυναμικά, έχοντας κυκλοφορήσει ένα EP, έναν δίσκο ολοκληρωμένο, από τον οποίο ήταν και το κομμάτι με το οποίο ανοίξαμε.
1: Σωστά.
0: Και θα πούμε στην πορεία της εκπομπής τι έρχεται από εδώ και πέρα. Ξεκινήσατε, τουλάχιστον εσείς οι δύο που το ξεκινήσατε από τον 19, με την λογική του ότι πάμε να φτιάξουμε ένα τρίο, το οποίο όμως θα ακούγεται όσο πιο συμπαγές και δυνατό. Γίνεται ή προέκυψε αυτό?
1: Όχι, ξεκινήσαμε κάνοντας ένα τρίο instrumental και έτσι έχει παραμείνει μέχρι και σήμερα. Βέβαια είμαστε ανοιχτοί και για άλλες προτάσεις, ίσως να μπαίνουν κάποια όργανα επιπλέον, είτε για φωνή. Δεν έχουμε βρει κάτι, οπότε συνεχίζουμε με αυτό που έχουμε.
0: Και μια χαρά είναι προς το παρόν, θα πω εγώ. Ένα power trio, το οποίο, έτσι, πώς θα χαρακτήριζες εσύ τον ήχο, για να μην λέω εγώ εξυπνάδες μόνο?
1: Ο ήχος κινείται στο heavy rock με ψυχεδελικά στοιχεία. Έχουμε κάποια experimental στοιχεία, noise, και γενικότερα ό,τι μπορεί να κάνει το instrumental ενδιαφέρον, γιατί πολλές φορές...
0: Θα το έλεγες και λίγο post, γιατί έχουμε μάθει έτσι να συνδυάζουμε το post rock, για παράδειγμα, με κάτι το οποίο είναι instrumental, το οποίο δεν έχει στίχους.
1: Ναι, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και post.
2: Ναι.
1: Άμα έχεις διαφορετική άποψη, μπορείς να προσθέσεις.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι post. Δεν νομίζω ότι είναι post. Ξέρω πώς.
0: Μπορείτε να διαφωνήσετε, μπορείτε να μαλώσετε άνετα.
1: Το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, οπότε δεν μας πειράζει να το ξανακάνουμε.
0: Και πώς και αποφασίσατε να μην βάλετε φωνή, να μην βάλετε στίχους στο εγχείρημα αυτό?
1: Ναι, έτσι προέκυψε, οπότε δεν ήταν κάποια απόφαση που πήραμε.
0: Γιατί το ρωτάω? Γιατί την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές στη συζήτηση, σε αντίστοιχες συζητήσεις με καλλιτέχνες, με μπάντες, και στο ραδιόφωνο και εκτός ραδιοφώνου. Κυρίως βέβαια η συζήτηση συνήθως πηγαίνει ως προς το γιατί κάποιος στην Ελλάδα το 2026, ας πούμε, για παράδειγμα, επιλέγει τον ελληνικό ή τον ξένο στίχο. Εσείς δεν επιλέγετε καθόλου στίχο, αποφασίζετε να είναι instrumental και να μιλάει η μουσική, έτσι, ας το πούμε κάπως.
1: Ακριβώς, μωρέ, γιατί και τα λόγια πολλές φορές είναι περιτά.
0: Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω.
3: Πρέπει
0: εγώ...
3: και ο άλλος κάτι να έχει να πει, έτσι. Δηλαδή, η φωνή είναι δύσκολο πράγμα. Είναι καλά. Τώρα πρέπει να έχεις να πεις κάτι. Δηλαδή, άμα δεν έχεις να πεις κάτι σε στίχους και σε ερμηνεία, καλύτερα τίποτα.
0: Μάλιστα, και καταλαβαίνω εγώ βλέποντάς σας κιόλας και ακούγοντάς σας προφανώς ότι είστε παιδιά τα οποία επηρέασε πολύ ίσως και άνδρουσε μουσικά όλο αυτό το κύμα του, πες το heavy rock, πες το stoner, πες το οτιδήποτε το οποίο άνθησε στην Ελλάδα, κυρίως την προηγούμενη δεκαετία. Βέβαια, τώρα το πάω λίγο αλλού βέβαια τη συζήτηση, αλλά πιστεύετε τουλάχιστον εσείς οι δύο που ξεκινήσατε το 2019 ότι θα ακούγονταν έτσι Calabrian Syndrome σήμερα αν δεν υπήρχε αυτό το κύμα τη δεκαετία του 2010?
1: Δεν ξέρω τώρα να σου απαντήσω ακριβώς. Τώρα όταν είχαμε βρεθεί εγώ με τον Κλεάνθη, όπου παίζαμε μαζί πριν πολλά χρόνια και χαθήκαμε για αρκετό καιρό, γενικότερα και τα τρία μέλη φέρνουν τις επιρροές τους, οπότε βγαίνει αυτό που βγαίνει μέσω των επιρροών μας και των ακουσμάτων που έχουμε από όλη μας τη ζωή. Είμαστε και μεγάλοι, δεν είμαστε και παιδάκια.
0: Δεν σας βλέπει κάποιος, οπότε αυτό, ότι ό,τι θέλετε λέτε το πιστεύουμε.
3: Βασικά μεταλλάδες είμαστε που δεν ξέρουμε να παίζουμε καλά, γι' αυτό παίζουμε αυτό.
2: Εγώ παιδάκι.
0: Δεν ξέρω τι θα έλεγε ο Πρίκλης ο Γλυκόπουλος από την άλλη την
3: αυτό
0: μεριά.
3: Αυτό μπορούμε να παίξουμε.
0: Μάλιστα. Και παιδιά, ξεκινήσαμε, είπαμε λίγο πριν εκτός αέρα, το να ξεκινήσετε σήμερα το set σας εδώ στο live με κομμάτια τα οποία έχει ήδη ακούσει ο κόσμος και θα πούμε ακριβώς πριν γιατί. Δίσκους λοιπόν το 2024, πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά και τώρα ολοκληρωμένη, γιατί λίγα χρόνια πριν το 2020 είχατε βγάλει το πρώτο σας EP. Πάμε εκεί για τη συνέχεια για το επόμενο κομμάτι πριν πούμε περισσότερα.
1: Ναι, πάμε.

0: Calabrian Syndrome, λοιπόν, ζωντανά από το στούντιο του 958 της R3, με ένα κομμάτι από το πρώτο του EP 2020, αν δεν κάνω λάθος, ένα κομμάτι με τον τίτλο «Κοξάκι».
1: Πολύ σωστά.
0: Τι θα πει «Κοξάκι»? Θα στα ρωτήσω όλα που μου είπες πριν να μην σε ρωτήσω, θα τα ρωτήσω
1: νομίζω
0: όλα τώρα.
1: Νομίζω ότι ο Κλεάνδης πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Εσύ έβγαλες τον τίτλο του ονόματος, οπότε...
2: Νομίζω ασθένεια είναι αυτή, παιδική δεν είναι?
0: Δεν ξέρω τι να πω.
2: Ναι, ναι, πρέπει να την πέρασα μικρός γι' αυτό.
0: Μάλιστα, και σου έμεινε συνέχεια το πώς οι εμπειρίες, η ζωή, ας πούμε, επηρεάζουν την μουσική. Παιδιά, πώς και επιλέξατε τότε να ξεκινήσετε δισκογραφικά με ένα EP? Είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο συνηθισμένο έξω, ή είναι αρκετά συνηθισμένο ωστόσο στην Ελλάδα?
1: Ναι, ήταν τυχαίο. Είχαμε ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 19 και το Φλεβάρι του 20 είχαμε πάει σε ένα στούντιο να ηχογραφήσουμε live αυτά τα κομμάτια που έχουμε. Mm-hmm. Οπότε κλείσαμε ένα 2 ώρες ηχογράφησης με σκοπό να δούμε πώς ακούγονται, πρώτα απ' όλα για μας. Και άμα περνάει θα το κυκλοφορήσουμε. Οπότε θεωρήσαμε ότι πέρασε και το κυκλοφορήσαμε. Παρεμπιπτόντως, ένα μήνα μετά ήρθε και η πρώτη καραντίνα. Οπότε μετά κλειστήκαμε όλοι
2: πάλι
1: μέσα.
2: Πάλι καλά που το κάναμε.
1: Πάλι καλά που το κάναμε. Προλάβαμε.
0: Και γι' αυτό και ο πρώτος πλέον, το πρώτο LP, κυκλοφορεί 4 χρόνια αργότερα, λόγω της καραντίνας, ναι, ναι, λόγω του κορονοϊού.
2: Και μετά από πολλή σκέψη που βάλαμε.
0: Ο Δημήτρης πότε προστίθεται?
1: Ο Δημήτρης...

0: Παρακαλώ.
1: Το μικρόφωνο.
2: Ναι, γεια σας και από μένα. Εγώ μπήκα στην μπάντα το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ας πούμε, του 2023. Mm-hmm. Τον χρόνο εκείνο, τον προηγούμενο, ας πούμε, 22-23, έλειπα από Ελλάδα και ένας φίλος με έφερε σε επαφή με τα παιδιά γιατί αναζητούσαν drummer. Μου είπε, ταιριάζεις απόλυτα, πρέπει να πας. Και αρχίσαμε να έχουμε επαφή ακόμα από όταν ήμουν εκτός Ελλάδος, άκουγα τα τραγούδια. Και μόλις γύρισα με το που πάτησα το πόδι μας με Ελλάδα, πήγα του Φρίκα και ξεκινήσαμε τις πρόβες στην ουσία και τα live μετά από ένα διάστημα.
3: Γράφεις εσύ στον δίσκο ή όχι?
2: Όχι, στον καινούριο θα είμαι, που θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Ως τώρα δεν
3: έχουμε μιλήσει. Ναι. Και πώς είναι πρώτον για σένα να έρχεσαι και να προστίθεσαι σε εισαγωγικά σε ένα σχήμα το οποίο είναι ένας αρκετά κλειστός κύκλος τριών ανθρώπων που έχουν το στυλ τους, έχουν ήδη μια δισκογραφία, πώς πατάς εσύ πάνω σε αυτό? Και εν τέλει ρώτησε σε όλους το πώς εν τέλει και αν με τη δική σου προσθήκη και το δικό σου παίξιμο διαφοροποιείται το ύφος των Calabrian Syndrome.
2: Καταρχάς, το πώς να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση, ήταν πολύ εύκολο για μένα γιατί τα παιδιά ήταν πολύ ανοιχτά από την αρχή. Mm. Δηλαδή, θέλαν το κομμάτι μου, δεν ήταν ότι έπρεπε να παίξω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Προφανώς δεν μπορούσα να αφήσω τον παλιό τον τρόπο και δεν ήθελα κιόλας γιατί είχα ακούσει το υλικό. Και η δεύτερη ερώτηση την ξέχασα.
3: Το αν εν τέλει με τη δική σου προσθήκη διαφοροποιείται το ύφος και το δικό σου παίξιμο, το δικό σου στυλ παίξιματος, διαφοροποιείται το ύφος ή όχι του σχήματος?
2: Καταρχάς, το δικό μου παίξιμο σίγουρα διαφοροποιήθηκε. Αυτό συμβαίνει σε κάθε. Σε όποια μπάντα και αν έχω παίξει, διαφοροποιείται γιατί είναι συναναστροφή με ανθρώπους και μουσικούς και σίγουρα παίρνεις κάτι, αυτό είναι δεδομένο όλα αυτά τα χρόνια που παίζω, τουλάχιστον σε μένα και νομίζω γενικά. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της μπάντας, αυτό εγώ θεωρώ πως ναι, αλλά μάλλον θα το πει κάποιος που θα ακούσει τα καινούρια. Νομίζω όμως ότι βάζω κι εγώ το δικό μου στοιχείο και διαφοροποιείται και το παίξιμο των παιδιών. Άλλωστε, είναι μια όσμωση μεταξύ μας ότι συμβαίνει κάθε φορά.
3: Μάλιστα, και μια και φτάσαμε προς τα εκεί. Νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά πώς γράφεται τη μουσική η Calabrian Syndrome?
2: Κάποιος φέρει μια ιδέα και την τζαμάρουμε.
3: Και νομίζω ότι αυτό ακούγεται στο ύφος, όχι απαραίτητα επειδή είναι ένα σχήμα το οποίο δεν έχει λόγια, δεν έχει μπλα μπλα μπλα μπλα, αλλά νιώθω ακούγοντάς σας και τώρα. Και εκτός ότι το ύφος, η δομή των κομματιών δεν θα μπορούσαν να βγούνε από κάτι άλλο, γιατί στην πραγματικότητα, okay, προφανώς και τα έχετε προβαρισμένα, προφανώς και τα έχετε όλα εκεί που πρέπει να είναι δομικά, αλλά όποιος σας ακούει νιώθει ότι αυτό που παίζετε συμβαίνει εκείνη την στιγμή. Αυτή η όσμος που λες, αυτή η επικοινωνία, αυτό το τζαμάρισμα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό συστατικό αυτού που κάνετε και στο στούντιο και στην σκηνή. Επομένως, από πού ξεκινάει λοιπόν αυτή η ιδέα, πώς ξεκινάτε να παίζετε και πώς, μάλλον πότε εν τέλει αποφασίζετε ότι πλέον αυτό το οποίο τζαμάρουμε εδώ και τόσες εβδομάδες, τόσους μήνες, πλέον είναι έτοιμο, έχει παγιωθεί, θα το κάνουμε έτσι από εδώ και πέρα και πάει η ηχογράφηση?
2: Εγώ νομίζω ότι ποτέ δεν γίνεται αυτό στην ουσία. Σίγουρα γεμίζει μια μπάρα με το in progress που λέμε. Okay, όταν φτάσουμε να πατήσουμε το record για την ηχογράφηση, εκεί που είναι. Τώρα, άμα έρθει κάποια ιδέα μικρή μετέπειτα και μας αρέσει όλους, δεν ξέρω, μπορεί και να την αποδεχτούμε.
3: Μπορεί να μεταλλάσσονται δηλαδή και στην πορεία αφότου έχουν ηχογραφηθεί, ναι, αφότου έχουν κυκλοφορήσει και σε ζωντανή μορφή πλέον μπορούν να μεταλλάσσονται και τα κομμάτια.
1: Μα δεν γίνεται αλλιώς, ναι.
3: Δηλαδή, μπορεί να ακούσουμε και διαφορετικές εκδοχές των κομματιών που παίζετε σήμερα μεθαύριο στο live σας στο Rover?
1: Σίγουρα. Γιατί δεν μπορούμε να τα σταντάρουμε, δεν μπορούμε τίποτα. Και να θέλουμε δηλαδή. Βγαίνει πάντα κάτι λίγο διαφορετικό.
2: Νομίζω δεν θέλουμε κιόλας.
1: Και αυτό
2: είναι ωραίο.
3: Και αυτό είναι ωραίο, συμφωνώ κι εγώ. Λοιπόν, είπαμε σήμερα είστε εδώ για να παίξετε, αλλά είστε εδώ και γιατί σε δύο ημέρες εμφανίζεστε στη σκηνή του Rover την ερχόμενη Παρασκευή, το βράδυ Calabrian Syndrome ζωντανά, σε ένα live το οποίο δεν έχει κάποιο τίτλο. Ίσως να μπορούσαμε βέβαια να δώσουμε ένα τίτλο προοικονομία καινούριου δίσκου.
0: Καταρχήν παίζουμε με μια φιλική μπάντα από Αθήνα, τους Wormhog, οι οποίοι πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησαν το καινούριο τους άλμπουμ. Mm-hmm. Και είναι στην ουσία ένα live για μας που πιστεύω θα πουστάρουμε κιόλας.
3: Γιατί το λέω όμως αυτό, γιατί το είχαμε συζητήσει πιο πριν, υπήρχαν και ενοίξεις μέχρι τώρα στην κουβέντα μας ότι έχετε καινούργιο υλικό, το οποίο ετοιμάζεται σιγά σιγά να κυκλοφορήσει και αυτό. Πλέον ο δεύτερος, το δεύτερο LP, ας το πούμε έτσι, τον Calabrian Syndrome, η τρίτη δισκογραφική σας δουλειά.
0: Ναι, πάρα πολλά κομμάτια, ίσως σε όλα τα κομμάτια από το καινούριο δίσκο, τα έχουμε παίξει live, οπότε δεν είναι και τόσο καινούριο για εμάς.
3: Εντάξει, για τον κόσμο που δεν σας έχει δει ποτέ, ας πούμε, και σας έχει ακούσει, μόνο σίγουρα θα είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Πάμε ένα από αυτά στην πορεία.
0: Ναι.
2: Ποιο ρε φίλε.
0: Πες το. Record 4.

0: Calabrian Syndrome, λοιπόν, αυτό ήταν το Record 4 και κανείς από εμάς δεν σκέφτηκε ότι θα πρέπει να είναι το τέταρτο κομμάτι που θα παίζεται αυτό σήμερα. Ναι. Ελπίζω τουλάχιστον να είναι το τέταρτο που θα μπει στη σειρά του δίσκου.
1: Αυτό το σκεφτήκαμε.
0: Και έχω την απορία ότι πώς γίνεται σε μια μουσική η οποία δεν έχει στίχους, δεν έχει τραγούδια δηλαδή, έχει κομμάτια, πώς βγαίνουν οι τίτλοι των κομματιών.
2: Άντε ντε, πες εσύ.
1: Να πω γι' αυτό.
0: Να πεις γι' αυτό.
3: Ήταν μία από τις σπάνιες πρόβες, νομίζω, που δεν ήμασταν και τρεις, δεν μπορούσε ο Τζόρτζης. Και είχαμε πάει με τον Κλεάνθη στο στούντιο και παίζαμε κάποιες ιδέες. Mm-hmm. Οπότε πάντα γράφουμε με το κινητό. Γράφουμε με το κινητό για να τα θυμόμαστε. Και το κινητό το αποθήκευσε Record 4.
0: Record 4, ναι, μάλιστα. Λοιπόν,
2: έμπνευσης.
0: Ξέρω όμως ήδη για ποιο λόγο είναι ο τίτλος του επόμενου κομματιού που θα ακούσουμε, το οποίο είναι επίσης από τον δίσκο, ο οποίος έρχεται σε λίγους μήνες και το κομμάτι έχει τον τίτλο Βάκχου. Βάκχου, η οδός Βάκχου στην περιοχή του Βαρδάρη. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι ένας δρόμος ο οποίος κάποτε ήταν γεμάτος βιοτεχνίες, οι οποίες έκλεισαν, γέμισε στούντιο. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο κτίριο το οποίο είναι ένα γιγαντιαίο οικοδόμημα, το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να είχε μέσα ακόμα και χωρίς υπερβολή εκατοντάδες στούντιο, τα οποία ένα προς ένα, φαντάζομαι το ξέρετε και εσείς από πρώτο χέρι και φαντάζομαι ότι το στούντιό σας είναι εκεί, είναι στη Βάκου και σε εκείνη την πολυκατοικία.
4: Σωστά, ήτανε και είναι. Ναι.
0: Δηλαδή,
2: μας έδιωξε το Airbnb, ναι, προφανώς. Αλλά εμείς σαν κατσαρίδες καταφέραμε και ξαναπήγαμε απλά σε άλλο όροφο.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο το έχουμε ανοίξει πολλές φορές και στην εκπομπή αυτή, το πώς η αθρώα επέλαση της βραχυχρόνιας μίσθωσης διώχνει, προφανώς διώχνει και τους κατοίκους, αλλά διώχνει και τους καλλιτέχνες από το κέντρο της πόλης και το κτίριο αυτό στην Βάκου. Αυτή η πολυκατοικία είναι ένα σχήμα το οποίο, ένα κτίριο το οποίο έχει χάσει πάρα πολλά, δεκάδες στούντιο τα τελευταία χρόνια. Και επίσης με την ευκαιρία να πούμε ότι το προσεχές τρίμερο Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα τρέξει και το φεστιβάλ Open Studios Festival, που σε πάνω από 10 χώρους διακαλλιτεχνικούς σε όλη την πόλη, κυρίως στο δυτικό κέντρο της πόλης, θα ανοίξουν αυτοί οι χώροι και θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να μπει μέσα, να δει πώς είναι και να δει τι γίνεται, είτε μουσικά, είτε θεατρικά, είτε χορευτικά, είτε οτιδήποτε μέσα σε αυτούς τους χώρους, πλέον σε μορφή φεστιβάλ. Θα τα πούμε βέβαια στην εκπομπή αυτή και τις επόμενες ημέρες. Όσον αφορά το νέο σας στούντιο στη Βάκου, συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο μπαμπούλας του ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγουμε?
4: Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν μας έχει ενοχλήσει κάποιος.
2: Είμαστε κι όμως κι εμείς καλά παιδιά.
4: Έχουμε συμβιβαστεί από το προηγούμενο μάλλον γι' αυτό, αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να μην δημιουργηθεί.
0: Ούτε από την ιδιοκτησία, ούτε από γειτονικά, ας πούμε.
4: Ναι, σωστά.
0: Ούτε από γείτονες.
2: Μάλιστα, τώρα, πόσο θα κρατήσει αυτό, άγνωστο.
0: Άγνωστο και το θετικό για μένα είναι ότι σιγά σιγά αρχίζει και μαθαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Είτε από στόμα σε στόμα, είτε από διάφορα άρθρα που έχουν γραφτεί τον τελευταίο καιρό, είτε από το φεστιβάλ που έγινε πέρυσι, είτε από το φεστιβάλ που δεν έγινε ποτέ πριν από 1,5 μήνα, σιγά σιγά μπαίνει στην δημόσια συζήτηση όλη αυτή η ιστορία. Γιατί επιλέξατε εξ αρχής έναν τέτοιο χώρο και όχι να παίζετε σε ένα επαγγελματικό στούντιο προβών και ηχογράφησης?
4: Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να παίζεις στο σπίτι σου. Με την έννοια ότι είσαι πιο άνετος, χωρίς να σε πιέζει ο χρόνος. Πολλές φορές κάνουμε και πρόβες που δεν παίζουμε, απλά μιλάμε και μαλώνουμε, όπως λέγαμε και πριν, που είναι και αυτό μέρος της πρόβας. Το μεσοδιάστημα που δεν είχαμε δικό μας χώρο, νοικιάζαμε κάπου όπου...
2: Ναι, το προσπαθήσαμε,
4: και δεν μας βγήκε καθόλου.
2: Δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πραγματικά. Δηλαδή, άμα δεν... αυτό το αυστηρό δίωρο που κλείνει ένα στούντιο, δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε με τίποτα. Δεν λειτουργούσε. Γιατί είμαστε λίγο και τεμπέληδες και τέτοια, δεν μπορούμε. Θέλουμε απλά.
4: Κυρίως παραγωγικά, γιατί είναι δύσκολο να δημιουργήσεις υπό την πίεση του χρόνου.
0: Και όταν λες είναι πιο εύκολο να παίζεις στο σπίτι σου, προφανώς εννοείς ότι μπορείς έναν τέτοιο χώρο ο οποίος είναι δικό σου ή τέλος πάντων μπορεί να το μοιράζεσαι με άλλους, αλλά ξέρεις ότι όταν θα πάω εκεί θα έχω όλο το χρόνο που θέλω, ότι το νιώθεις και λίγο σαν να είσαι στο σπίτι σου, γιατί δεν έχεις ακριβώς.
4: Ακριβώς. Είναι και σαν να είσαι στο σπίτι σου, αλλά είναι και σαν την έξοδό μας, λόγω των καθημερινών μας υποχρεώσεων. Έχουμε μία μέρα όπου πάμε εκεί πέρα και βγάζουμε τα εσώψυχά μας.
0: Πιστεύετε γυρνάει η κατάσταση ή όχι?
2: Δύσκολα.
0: Πιστεύετε διατηρείται έστω υπάρχουσα κατάσταση ή όχι?
4: Σίγουρα διατηρείται και όσο μπορούμε και εμείς θα το τραβήξουμε από τα μαλλιά.
0: Μακάρι.
1: Πάντα και... στο χέρι μας.
0: Μακάρι, αντίστοιχα και όλος ο κόσμος επίσης που είτε δραστηριοποιείται είτε όχι, θα έλεγα, σε τέτοιους χώρους, πρέπει κάπως μαζί να τους προστατεύσουμε, γιατί αλλιώς φεύγει ένα τεράστιο κομμάτι της δημιουργίας, όχι μόνο της πόλης, όλης της χώρας, θα λέγω εγώ.
4: Ναι.
0: Έτσι. Πάμε να ακούσουμε τη Βάκχου.

0: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, ελπίζω να συνεχίσετε να κάνετε τόση φασαρία στην Βάκου όπως στο κομμάτι Βάκου εδώ για πάντα. Με βγαίνει, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, έχουμε ταξίδι ακούσει δύο κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο. Ωστόσο, τι να περιμένει ο κόσμος από τον επόμενο δίσκο των Calabrian Syndrome?
1: Αυτά τα δύο και άλλα τέσσερα.
0: Και τι να περιμένει ο κόσμος από τη μεθαυρινή σας εμφάνιση στο Rover?
1: Θα περιμένει μια εκρηκτική βραδιά. Θα περάσουμε γαμάτα.
2: Κακή λέξη.
0: Και...
1: ναι, επίσης να τονίσουμε ότι είναι δωρεάν η είσοδος για το event αυτό. Είναι στο Rover, ναι. Αρχίζει 9.30 ώρα.
0: Ξεκινάνε οι Wormhog.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι να περιμένει ο κόσμος από τους Wormhog? Τι εστί ο Wormhog? Ξέρουμε ότι είναι ένα σχήμα από Αθήνα, από εκεί
2: ναι,
0: πέρα.
2: Είναι metal, progressive.
1: Με doom στοιχεία.
2: Ναι, έτσι λίγο Mastodon με Blue Oyster Cult και Sabbath μέσα. Με τον Πάνο να κάνει φοβερά φωνητικά. Και πολύ progressive και off beats και... εγώ είμαι παδός.
0: Επομένως, σίγουρα μια δυνατή βραδιά μεθαύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου στο Rover. Είπαμε 9.30 είναι η ώρα έναρξης.
2: Ναι.
0: Wormhog και μετά βέβαια Calabrian Syndrome. Α, να πω όπως το συζητήσαμε πριν, οι Calabrian Syndrome ήταν να συμμετέχουν στο Open Studios Festival, αλλά το να είστε σε δύο μέρη ταυτόχρονα δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα μάλλον να το πετυχαίνουμε αυτό.
1: Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε. θα προσπαθήσουμε, αλλά...
0: Οπότε ο κόσμος να έρθει να σας ακούσει την Παρασκευή στο Rover. Παιδιά, με αυτά και με αυτά έχουμε τελειώσει την εκπομπή. Έχετε δύο κομμάτια ακόμα, έτσι που συζητούσαμε πριν, που θα μπορούσαν να παιχτούν. Εγώ θέλω να παραμείνουμε ωστόσο στον προηγούμενο δίσκο, και αυτό γιατί το κομμάτι που έχουμε βάλει πέμπτο έχει τον τίτλο Pontiac.
2: Ναι.
0: Θέλω λίγο να το εξηγήσετε αυτό.
1: Έχει ένα πολύ κλασικό ποντιακό ρυθμό.
0: Άρα καλά σκύμπανα. Καλά σκύμπανα.
2: Είναι, πόσα μέτρα είναι, Δημήτρη?
3: 9 είναι 2-2-3-2 που κάποια στιγμή γίνεται.
2: Μπορείς να κάνεις αυτό το ένδιο-ένδιο-ένδιο-τρι που κάνεις και στην πρόβα.
3: Ένδιο-ένδιο-ένδιο-τρι.
2: Όποιος κατάλαβε.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και κανονικά και ζωντανά. Ήταν η Calabrian Syndrome εδώ στην μηχανή αναζήτησης. Σήμερα η Calabrian Syndrome, αυτό το τρίο, αυτό το power τρίο θα το πω εγώ, οι οποίοι εμφανίζονται μεθαύριο την Παρασκευή 22 Μαΐου στην σκηνή του Rover μαζί με τους Wormhog από τις 9.30 και μετά με ελεύθερη είσοδο, αλλά σιγά σιγά ετοιμάζουν και τον καινούριο τους δίσκο που ήδη μας έχουν παίξει δύο κομμάτια. Σήμερα υποτίθεται δεν θα το σποιλάραμε πολύ, αλλά είπαμε να βάλουμε και ένα τρίτο στο σημερινό σετ. Δεν πειράζει, να περιμένετε τόσο πολλά από αυτούς. Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, τους επόμενους μήνες, θα κυκλοφορήσει ο δίσκος που δεν είπαμε καν πώς θα λέγεται, αλλά δεν πειράζει. Όλα αυτά έκπληξη μου δείχνουν ένα νούμερο 3 έτσι από μακριά, οπότε φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα κινηθούν όσον αφορά την ονοματολογία. Τώρα, εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Να πούμε ότι όλο αυτό που ακούτε το έχουν στήσει ο Ηλίας Σταμπουλής μαζί με τον Περικλή Γλυκόπουλο, και η Ζωή Μούσχιου το συνδέει με τον αέρα του 958 της R3. Μετά από μένα ακολουθεί η Δώρα Δαδίδου, τα παιδιά λένε ευχαριστούμε στους ηχολήπτες και οι ίδιοι ανταποδίδουν. Μετά από μένα ακολουθεί η Δώρα Δαδίδου μέχρι και τις 7. Εμείς θα τα ξαναπούμε κανονικά αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3, όχι με live ωστόσο αυτή τη φορά. Βέβαια, πολύ σύντομα θα ξαναέχουμε live και στην εκπομπή αυτή, οπότε να είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στις επόμενες μέρες για τις επόμενες ανακοινώσεις. Μέχρι αύριο λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε με Calabrian Syndrome και Pontiac.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και από τα τάμπλετ, τους υπολογιστές και τα κινητά, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ.com. Εκεί βρίσκονται και κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια με χρώμα, τραγούδια που έχουν στους στίχους τους το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο, το μπλε και το θαλασσί, όλα αυτά τα χρώματα που έχουν εμπνεύσει στιχουργούς, συνθέτες και ερμηνευτές. Σήμερα είναι η πέμπτη εκπομπή, το πέμπτο επεισόδιο που θα ακούσουμε τέτοια τραγούδια. Οι προηγούμενες τέσσερις εκπομπές βρίσκονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟΜ για ακρόαση ή για επανακρόαση. Ξεκινήσαμε με την Μαύρη Νύχτα του Γιάννη Αγγελάκα, ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ερμηνευτικά ο Αργύρης Μπακυρτσής. Η Μαύρη Νύχτα βρίσκεται μέσα στη γελαστή ανηφόρα, που είναι κατά τη γνώμη μου ωραιότερος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Γιάννης Αγγελάκας από την εποχή μετά τους επισκέπτες, και μπορεί να μην περιέχει κάποιο χρώμα στους στίχους της η Μαύρη Νύχτα, ωστόσο είναι ο τίτλος πολύ χαρακτηριστικός. Ακούσαμε τη Μαύρη Νύχτα, θα ακούσουμε τώρα και για τη Μαύρη Μέρα.

Μαύρη μέρα. Ακούσαμε από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μουσική και στίχους του Σούλη Λιάκου. Και μιας και μιλάμε για ωραίους δίσκους που κυκλοφόρησαν λίγο μετά την αλλαγή της χιλιετίας, στο Μέσα μου βουνό βρίσκεται η Μαύρη μέρα και είναι ένας πραγματικά πολύ ωραίος δίσκος αυτός, όπως και η γελαστή ανηφόρα στην οποία αναφερθήκαμε λίγο πριν. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 η Σωτηρία Λεωνάρδου κυκλοφορεί το άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Δεν έχω χρόνο μάτια μου». Εκεί βρίσκονται τα άσπρα μαύρα σκαλοπάτια. Thank you.

Ντρέ, Ντολτσενέρα είναι ο ιταλικός τίτλος του τραγουδιού. Ο Χρήστος Θηβαίος έχει διασκευάσει το κομμάτι αυτό στα ελληνικά, έχει γράψει και τους ελληνικούς στίχους. Μαύρο Μαργαριτάρι.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο

όλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

πέφτει από το νερό. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνο, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Κόκκινο ομφωλό φεγγάρι ακούσαμε από τον Χρήστο Θηβαίο σε μια Λάτιν διασκευή από του Σαφόρι Μακ. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε χρώματα. Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ακούσαμε το κόκκινο θολό φεγγάρι. Θα ακούσουμε τώρα και το φεγγάρι είναι κόκκινο.

στην ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1955. Πρωτακούστηκε από την φωνή της Σοφίας Βέμπο το «Φεγγάρι είναι κόκκινο». Η μουσική και η στίχη είναι φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη. Εμείς ακούσαμε το «Φεγγάρι είναι κόκκινο» από τον Ηλία Λιούγκο και θα πάμε τώρα στον δίσκο «Τα Λαϊκά Νύχτα Θανάτου», δίσκου του 1974, όπου ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μίκη Θοδωράκη. Εκεί βρίσκεται ο Μαύρος Καβαλάρης.

Ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε τους στίχους και ο Μίκης Θοδωράκης την μουσική στον Μαύρο Καβαλάρη που ακούσαμε μόλις από τον Αντώνη Καλογιάννη. Επιστρέφουμε στο άσπρο και σε κάτι λίγο πιο φωτεινό. Από το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου θα ακούσουμε «Η Μυρσίνη βάζει τ' άσπρα».

Άσπρο κρίνο στο Περβόλ και μεθά η γειτονιά. Ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο από τον ιστορικό δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στο ίδιο ύφος θα ακούσουμε σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη το θαλασσινό τριφύλι. Η μουσική είναι του Λίνου Κόκοτου στο τραγούδι Ιρένα Κουμιώτη.

Μια φορά στα χιλιά χρόνια, στου πελάγου τα τελώνια, μέσα στα σκοτεινά τα φύκια, μέσα στα πράσινα χαλίκια, ακούσαμε από την Ρένα Κουμιώτη. Και μετά το θαλασσινό τριφύλι, θα ακούσουμε και για τη Χάντρα τη θαλασσιά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άσπρα θα φορέσω, ρούχα γιορτινά. Ακούσαμε από τον Γιάννη Καλατζή σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα. 13 περιπτώσεις ονομάζεται το δίσκος που βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι που μας έρχεται από το 1974. Θα ακούσουμε τώρα και για τα άσπρα, γαλάζια, κόκκινα.

Στον συνοικισμό πρώτο βρίσκονται τα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, που είναι ένα τραγούδι που δεν γινόταν να λείπει από μια τέτοια εκπομπή με τραγούδια με χρώματα. Ο Δήμος Μούτσης έχει γράψει τη μουσική, ο Γιάννης λογοθέτης τους στίχους, η Βίκη Μοσχολιού πρώτο ηχογράφησε τα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, τα οποία εμείς ακούσαμε από την φωνή της Λιζέτας Νικολάου. Θα ακούσουμε όμως από τη Βίκη Μοσχολιού το «Πήρα από τη νιώτη χρώματα».

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή αφιερωμένη σε τραγούδια με χρώματα, και θα κλείσουμε με το ένα αμάξι με δύο άλογα και τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαβίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Θα είμαστε ξανά αύριο το απόγευμα μαζί. Καλή συνέχεια.

ομικρόν. Με σκισμένο φανελάκι και το χέρι βρωμικό μου αφήνει ραβασάκια

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ. Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ,

στις λίμνες, στους βυθούς, στις θαλάσσιες κοιλάδες. Είχε εξωγήινοι ακούγονται βαθιά. Κυριαρχεί στο διάστημα οι εννέα βασιλιάδες, που όμως κανένας τους ποτέ του δε μιλά. Τέταρτη, πέμπτη διάσταση σας βλέπω που πλησιάζετε, μέσα στη θάλασσα κρύβεται μυστικά. Άγνωστοι εσείς που αιώνες με εξουσιάζετε, πέστε μου αν είμαστε ικανοί ακόμη για όλα αυτά. Πέστε μου αν είμαστε

παράξενες οργάνων συγχορδίες. Κάποιοι διαβάζουν μυστικές περγαμινές. Παράγουν κύτταρα από ανόργανες ουσίες.

μες στα μυστήρια των Φαραώ. Εσείς αρχιερεύετε. Πολλοί γνωρίζουν την αλήθεια από παλιά. Κατά καιρούς αόρατοι

Άγνωστοι εσείς που αιώνες με επιβλέπετε, πέστε μου αν είμαστε ικανοί ακόμη για όλα αυτά. Πέστε μου αν είμαστε

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavlathessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 3 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζουν η Αίρια, η Ιερία, η Υπατία και η Υπάτη. Η πιο γνωστή Υπάτια ήταν η Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός, διευθύντρια της νεοπλατωνικής σχολής στην Αλεξάνδρεια. Δίδαξε φιλοσοφία και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια, όπου και δολοφονήθηκε από όχλο φανατικών χριστιανών. Σαν σήμερα γίνεται το πρώτο αλκοτέστ στην Ελλάδα το 1967, ενώ το 1940 το Παρίσι ισοπεδώνεται από βομβαρδισμούς των ναζιστικών αεροπορικών δυνάμεων. Το 1922 γεννιέται ο Γάλλος σκηνοθέτης Αλέν Ρενέ, γνωστός ως ο δημιουργός του νέου κύματος, κλασικό αριστούργημα που άφησε πίσω του το «Χειροσίμα αγάπη μου». 3 χρόνια μετά γεννιέται ο γόης του Χόλιγουντ, όπως τον αποκαλούσαν, Τόνι Κέρτις, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ταινία «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες». Το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Γιώχαν Στράους ο νεότερος, ο μεγαλύτερος γιος του Γιώχαν Στράους του Πρεσβύτερου. Συνθέτης και ο ίδιος, συνέθεσε πάνω από 500 βάλτς, πόλκες και καντρίλιες, ενώ διέπρεψε και στην οπερέτα. Έμεινε στην ιστορία της μουσικής ως ο βασιλιάς του βάλτς. Το 1875 πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών ο Γάλλος συνθέτης Ζορζ Μπιζέ, άφησε πίσω του αθάνατα έργα όπως η όπερα Κάρμεν. Το 1924 πεθαίνει ο Φραντς Κάφκα, ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Έζησε στην Πράγα και το «Μεταμόρφωση και γράμματα στη Μιλένα» θεωρούνται λογοτεχνική θησαυρή. Το 1963 απεβίωσε ο Τούρκος ποιητής Ναζίμ Χικμέτ, άφησε το στίγμα του στα τουρκικά γράμματα, μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες, ενώ είχε το προσωνύμιο «Ο αγαπημένος του λαού». Για την ιστορία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 2001 αποχαιρετούμε τον δικό μας Ζορμπά. Φεύγει από τη ζωή ο Μεξικανός ηθοποιός Άντωνι Κουίν, που αγάπησε την Ελλάδα και κυρίως τη Ρόδο, όπου περνούσε τα καλοκαίρια του. Βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Βίβα Ζαπάτα, μυθικές ερμηνείες στις ταινίες Βαραβά, Τα Κανόνια του Ναβαρόνε και φυσικά στο Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και το φιλότεχνο κοινό τα υποδέχεται με ενθουσιασμό. Το 1967 η θρυλική Αρίθα Φράγκλιν σημειώνει την πρώτη της νούμερο 1 επιτυχία με το Respect και το 1968 η Βαλερή Σολάνας αποπειράται να δολοφονήσει τον καλλιτέχνη Άντι Βόρχολ πυροβολώντας τον 3 φορές. Σαν σήμερα το 1977 ο Bob Marley και οι Wailers κυκλοφόρησαν το Exodus, ένα άλμπουμ ορόσημο που συνδύασε πολιτικά μηνύματα με ύμνους αγάπης και ειρήνης και ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Time ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Το 1992 ο Bill Clinton εμφανίστηκε στην τηλεόραση παίζοντας στο σαξόφωνο το Heartbreak Hotel του Elvis Presley, ξεσηκώνοντας το νεανικό κοινό. Σε δημοσκόπηση που έγινε μετά τις εκλογές που ανακηρύχθηκε πρόεδρος των ΗΠΑ, 36% των νέων και 52% των γυναικών τον ψήφισαν με μοναδικό κριτήριο αυτή του την εμφάνιση. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Αν βλέπετε πως είμαι αυτή τη στιγμή στο στούντιο, ίσως κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε φωτογραφία. Υπερυπολογιστής από τη μια πλευρά. Υπερυπολογιστής από την άλλη πλευρά. Τι ζούμε. Το ραδιόφωνο έχει περάσει σε μια άλλη φάση. Καλά. Ό,τι πέρασε, πέρασε. Και μάλιστα έχει περάσει διάφορες φάσεις πριν βρεθεί στη φάση που είναι σήμερα. Όχι τίποτε άλλο, αλλά εμείς που ήμεθα οι παλαιοί των ημερών, θυμόμαστε μια ραδιοφωνία με τα μπομπινόφωνα, με εκείνο τις γκουμούτσες και τις ταινίες οι οποίες είχαν, ας πούμε, εκπομπές 15 ωρών. Ήταν κάτι καταπληκτικό αυτό. Όπως θυμόμαστε τα βινίλια, δεν ξέρω οι φίλοι τεχνικοί, αν θυμούνται εμάς τους παραγωγούς και τους δημοσιογράφους, να έρχομαι με εκείνες τις τεράστιες τσάντες. Κάποτε υπήρχαν στο εμπόριο τσάντες ειδικές για να μεταφέρεις τα βινίλια σου, όπου ένας μας όμως είχε εξαρθρωθεί, αλλά ήταν ωραία χρόνια, διότι όπως ξέρετε ο χρόνος δρά εξοραϊστικά και κάνει ακόμη και τις περίεργες αναμνήσεις να φαντάζουν κάπως όμορφες. Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, μαζί και σήμερα μέχρι τις 10 εκτάκτως, 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό, αλλά και 69, δεν ξέρω με ποια γελιά να το κοιτάξω αυτό, 69 300 78 291, σε περίπτωση που σας κάνει κέφι να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber. Καλά λόγια, κακά λόγια, προτιμούμε πάντοτε τα καλά, εννοείται, και κυρίως αυτά που λατρεύουμε είναι τα ενθουσιώδη σχόλια, αλλά εσείς θα κάνετε αυτό που σας αρέσει. Μαζί μέχρι τις 10 λοιπόν, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Είμαστε εδώ και έχουμε μόλις ξεκινήσει. Σας έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα για ένα βιβλίο το οποίο νομίζω πως με έχει εντυπωσιάσει και νομίζω πως ανοίγει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μιλώ για το αυτοβιογραφικό δοκίμιο του Κωστή Μαλούτα, γεννημένο το 84 στην Αθήνα. Αμέσως μετά τις 9 θα έχω τη χαρά να κουβεντιάσω μαζί του. Είναι το «Δεν θυμάμαι», έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ο Μαλούτας στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το υλικό της μνήμης κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανατροπή. Αντί να εμπιστευτεί τη μνήμη, που είναι κάτι το ευυπόληπτο, εκείνος εμπιστεύεται τη λησμοσύνη και κινείται μέσα στα χαντάκια, σε εκείνα τα οποία ξεχνάμε, ακόμη και αν πιστεύαμε πως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, και η συνειρμικότητα αυτής της γραφής, μια γραφή η οποία είναι ημερολογιακή και που φτάνει την ημερολογιακή γραφή σε ένα παράξενο όριο, γενικά τα τελευταία χρόνια αυτό που λέμε ημερολογιακή γραφή, η οποία είναι αναγνωρισμένο γραμματολογικό είδος, διορθώστε με οι φιλόλογοι, το πάει σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εσχατιά. Όλα αυτά αμέσως μετά τις 9. Σήμερα το πρωί ήρθα αντιμέτωπη με ένα ερώτημα σε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε έτσι αρκετά και που έχει να κάνει με τις απόψεις κάποιων επιστημόνων. Γιατί μας στρεσάρει τόσο πολύ η ζωή σήμερα? Πώς σας φαίνεται αυτό? Υπάρχει απάντηση. Βλέπω και τον Γιώργο Λιάκη ανάμεσα στο σκότος να αναδύεται κάτι από την μορφή του. Α, και η Αλέκα η Κοκοζίδου. Για πείτε ρε παιδιά, γιατί μας στρεσάρει τόσο πολύ η ζωή σήμερα? Οι άνθρωποι στο παρελθόν δεν είχαν βάσανα? Χειρότερα μπορεί. Δεν περάσαν δυσκολίες, δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε. Δεν περάσαν φτώχες, πείνες, απώλειες, πολέμους, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Είχε η ζωή τόσο άγχος στο παρελθόν, ή μήπως και πάλι βρακίες στη συλλογική μνήμη, η εξοραϊστική διάσταση του χρόνου? Είχε η ζωή τόσο άγχος στο παρελθόν, ή μήπως και πάλι βρακίες στη συλλογική μνήμη, η εξοραϊστική διάσταση του χρόνου? Έχω πάντως την εντύπωση πως αυτή τη φορά η επιστήμη μας τα λέει.

Ποιηθούν οθόνες οι οποίες οδηγούν σε αϊπνίες, social media, αναμέτρηση καθημερινή με κάποια πρότυπα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι ένα τίποτα, ένας κόκκος μέσα στην απεραντοσύνη του κόσμου και είσαι και είμαστε, αλλά απλώς θέλω να πω ότι είμαστε όλοι έτσι, ακόμη και αυτοί που μας μοστράρουν τη ζωάρα τους μέσα σε όλα αυτά. Το ζήτημα όμως δεν είναι κάποιος να σταματήσει να νιώθει ανταγωνιστικά, γιατί είναι και αυτό μέσα στην ανθρώπινη φύση και μπορεί κανείς να το καταλάβει. Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε με το στρες το οποίο κυριολεκτικά μας κλέβει τη ζωή. Πώς μπορεί κανείς να το διώξει? Νομίζω πως η απάντηση που δίνει τουλάχιστον για την ώρα η επιστήμη είναι μία. Καλές ανθρώπινες σχέσεις, μακριά η τοξικότητα ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιος ο οποίος σε βαραίνει, για ποιο λόγο, για ποιο λόγο τον έχεις στη ζωή σου, δώσ' τον και ένα πασαπόρτι να πάει από εκεί που ήρθε και θα βρει ενδεχομένως κάποιους άλλους με τους οποίους δεν αποκλείεται και αυτός να τα πάει καλύτερα, γερός να είναι ο άνθρωπος, να ταλαιπωρήσει όσους θέλει και εκείνοι που θα ταλαιπωρήσει να πάρουν και εκείνοι τα αντίστοιχα μέτρα, σωστή φροντίδα του εαυτού. Αυτό μοιάζει να είναι μια κοινοτοπία, αλλά καθώς ο χρόνος περνάει αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει να φροντίζουμε το σώμα μας και αυτό ξέρετε έχει να κάνει τελικά η φροντίδα του σώματος, έχει να κάνει και με την στάση που μπορεί να έχει κανείς απέναντι και σε κάποια κοινωνία και βεβαίως το να αναζητήσει κανείς ένα τρόπο ζωής πιο ήρεμο και πιο ουσιαστικό. Πάντα υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει μία και μόνο συνταγή γι' αυτό. Ό,τι τραβάει και ό,τι αγαπάει ο καθένας. Αυτές είναι οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Όπως ξέρετε, η Dua Lipa, η οποία μου είναι εξαιρετικά συμπαθής, πάρα πολύ όμως, ένα άτομο το οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο από Κωσοβάρους μετανάστες γονείς, βρήκε τα πατήματά της στη μουσική, μια εκρηκτική σκηνική παρουσία. Έχει και κάποια πολύ ωραία τραγούδια, που όταν ακούσεις το Χουντίνι, σου έρχεται, ας πούμε, να σηκωθείς και να χορέψεις. Και όχι μόνο, το Χουντίνι ήταν και λίγο πολύ τα τραγούδια με τα οποία μας συστήθηκε η Dua Lipa, ένα πρόσωπο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, πολύ τακτικά βραβεύεται από κάποιους για την ευαισθησία και για την ενσυναίσθηση που δείχνει σε διάφορα θέματα. Φυσικά κουκλάρα, καρακουκλάρα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, υποθέτω ότι δεν πρέπει να λέμε τέτοια, αλλά είναι μια εντυπωσιακή παρουσία. Παντρεύτηκε τον Γκάλουμ Τέρνερ, τον οποίο εγώ έπρεπε να γκουγκλάρω, και αυτή ήταν, ξέρετε, η μεγάλη εκδίκηση των γυναικών, γιατί πάντα οι γυναίκες ήταν κάποιοι, ήταν του μπαμπά της, ήταν του φίλου της, ήταν του συζύγου της, ήταν κάποιου. Συγγνώμη, Γκάλουμ αγόρι μου, αλλά εσύ μέχρι να γίνεις ηθοποιός και να αποκτήσεις ορατότητα στα δικά μας μάτια, ήσουν απλό το αγόρι της Dua της Lipa και όχι τίποτα άλλο. Το όνομά του παίζει και για να είναι ο επόμενος James Bond. Υπέροχες φωτογραφίες από μια τελετή η οποία έγινε σε ένα από τα δημαρχεία του Λονδίνου. Η Dua μάλιστα φορούσε και ένα vintage υπέροχο, ας πούμε, καπέλο, κλασάτι, πολύ ωραία ντυμένη και οι δύο, παίζει ενδεχομένως και αυτό κάποιο ρόλο. Αριθμός καλεσμένων 8. Βέβαια, διάβασα μετά ότι πρόκειται να κάνουν τριήμερη γιορτή στη Σικελία, που είναι κάτι σαν τον αγαπημένο τους προορισμό, και ταξιδεύουν πολύ τακτικά οι δυο τους εκεί. Γάμος της, πώς της λένε, Κωστοπούλου, Αμαλίας τέλος πάντων, της κόρης Κωστόπουλου και Τζέινς Μπαλατσινού, στο Νιόκαστρο της Πύλου, ο οποίος είναι αρχαιολογικός χώρος, αριθμός καλεσμένων 8 εκατομμύρια. Συντάξει, προφανώς υπερβάλλω, αλλά ένας ανυπολόγιστος αριθμός καλεσμένων. Υπήρξαν αντιδράσεις, διαβάζω χθες ένα ρεπορτάζ από τον Σύλλογο Αρχαιολόγων, προφανώς και δόθηκε άδεια από την Εφορία Αρχαιοτήτων, γιατί το κάστρο της Πύλου είναι ένας αρχαιολογικός χώρος, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ, πραγματικά είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες αναμνήσεις της ζωής μου, και μάλιστα πολύ πρόσφατα, ήταν πριν από 3 καλοκαίρια τα οποία βρέθηκα στο κάστρο της Πύλου, και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι έχει μέσα και ένα πολύ μικρό μουσείο. Μέσα στο κάστρο λειτουργεί και ένα πολύ μικρό μουσείο, το οποίο έχει εκθέματα από ενάλειας αρχαιολογίας που έχουν μαζευτεί από το βυθό. Βλέπεις αυτό το υπέροχο χρώμα της θάλασσας και αυτή την απεραντοσύνη, και πραγματικά ήταν από εκείνα τα σημεία στην Ελλάδα όπου ένιωθες αυτή την προντελική Μεσόγειο. Είναι ένα σημείο το οποίο είναι απίθανα ανυψωτικό, παρά το γεγονός ότι, όπως όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, έχει μακρά ιστορία, και στη μακρά ιστορία εναλλάσσονται οι σκοτεινές με τις ένδοξες σελίδες. Προφανώς δόθηκε άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία, όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Αυτό ήταν με μια απλή απόφαση, δεν ξέρω αν χρειάζεται πραγματικά κάτι άλλο. Οι ίδιοι πάντως λένε ότι η ιδιωτική εκδήλωση, το χαρακτήρα της οποίας κατάλαβαν από τις αναρτήσεις που έκαναν οι ίδιοι διοργανωτές και οι καλεσμένοι τους, ήταν ότι υπήρξε εντός του κάστρου ιδιωτικό δείπνο, δεξίωση για πολύ σημαντικό αριθμό καλεσμένων στο χώρο της Ακρόπολης του κάστρου, περιλάμβαναν την τοποθέτηση ενός παλατιού που κάλυψε σχεδόν όλο το χώρο της Ακρόπολης, τραπεζοκαθίσματα, εγκαταστάσεις εστίασης και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, τα οποία ενδεχομένως να μην λύνονται με μια απλή απόφαση. Μη με ρωτάτε με τι λύνονται. Κάτω από τις αναρτήσεις της Dua Lipa με τους 8 καλεσμένους σε Δημαρχείο του Λονδίνου, υπάρχουν πάνω από 8 εκατομμύρια αντιδράσεις, οι οποίες εν πάση περιπτώσει τους εύχονται βίο ανθόσπαρτον, όπως μπορεί κανείς να καταλάβει μέσα σε αυτή την εξωστρέφεια αυτού του γάμου στο κάστρο της Πύλου. Υπήρξαν και γνωστές αντιδράσεις που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι παράξενο κάποιος να αντιδράσει σε μια τέτοια, ας το πούμε, επίδειξη πλούτου σε μια τέτοια στιγμή. Νομίζω ότι πραγματικά κινήθηκαν όλα πάνω σε μια κόκκινη γραμμή. Δεν μου αρέσουν οι γάμοι σε αρχαιολογικούς χώρους. Νομίζω ότι σε κανέναν μας δεν αρέσουν, ή αν κάποιοι δεν έχουν πρόβλημα με αυτό, με κάποιο τρόπο ίσως πρέπει να δικαιολογούνται. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή γίνεται έτσι ένας μικρός χαμός και είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Προφανώς η άδεια της εφορίας αρχαιοτήτων την κάνει την εκδήλωση να είναι νόμιμη, τουλάχιστον έτσι νομίζω. Τα διαβάζω όλα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλώς είναι αλήθεια πως λιγάκι απορώ πως ένα κόσμο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, κινείται λίγο αναστοχαστικά μπροστά σε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν κινούνται αναστοχαστικά μπροστά σε τέτοιου είδους φαινόμενα και δείχνει όλα αυτά να είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη ζωή τους. Μπορεί κανείς να ασκήσει κριτική σε αυτά, χωρίς βεβαίως καθόλου να γίνει τοξικός βιο ανθόσπαρτων στους δύο υπέροχους και ερωτευμένους νέους, και πραγματικά ελπίζω ο δρόμος τους να είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα, όπως και σε όλους τους νέους ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους και να προχωρήσουν μαζί, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό το μαζί. Αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα αρχαιολογικό χώρο, σε μια ιδιωτική εκδήλωση, είναι απολύτως βέβαιο πως σε κάποια σημεία θα ασκηθεί κριτική. Δεν γίνεται διαφορετικά.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 4-3. Είναι πράγματι πάρα πολύ ωραίο το κάστρο στην Πύλο. Νιώθεις το τι μπορεί να σημαίνει Μεσόγειος. Σας παραπέμπω στο αριστουργηματικό και διαχρονικό δίτομο, τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες μεταφράσεις, έργο του Μπροντέλ με τίτλο Μεσόγειος, όπου τα ζητήματα που αναδεικνύονται συνθέτουν και ανοίγουν δρόμους αυτού του πεδίου που λέγεται πολιτισμική ιστορία. Το αν πρέπει να γίνονται ή όχι γάμοι, οι ιδιωτικές τελετές γενικά μέσα σε τέτοιους χώρους, φαντάζομαι έναντι κάποιας αμοιβής υψηλής, υποθέτω υψηλότατης, είναι ένα ζήτημα το οποίο αποκλείεται ποτέ να μας βρει όλους σύμφωνους. Απλώς αποκλείεται. Κυρίως όταν πρόκειται για ένα γάμο, ο οποίος έχει μια τέτοιου τύπου εξωστρέφεια, όταν πρόκειται για μια πολύ μεγάλη δεξίωση, όταν πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό αριθμό καλεσμένων, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα υπάρξει κριτική. Το να υπάρξει κριτική δεν σημαίνει πάντοτε τοξικότητα, με συγχωρείτε κιόλας. Είναι άλλο κανείς να ρίχνει έτσι τα διάφορα και άλλο κάποια στιγμή να στέκεται με σκεπτικισμό απέναντι σε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Και να σας πω και κάτι, μπορεί κανείς να στέκεται με σκεπτικισμό απέναντι σε τέτοιου τύπου φαινόμενα γενικότερα, τουλάχιστον στην περίοδο που διανύουμε. Προφανώς και ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, αλλά προφανώς υπάρχουν και κάποια, ας το πούμε, κοινωνικά αιτήματα. Ας το πούμε, υπάρχει και μία συζήτηση πάνω στην οποία μπορεί κανείς να σταθεί με σκεπτικισμό και να αναθεωρήσει τις επιθυμίες και τα θέλω του. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Ο φίλος μου ο Σάκης μου γράφει, δεν πρέπει λέει, να ξεχάσεις να πεις πόσο τρελή βιβλιοφιλή είναι η Ντούα Λίπα. Δεν είναι απλά μία βιβλιοφιλή. Όπως ξέρετε, η Ντούα Λίπα θα επιμεληθεί το φετινό London Literature Festival, το οποίο θα διεξαχθεί για 19η χρονιά, φθινόπωρο είναι ο χρόνος της διεξαγωγής, αν δεν κάνω λάθος είναι 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου. Θα συμβάλλει, είναι καλεσμένη από τον πρόεδρο, είναι αυτός, καλλιτεχνικός διευθυντής, προφανώς καλλιτεχνικός διευθυντής, γιατί μιλάμε για έναν πολιτιστικό θεσμό, πολιτιστικός λοιπόν διευθυντής. Κάλεσε την Ντούα Λίπα να αναλάβει έναν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του προγράμματος διοργάνωσης. Θέλω να πω κάτι. Εδώ πέρα με το που ακούμε influencer, βλέπουμε βίντεο για τα τέτοια, όλοι λένε «Αχ, Παναγία μου, πάρτε τα αυτά από εδώ πέρα». Σιγά μη μας μάθουν οι TikTokers να διαβάζουμε βιβλία. Χαλαρώστε λιγάκι, γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή εσείς θα χάσετε, κυρίως αν είστε συγγραφείς, αν είστε εκδότες, αν είστε επιμελητές, αν είστε εμπλεκόμενοι με τον κόσμο και τον χώρο του βιβλίου, καθώς η Ντούα Λίπα από το 2023 έχει τη δική της λέσχη ανάγνωση, το δικό της book club, Service 95 book club, είναι μια προέκταση μιας ευρύτερης πλατφόρμας περιεχομένου που έχει δημιουργήσει. Βγαίνει η ίδια η Ντούα Λίπα κρατώντας βιβλία τα οποία είναι υψηλότατης λογοτεχνικής αξίας, προφανώς και γνωρίζει την απήχηση και τη δημοφιλία της, και μιλάει στους εκατομμύρια followers της για τέτοια ζητήματα. Τι να πω, να παρακαλάς να πέσεις στα υπέροχα χέρια της Ντούα Λίπα, διότι είναι απόλυτα σεβαστική απέναντι στα βιβλία, είναι πραγματικά καλή αναγνώστρια. Δεν χρειάζεται η Ντούα Λίπα να μιλήσει σαν τον Χάρολντ Μπλουμ, ούτε σαν τον ούτε σαν κάποιον άλλον, ας πούμε, μεγάλο κριτικό λογοτεχνίας. Αρκεί να μιλήσει σαν να είναι ο εαυτός της, να μιλήσει με την αμεσότητα που έχει ένας καλλιτέχνης με τη δική της απεύθυνση, ο οποίος όμως έχει συνδεθεί με αυτό που διαβάζει και θέλει να το περάσει σε κάποιους, γιατί εκείνη την ώρα η ίδια πιστεύει βαθιά ότι τους λέει κάτι σημαντικό, με αποτέλεσμα όλα αυτά να τη χαρακτηρίζουν μια παγκόσμια πολιτιστική δύναμη και πλέον να τις αναγνωρίζει. Πως η ενασχόλησή της με τα βιβλία έχει συμβάλει στην προσέλκυση νέων αναγνωστών. Μάλιστα, αστειευόμενος, ένας πολύ αγαπητός μου φίλος, ο οποίος είναι συντονιστής μιας πολυάριθμης λέσχης κάτω στην Αθήνα, είχε γράψει ένα μικρό κείμενο και έλεγε για το πώς η λέσχη ανάγνωσης τον απέλησε για να προσλάβει την Ντούα Λίπα. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Ας το πάρουμε απόφαση και χρειαζόμαστε πολλές Ντούες Λίπες σαν την Ντούα Λίπα, η οποία το πήρε το αγόρι.
αντιστρέφοντας το περίφημο το πήρε το κορίτσι, διότι σιγά μην περίμενε η Ντούα Λίπα να τη διαλέξει όπως τον είπαμε. Εκείνη διάλεξε, τέλος πάντων διάλεξε ένας τον άλλον, αυτά είναι μοιράσματα και μας άρεσαν πάρα πολύ και οι γαμήλες φωτογραφίες τους που αν κάτι τις χαρακτήριζε ήταν η κομψότητα α και η σεμνότητα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Συνεχίζεται με την Dua Lipa. Μου λέει μην ξεχνάς να πεις από ποιους έχει κάνει συνεντεύξεις, γιατί μιλάει με συγγραφείς, είναι εξαιρετικά καταρτισμένη και η ίδια πάντοτε έλεγε ότι η ανάγνωση ήταν ένα σταθερό σημείο στη ζωή της και ότι διαβάζει από τα παιδικά της χρόνια, ότι διαβάζει ανάμεσα στις περιοδίες της, ότι δεν έχει σταματήσει να διαβάζει ποτέ. Και θέλω να σας πω, επειδή παρακολουθώ τα account της Dua, γιατί τη βρίσκω συναρπαστική και τη βρίσκω καταπληκτική και τη βρίσκω ένα πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο αξίζει κανείς να αναλύσει. Το πώς φτιάχνονται τα πολιτισμικά φαινόμενα στις μέρες μας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 90, ξέρετε, από πίσω να υπάρχουν οι παραγωγοί οι οποίοι θα πάρουν την μπάντα με τα κορίτσια, την girl band ή την boy band, θα τους φτιάχνουν στον ήχο, θα ανακοκλίνουν τα στόματά τους και θα τραγουδάνε κλπ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει μια βιομηχανία η οποία είναι αποδεκατισμένη και κάπως ξεδοντιασμένη. Αλλά προφανώς και εξακολουθεί να υπάρχει ένα star system. Βλέπει όμως κανείς την πολυσυλλεκτικότητα. Βλέπει κανείς την πολυσυλλεκτικότητα. Βλέπει κανείς την καταγωγή. Βλέπει κανείς τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι στη μνήμη, έτσι, γιατί κάνει πάρα πολλά έτσι πράγματα. Βλέπει κανείς τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντι στην ανάγνωση ενός βιβλίων που δεν χρειαζόταν καθόλου να έχει κάτι τέτοιο στην ταυτότητά της, αλλά να που το έχει. Και ναι, πράγματι έχει πάρει συνέντευξη και από τη θεότητα τη Margaret Atwood, έχει πάρει συνέντευξη από τον George Saunders, έχει πάρει και συνέντευξη από την Όλγα Τοκάρτσουκ, που σημαίνει ότι οι μεγάλοι συγγραφείς, οι παγκόσμιοι συγγραφείς, ακόμη και οι νομπελίστες συγγραφείς μπορούν να μιλήσουν με μία περσόνα όπως είναι αυτή της Dua Lipa, καθώς μπαίνει και παρεμβαίνει και αλλάζει πράγματα στο χώρο του βιβλίου και δημιουργεί νέους αναγνώστες. Όμως στην Ελλάδα ακόμη θεωρούμε πως οι διάφοροι αναγνώστες του Instagram και του TikTok είναι όλοι για το σκουπίδο Ντενεκέ. Δεν είναι. Είναι 8 και 49 πρώτα λεπτά, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια ιστορία με αρχαιολόγους. Οι αρχαιολόγοι είναι και ήταν πάντα ήρωες της ζωής μου. Φέρουν στο φως 1700 χρόνια ιστορίας. Πολλοί μιλούν για την ανασκαφή του αιώνα. Πού είναι ρε παιδιά αυτή η ανασκαφή του αιώνα? Κρατηθείτε, βρίσκεται κάτω από την Παναγία των Παρισίων και ενώ τα πλήθη των τουριστών περιμένουν καθημερινά απ' έξω, οι αρχαιολόγοι φέρουν στο φως αυτά τα στρώματα ιστορίας που φτάνουν μέχρι και την Ρωμαϊκή εποχή, αποκαλύπτοντας πως εξελίχθηκε η πόλη των Παρισίων και η ανασκαφή. Αυτό έχει το ενδιαφέρον του, πραγματοποιείται στην πλατεία μπροστά στον καθεδρικό ναό, η οποία μετατράπηκε προσωρινά σε εργοτάξιο μετά την απόφαση του Παρισιού να αναδιαμορφώσει τον χώρο με περισσότερα δέντρα και με περισσότερες σκιές, και μπράβο, έτσι πρέπει να γίνει, γιατί τα αιτήματα και αυτά που ζητάμε από μια πόλη κάθε φορά να προσαρμόζονται, και όλα αυτά τα πυροδοτεί η πυρκαγιά, εκείνη η αξέχαστη πυρκαγιά που μας έφερε όλους δάκρυα στα μάτια της Νότρινταμ το 2019. Το Παρίσι είναι μια πόλη που έχει ιστορία, είναι μια πόλη που έχει μια βαθιά ιστορία και προφανώς κάθε παρέμβαση στο έδαφος προηγείται από αρχαιολογική έρευνα. Δεν πας, ας πούμε, αφητέψεις και να κάνεις τέτοια αν κάποιος ειδικός δεν έρθει να σου πει τι μπορεί να υπάρχει από κάτω, γιατί ένα άλλο αίτημα είναι που στο παρελθόν, πριν από μερικούς αιώνες, ενδεχομένως δεν το δίνανε και πολύ μεγάλη σημασία. Ήθελα να προστατευτούν, θέλουμε σήμερα να προστατεύονται οι αρχαιότητες, ακόμη και οι πιθανές αρχαιότητες οι οποίες μπορούν να βρεθούν σε μία ανάπλαση. Έτσι λοιπόν, λίγα μόλις μέτρα μετά τις ουρές των επισκεπτών, μια ομάδα αρχαιολόγων σκάβει σε βάθος περίπου 4 μέτρων κάτω από την επιφάνεια, αναζητώντας ίχνη από διαφορετικές εποχές του Παρισιού, ίχνη από ένα Παρίσι που κρύβεται κάτω από το Παρίσι, και αυτό το βρίσκω συγκλονιστικό. Μέσα σε ένα σημείο των Παρισίων, και μάλιστα προβεβλημένο, η μία εποχή να εισχωρεί μέσα στην άλλη, είναι σαν όλες οι εποχές και όλη η ιστορία να εκβάλλουν σε ένα παράξενο και αιώνιο παρόν, και αυτό σίγουρα προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση.
Και βεβαίως είναι πολύ σημαντική η σύνδεση με το χθες, κυρίως όταν ένας αρχαιολόγος φέρει στην επιφάνεια κάποια απτά ίχνη.

Τι έγινε ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Χρακ. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, αλλά έτσι είναι και η ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού, πρέπει να σας ενημερώσω. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Λέγαμε το πρωί για το άγχος και πράγματι έχει γεμίσει ο κόσμος με άρθρα, τα οποία ξέρετε μπορεί κανείς να τα συναντήσει, γιατί μόνο αυτά μας ενδιαφέρουν, οι εφημερίδες και τα πόρταλ ενημέρωσης που έχουν μια μεγάλη διαδρομή και που είναι υψηλού κύρους, το πώς το καλό χαλαρώνει κανείς, πώς το καλό χαλαρώνει κανείς, πώς το καλό χαλαρώνει κανείς ώστε να μπορέσει να κοιμηθεί το βράδυ εκείνες τις μαγικές 8 ώρες. Κάποιοι λένε για 9, Γιώργο, 9 ώρες, κυρίως για εμάς τις γυναίκες. 9 ώρες, παιδιά, δεν έχουμε κοιμηθεί ούτε όταν ήμασταν μωρά. Βρέφη, ξενυχτούσαμε τους γονείς μας, θα κοιμηθούμε τώρα που γεράσαμε. Παρόλα αυτά, αν θέλεις λέει, να έχεις υγεία, πρέπει να κοιμάσαι 9 ώρες. Θέλουμε. Αφενός με δεν έχουμε τον χρόνο, αφετέρου δεν μπορούμε. Πώς το κάνετε αυτό ρε παιδιά, πείτε πώς το κάνετε αυτό. Πέφτετε και κοιμάστε 8 συνεχόμενες ώρες. Πέφτετε και κοιμάστε 9 ώρες. Δεν μπορεί, θα υπάρχει κάποιος τρόπος για να το μοιραστείτε με τους συνανθρώπους σας. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι αυτόν τον τρόπο να μας τον δείξετε, διότι έχουμε μάθει να ζούμε και να λειτουργούμε με 5 ώρες ύπνο και αυτός κάθε 3 και 2 να ξυπνάς, έτσι δε και κοιμηθούμε 6, νομίζουμε ότι είμαστε οι βασιλείς του κόσμου. Τέλος πάντων, είναι γεμάτος ο τύπος με άρθρα του πώς να χαλαρώσεις. Έχω να σας πω πως όλα είναι δοκιμασμένα και ανάξια λόγου. Προφανώς η χαλάρωση είναι ένας δρόμος ο οποίος περνάει από μέσα, όπως έλεγε ο αείμνηστος Καμπανέλης, αλλά πολύ μέσα, και δεν ξέρω και αυτός ο δρόμος που περνάει από μέσα που τελικά μπορεί να σου οδηγήσει. Στη χαλάρωση ή σε μεγαλύτερο τσίτωμα, δεν μπορώ να πάρω ένα τέτοιο ρίσκο. Λοιπόν, λέγαμε χθες για το πώς η Google, σκοτώνοντας το γκουγκλάρισμα, ανοίγει και προωθώντας τα AI εργαλεία, έτσι, τα οποία λένε οι χρήστες ότι τα νιώθουν να τους τα φοράνε στο λαιμό. Ότι μέσα σε όλα αυτά δεν νιώθουν ελεύθεροι, ότι είναι γεμάτα ανακρίβειες, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και κυρίως γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μέχρι να αποενοχοποιηθεί πλήρως, γιατί αυτό προφανώς θα γίνει, η χρήση της AI, θα περάσουμε από τους αντιρρησίες όλης αυτής της κατάστασης και προφανώς θα υπήρχαν αντιρρησίες και πολύ καλά κάνουν και υπάρχουν αντιρρησίες. Λέγαμε χθες για εναλλακτικές οι οποίες προβάλλονται ως AI free. Δηλαδή, αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις AI, ακόμη και σε αυτές μπορείς. Το ζήτημα όμως είναι όταν δεν θέλεις, διότι Google στο φοράει αυτό το πράγμα και πόσο μάλλον εμείς που είμαστε θυσμένοι σε προγράμματα Google. Γενικά, αν και θεωρώ τον εαυτό μου ένα άτομο το οποίο προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα σε προγράμματα και σε περιβάλλοντα διαφορετικά, όταν κανείς μου στερήσει το Chrome, δεν ξέρω πού πατάω και πού διαβαίνω. Ενώ μπορεί να βρεθώ σε κάποια άλλα τα οποία ας πούμε είναι, δεν μιλάμε τώρα για κάποια παλιακά που έχουν μείνει προ Χριστού, αλλά ειλικρινά έχεις δέσιμο με αυτά τα πράγματα, έχεις τόσο πολύ συνηθίσει που όταν κάποια στιγμή λες «Α, θα δοκιμάσω κάτι άλλο», αυτό νιώθεις κάπως στερητικά. Διαβάζω τώρα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτή τη φορά για λόγους πολιτικούς και όχι αντίρρησης στη χρήση AI, αντικαθιστά την Google με μια γαλλική εναλλακτική. Είναι μια απόφαση η οποία έρχεται την ώρα που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εντείνουν τις προσπάθειες για ενίσχυση της λεγόμενης τεχνολογίας κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια γαλλική μηχανή αναζήτηση στην οποία προεπιλέγει και γενικώς οι υπηρεσίες και οι υπολογιστές του προσωπικού και των ευρωβουλευτών δουλεύουν με αυτήν και χρησιμοποιούν αυτή. Και αυτό είναι μια κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερη ψηφιακή κυριαρχία.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο ertecho.gr.

0: Ένα πολύ γλυκό χειρουργείο μας έκανε ο Γιώργος Λιάγκης, τίποτα δηλαδή, γνωστός χειρουργός στον Παπα-Νικολάου. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής στις 8, σήμερα έχω τη χαρά να μιλήσω με τον Κωστή Μαλούτα. Το βιβλίο του «Δεν θυμάμαι» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γεννήτρια. Είναι ένα βιβλίο το οποίο με εντυπωσίασε. Το διάβασα μια και έξω και μετά γύρισα πίσω σε αρκετά σημεία που είχα σημειώσει. Έχει επίσης ένα ενδιαφέρον πως χαρακτηρίζεται δοκίμιο και μάλιστα αυτοβιογραφικό. Τέλος πάντων, δεν έχω καμιά τρέλα με τα είδη και πως αυτά κατατάσσονται, αν και καμιά φορά είναι χρήσιμα πολύ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αντί για την ευυπόληπτη μνήμη, την οποία όλοι αναζητούμε, αντιπαραθέτει σε αυτό την αξία της λησμοσύνης και τελικά ίσως κανείς αρχίσει σταδιακά να διαπιστώνει πως δεν έχουν και πάρα πολλά να μοιράσουν μεταξύ τους αυτές, ιδίως με την έννοια ότι μερικές φορές δεν μας κάνουν αυτό που είμαστε όλα εκείνα που θυμόμαστε, μας κάνουν αυτό που είμαστε όλα εκείνα που έχουμε ξεχάσει, ακόμη και εκείνα που κάποτε πιστέψαμε πως δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ. Κύριε Μαλούτα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα. Μια χαρά.
0: Είστε καλά?
1: Ωραία, ναι.
0: Ωραία. Δεν διάβασα, είναι η αλήθεια, το πρώτο σας βιβλίο, το οποίο πάνε και κάποια χρόνια που κυκλοφόρησε το 2015, μια φορά και ίσως μια άλλη. Όχι, έχετε και ένα δεύτερο. Αυτό είναι το τρίτο σας βιβλίο. Το, ναι. Έτσι, σωστά τα λέω?
1: Ναι. Το πρώτο είναι το μια φορά και ίσως και άλλη μία, το δεύτερο είναι το τελευταίο σήμερα.
0: Το τελευταίο σήμερα, το 17, και πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε, είναι από τις νέες κυκλοφορίες της Γεννήτριας, το «Δεν θυμάμαι». Ξέρετε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτή την ιστορία, την οποία τη βρίσκω πάρα πολύ ωραία ιστορία πίσω από το βιβλίο, που αν το κατάλαβα σωστά, εσείς για να γράψετε ένα κείμενο στο περιοδικό Χάρτης ξεκινάτε μια συνομιλία με τον Ζορζ Περέκ αλλά και τον Τζο Μπρέιναρντ. Το βάζω στη συζήτηση γιατί έχετε σπουδάσει καστικά, έχετε φοιτήσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Το διαβάζω από το σημείωμα που αναφέρεται σε εσάς στο αυτή του βιβλίου. Αλλά μετά συνειδητοποιείτε ότι μάλλον είστε ένας άνθρωπος που δεν τον πολύ ενδιαφέρει η καστική δημιουργία. Κάτι σπάνιο, διότι όταν κάποιος βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπως η Καλών Τεχνών, μάλλον μπαίνει σε αυτή συνειδητά. Πώς λοιπόν φτάνουμε από αυτήν τη συνομιλία στο συνειρμικό αυτό «Δεν θυμάμαι»?
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα κομματάκι το έχασα προς το τέλος.
0: Ναι.
1: Στην Καλών Τεχνών έμεινα.
0: Πώς φτάσατε λοιπόν ότι είναι σπάνιο κάποιος που φοιτεί στην Καλών Τεχνών, γιατί συνήθως αυτός είναι ένας δρόμος κάπως έτσι συνειδητός. Υπάρχει ενδεχομένως και μια πίεση ψυχολογική, μια επιθυμία και ενδεχομένως και μια έμφυτη ροπή. Εσείς αντιλαμβάνεστε κάποια στιγμή πως δεν σας ενδιαφέρει η καστική δημιουργία. Το βρίσκω ενδιαφέρον για το σημείο με το βιογραφικό που μοιράζεστε μαζί μας. Η ερώτησή μου είναι πως φτάνετε από ένα κείμενο που θα δίνετε στον Χάρτη, στο συνειρμικό «Δεν θυμάμαι»?
1: Α, λοιπόν, στο Χάρτη ξεκίνησα να, ας πούμε, μου ήρθε η ιδέα, άρχισα να τη δουλεύω. Mm-hmm. Και όσο περνούσε ο καιρός, γιατί είχα περίπου 3 με 4 μήνες μέχρι το τέλος της προθεσμίας, και λέω θα ξεκινήσω αυτή τη λίστα. Δεν υπήρχε περιορισμός λέξεων, αλλά προφανώς δεν ήθελα να το διατηρήσω.
0: Ένα μέγεθος, ναι.
1: Φυσιολογικό. Και λέω θα συνεχίσω να το γράφω μέχρι το τέλος της προθεσμίας, μέχρι λίγες μέρες πριν, και μετά θα δω τι θα κάνω. Θα κάνω μια σειρά αυτών που μου φαίνονται καλύτερες σημειώσεις. Εν πάση περιπτώσει, ότι θα δουλέψω μέχρι το τέλος της προθεσμίας και μετά θα προσπαθήσω να δω τι είναι αυτό που έχω. Mm-hmm. Κάπου αρκετά νωρίς στην πορεία άρχισα να καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν κάτι αρκετά παραπάνω από αυτό που θα έδινα στο περιοδικό. Ότι άρχισα να σκέφτομαι ότι μάλλον θα δώσω την πρώτη εβδομάδα, όπως και έγινε τελικά.
0: Το δώσετε πάντως το κείμενο στο περιοδικό?
1: Έδωσα, ναι, την πρώτη εβδομάδα.
0: Ναι, ωραία.
1: Και συνέχισα μέχρι τις 21 Ιουνίου, 10 μέρες πριν την προθεσμία, όπως την νόμιζα εγώ τουλάχιστον, γιατί ήταν μέχρι τα τέλη Ιουλίου και θυμόμουν λάθος. Αλλά το ολοκλήρωσα και το ένιωσα ότι είναι ένα κείμενο από το οποίο φεύγει ένα κομμάτι για να πάει στο αφιέρωμα. Αλλά το αφιέρωμα στην πραγματικότητα ήταν η αφορμή για να γράψω
0: αυτό το βιβλίο.
1: Κάτι μεγαλύτερο.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον πως αυτές οι προθεσμίες, ελπίζω να μ' ακούτε κυρία Μαλούτα, μ' ακούτε? Ωραία, ωραία. Πώς αυτές οι προθεσμίες δίνουν στο βιβλίο σας μια μορφή ημερολογίου, έτσι. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος δεν ξέρει αυτή την ιστορία από πίσω, βέβαια το παραθέτετε πριν κανείς ξεκινήσει την ανάγνωση, αλλά ας πούμε ότι επιλέγετε να μην το κάνετε. Μάλλον θέλετε να το μοιραστείτε με τους αναγνώστες σας, αλλά το βιβλίο λειτουργεί και χωρίς να το ξέρουμε αυτό. Σας έβαλα να την πείτε, γιατί μου φαίνεται μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για το πώς μπορεί κανείς να ξεκινήσει να γράφει. Έχει λοιπόν το βιβλίο σας μια μορφή ημερολογίου, μια ημερολογιακή γραφή όμως κάπως οριακή, το φτάνει στα όρια της, και θα προσθέσω σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα το τι μπορεί να σημαίνει να μιλήσει κανείς για την αξία του ασήμαντου. Ας το βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικών. Και όχι μόνο γιατί το ασήμαντο συνειρμικά αποδεικνύεται πως είναι πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη το οποίο θα ήθελα να σας θέσω σε ερώτημα. Από τη στιγμή που μπορεί κανείς να γράψει σε ένα κείμενο «Δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που με τσίμπησε ένα κουνούπι», το οποίο θεωρητικά μιλώντας είναι ένα ασήμαντο γεγονός, από τη στιγμή που μπαίνει διαμεσολάβηση της γραφής, το ασήμαντο γίνεται κάτι, είναι κάτι που σας απασχόλησε, κύριε Μαλούτα.
1: Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, από την άποψη ότι, δεν ξέρω, παλιότερα σκεφτόμουν ότι η γραφή είναι η παραδοχή της σκέψης μας. Θέλω να πω, κάθε μία από αυτές τις σημειώσεις και κάθε μέρα μπορεί να περιέχει από 5 μέχρι 20-30 σημειώσεις, είναι μια συνειδητή επιλογή. Τι αλλιεύεις από τη μνήμη σου. Νομίζω αυτό είναι κυρίως.
0: Ναι.
1: Φωταγωγούμε μία γωνιά της μνήμης μας και λέμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι άξιο να διαβαστεί. Σίγουρα υπήρχαν διάφορες παράμετροι, ας πούμε, για το ποια σημείωση μπορεί να μπει στο βιβλίο. Δηλαδή υπάρχουν σημαντικά πράγματα ενδεχομένως τα οποία δεν μπήκαν, και υπάρχουν και αυτά τα φαινομενικά σήματα, πράγματα τα οποία μπήκαν για κάποιο λόγο, είτε επειδή είναι χιουμοριστικά, είτε επειδή συνομιλώ στα κρυφά με ένα φίλο μου, είτε άπειροι λόγοι μπορεί να...
0: Ναι. Το οποίο... Συγγνώμη, σας διέκοψα, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Όχι, είχα τελειώσει.
0: Ναι. Τα οποία φαινομενικά σήματα μια συνομιλία ίσως με κάποιον φίλο που μέσα στη γραφή αποκτά αξία, και κάποια στιγμή πράγματι, κύριε Μαλούτα, βρίσκεται κανείς, ενώ είναι μια ημερολογιακή, ας το πούμε, καταγραφή, αυτό είναι το λογοτεχνικό εύρημα ή ένα από τα ευρήματα, βλέπει ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος, θα το πω έτσι όπως μου έρχεται, με ένα πανόραμα της ζωής. Και τι θέλω να σας ρωτήσω, το βιωματικό ή ακόμη και το απόλυτα αυτοβιογραφικό, ποιο είναι το σημείο εκείνο που τελικά γίνεται σημείο συνάντησης με το συλλογικό, καμιά φορά και με το οικουμενικό, να γίνει δηλαδή πραγματικά ένα πανόραμα της ζωής, μήπως και πάλι διαμεσολαβώντας η γραφή όλο αυτό εδώ το υλικό, με ένα συγγραφέα ο οποίος όμως στέκεται απολύτως συνειδητά απέναντι σε αυτό το υλικό του, δεν μιλάει μόνο για τον εαυτό του. Αρχίζει να ψάχνει άλλα πράγματα. Τα τοποθετεί όλα μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο.
1: Τώρα,
0: σας φέρνω τώρα τη δικιά μου την ανάγνωση, μερικές φορές οι συγγραφείς ίσως να εκπλήσεστε με την ανάγνωση που κάνουμε εμείς οι αναγνώστες, αλλά θα ήθελα έτσι να...
1: Νομίζω πως ναι. Κοιτάξτε, νομίζω το σημείο, ας πούμε, που το προσωπικό μετατρέπεται σε συλλογικό, θεωρώ ότι είναι κάπως αναπόφευκτο. Δηλαδή το βιβλίο απαρτίζεται σχεδόν από 1.300 σημειώσεις. Οπότε μέσα από την επανάληψη, ας πούμε, τη συνεχή πύκνωση, πιστεύω ότι δημιουργείται ένας άνθρωπος, αλλά που είμαι εγώ προφανώς, αλλά αναδύεται και μία εποχή.
0: Έτσι.
1: Αναδύονται τα τελευταία 40 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Γιατί
0: έτσι.
1: Δεν είμαι, ξέρω εγώ, ουρανοκατέβατος προφανώς. Έχω τις ίδιες ανησυχίες με πολλούς ανθρώπους, έχω τα ίδια προβλήματα, έχω τις ίδιες επιθυμίες.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν είμαι, ξέρω εγώ, ουρανοκατέβατος προφανώς. Έχω τις

0: πραγματικότητα είμαστε, πώς θα πούμε, μοιραζόμαστε το DNA μας, ας πούμε, σε συντριπτικό βαθμό. Αυτά που νομίζουμε ότι ενδιαφέρουν είναι τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Και έχει ενδιαφέρον κάτι, μια σημείωση στο πιστόφυλλο, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά λειτουργεί έτσι το βιβλίο σας, πως τελικά γίνονται οι συλλογικές αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς. Ένα βιβλίο το οποίο δεν φοβάται το χιούμορ, το βάζω στη συζήτηση, αρκεί κανείς να δει το εξώφυλλο. Αν κάποιοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και βρίσκονται μπροστά στον υπολογιστή τους, σας παρακαλώ, γκουγκλάρετε να το δείτε. Είναι πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν σας κρύβω ότι, επειδή δεν σας γνώριζα, κύριε Μαλούτα, μέσα από το «δεν θυμάμαι» σας γνωρίζω, το εξώφυλλο ήταν εκείνο το κάτι που με παρακίνησε. Είναι και υπέροχα τα βιβλία της γεννήτριας.
0: Να μπω. Και χαγιάς.
1: Και χαγιάς είναι.
0: Το βρήκα, το έχω.
1: Τον οποίο επειδή το γνωρίζω τον Παναγιώτη, σαν να το βλέπω μπροστά μου.
0: Δεν ήμουνα εξ αρχή, εντάξει, Νιρβάνα προφανώς έχουν χαρακτηριστεί και τα λοιπά. Αλλά δεν ήμουν θετικός. Αλλά λέω, άσε τα ακούστα, τα δικά σου δεν είναι τα πιο φυσιολογικά. Οπότε άσε κάποιον που βλέπει καθαρότερα και ξέρει καλύτερα.
1: Είναι νομίζω να είναι ο Δάντης στον ποταμό της Λήθης, έτσι για να πούμε σε κάποιους που ίσως δεν έχουν πρόσβαση. Ο Δάντης, ο ποιητής των ποιητών στον ποταμό της Λήθης, με τη διαφορά ότι στο εξώφυλλο αυτό φοράει ένα τισέρτ με τους Λιρβάνα. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Η πλάκα σχετικά με αυτό είναι ότι μου το λέει ο Παναγιώτης. Είμαι εγώ σκεπτικός, έτσι, μοντρούχος και τέτοια. Και του λέω, εντάξει, αλλά έχει τους Νιρβάνα, έχει τον Ντορέ. Μου λέει, ποιον Ντορέ? Που τον αναφέρω, ας πούμε. Το είχε διαβάσει το βιβλίο, δεν θυμόταν ότι αναφέρεται και ο Ντορέ μέσα.
1: Ναι.
0: Εντελώς τυχαία. Οπότε, εντάξει, υπάρχει μια σύγκληση πολλών.
1: Είναι πάντως εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό και σου κλείνει αυτό που λέμε ένα μάτι, κλείνει ένα μάτι στον μελλοντικό αναγνώστη. Όμως για να σας κάνω μία ερώτηση και με αυτή να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία για το «Δεν θυμάμαι», δεν πάβει παρά τις συλλογικές αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς, το οποίο πράγματι είναι το βιβλίο σας κάτι τέτοιο, και αυτό το πανόραμα της ζωής τα τελευταία 40 χρόνια, δεν πάβει να είναι και μια παρατήρηση του εαυτού, κάτι το οποίο ούτε ενδιαφέροντο στερείται, ούτε λογοτεχνικότητα στερείται. Το αντίθετο ακριβώς, πιστεύω πως είναι κάτι που απαιτεί και ένα σθένος. Είναι ένα βιβλίο που σας έβγαλε την ψυχή ή το γράψατε έτσι εν θερμό? Δηλαδή γυρίσατε να διορθώσετε, να κάνετε, ξαναψάξετε, να στρώσετε, ή αφήσατε τη μνήμη και τη λησμοσύνη να κατευθύνουν τα βήματά σας στη συγκεκριμένη περίπτωση της λέξης σας?
0: Το τελευταίο είναι. Είναι ότι τις άφησα να κάνουν το παιχνίδι. Σίγουρα αυτό δεν ξέρω αν φαίνεται, ας πούμε, η διάθεση με την οποία το έγραψα, αλλά ήταν ενθουσιασμός, δηλαδή ήταν ένας καθημερινός διαλογισμός. 9 η ώρα πηγαίνει το παιδί για ύπνο και εγώ κάθομαι 4 ώρες μέχρι να με πάρει ο ύπνος και σκέφτομαι τι δεν θυμάμαι. Το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο διαδικασία. Είναι επίσης πάρα πολύ εθιστικό. Mm-hmm. Μόλις δημιουργηθεί αυτό το αυλάκι σκέψης, ας πούμε, μετά το μυαλό χάνεται σε αυτό πολύ εύκολα, δηλαδή και ακόμα μπαίνω σε μια διαδικασία τέτοια και λέω, αχ, κρίμα που δεν σκέφτηκα αυτό το φοβερό, δεν θυμάμαι νωρίτερα. Αλλά ναι, άφησα τη μνήμη και τη λύση να παίξουν το παιχνίδι και ό,τι προκύπτει. Δηλαδή και ό,τι προκύπτει. Και το αυτοβιογραφικό που λέμε και το δοκίμιο είναι, πώς να πούμε, ένας χαρακτηρισμός χάριν ευκολίας που δόθηκε από τις εκδόσεις για να εκδοθεί το βιβλίο. Κατά τα άλλα, εγώ δεν ήθελα ούτε να, δεν είχα αυτό που ούτε να αυτοβιογραφηθώ, να κάνω, ξέρω εγώ, μια κάτι που θα εξηγήσει στον άλλον τη ζωή μου και ο άλλος θα καταλάβει κτλ. Ήθελα ένα κείμενο, και εντάξει, προφανώς αυτό το όριζα κάπως και στην πορεία όσο έβρισκα το τι κάνω, να είναι ένα κείμενο που θα ξυπνήσει στον άλλον αναμνήσεις, που θα ισορροπεί ανάμεσα στο εντελώς προσωπικό και σε κάτι που μπορεί να καταλάβει ο καθένας.

0: τι άλλο. Να είναι ένα κείμενο το οποίο θα το διαβάζει κάποιος και θα νιώθει τη ζωή και θα μπορεί να του πυροδοτήσει αναμνήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μπορεί κάποια στιγμή, ας πούμε, να σταματήσει, εμένα η ελπίδα μου κάπως έτσι την έχω αποκρυσταλώσει σε λέξεις, είναι να σταματήσει να βλέπει τη γιαγιά μου και να βλέπει τη δική του. Κάπως ότι πλέον δεν έχει σημασία τα μου, τα σου και όλα αυτά, ότι είναι λέξεις οι οποίες από τον Εραντζοπόλεμο μέχρι τον Μπουγέλο Πάρτι, να είναι λέξεις σε αυτήν την ατμόσφαιρα νοσταλγία που θα μπορούν στον αναγνώστη να δημιουργήσουν μια νεκρυξούλα και να τον πισωγυρίσουν στη ζωή του.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Μαλούτα. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

y'all wanna know how's it gone to end? And I

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 3 Ιουνίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Η παράσταση μουσικού θεάτρου «Ταξίδι στη χώρα των άσχημων» παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Τρίτο Κουδούνι Όπερα». Το Artbox Fargani Theater στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί την ειδική προβολή της ταινίας «We are Fugazi from Washington DC». Μία ξεκλείδωτη πόρτα σημαίνει ότι πού και πού μπορεί να μπει μέσα ένας διάβολος, αλλά μία κλειδωμένη πόρτα σημαίνει ότι χιλιάδες άγγελοι απλά θα προσπεράσουν από μπροστά. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην περιβαλλοντολογική οργάνωση IC. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα του Βιτόριο Ντεσίκα «Κλέφτης ποδηλάτων». Ένας άντρας βρίσκει δουλειά ως αφισοκολλητής, αλλά την πρώτη μέρα του κλέβουν το ποδήλατο. Καθώς δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς αυτό, ξεκινά με το μικρό του γιο μια απελπισμένη αναζήτηση στους δρόμους της Ρώμης. Στο Θέατρο Κήπου, ο Ανδρέας Καρακώτας και η Βιολέτα Ίκαρη παρουσιάζουν ένα μουσικό αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή με τη συμμετοχή της ορχήστρας Σταύρου Κουγιουμτζή σε ενορχήστρωση του Κώστα Ματσίγκου. Ο Ηλίας Μεσηλής με την μπάντα του και η Αλιφάρ εμφανίζονται στο Rover Bar. Θα ακουστούν τραγούδια από το rock album Color the Grey σε μια συναυλία γεμάτη μελωδίες και συναισθήματα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής της πολυξένης Αδάμ Βελένη και Βούλα Σαρικάκη με τίτλο «Ανθέων ποίηση». Οι δύο αρχαιολόγοι και ζωγράφοι εστιάζουν στην απόδοση λουλουδιών ως προσωπική έκφραση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και ενώ εμείς μιλάμε και τα λέμε όλα αυτά, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι έκριθμη. Χθες υπήρξε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την είδα στο Earth News, στην Ετένα, όπως τη λέγαμε παλιά, Earth, όπου πολιτικοί αναλυτές, ένας πολιτικός αναλυτής, δημοσιογράφος, μιλούσε με τον Σωτήρη Δανέζη και του έλεγε για το πώς ο Τραμπ θέλει να ξεμπλέξει τέλος πάντων από αυτή την ιστορία, αλλά πρέπει να ξεμπλέξει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται νικητής και ζητούν κάποια πράγματα στα οποία οι Ιρανοί δεν μπορούν να συνενέσουν. Τέλος πάντων, για να φαίνεται κάποιος νικητής, να μην φαίνεται χαμένος κλπ, η κατάσταση αυτή είναι μια κατάσταση συγκλονιστική. Κοστίζει σε ζωές, κοστίζει στην οικονομία, κοστίζει στα πάντα. Οι ζωές προφανώς είναι πάνω απ' όλα, όμως αυτή τη στιγμή ο πλανήτης πραγματικά μοιάζει να περπατάει σε ένα κινούμενο έδαφος, άραγε γιατί. Είμαστε εδώ λοιπόν και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, διαβάζω για το πώς σχηματίζονται. Είναι κάτι το οποίο νομίζω πως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, εμένα πάρα πολύ, για το πώς σχηματίζεται ένα πολιτισμικό και ένα πολιτιστικό φαινόμενο, για στο πώς ο Κρίστοφερ Νόλαν προσπάθησε να κρατήσει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ταινία του Οδύσσια, η οποία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή θα παιχτεί και στους κινηματογράφους της Ελλάδας. Δηλαδή είναι μια ταινία η οποία θα έχει διανομή στις θερινές αίθουσες. Νομίζω ότι και το Oppenheimer, το οποίο είχε φέρει μάλιστα και πάρα πολλά εισιτήρια, είχε κάνει διανομή το καλοκαίρι, σε ένα καλοκαίρι όπου ο Oppenheimer και η Barbie ήταν εκείνα τα οποία έστησαν το παιχνίδι και άνοιξαν το δρόμο, ας πούμε, για να έρθει στο σινεμά περισσότερος κόσμος, ασχέτως αν οι ταινίες αυτές άρεσαν ή δεν άρεσαν ή αν άρεσαν στιγμία και μετά από εκεί παν κι άλλες, γιατί νομίζω πως ελάχιστοι είναι πια εκείνοι οι οποίοι τις μνημονεύουν. Ωστόσο παρατηρώ πως παρά το γεγονός ότι ακόμη και οι πρωταγωνιστές της σειράς βγαίνουν, λένε, κάνουν διάφορες, ξέρω εγώ, εξομολογήσεις σε διεθνή μέσα, το ενδιαφέρον για την Οδύσσια έχει πέσει. Το πανηγύρι ίσως ξεκίνησε από πάρα πολύ νωρίς. Ενδεχομένως κάτι δεν κατάλαβε πολύ καλά ο Νόλαν ή τα επιτελεία του, και ότι τελικά ο τρόπος για να μείνει το ενδιαφέρον ενός κοινού σε ένα υψηλό επίπεδο να θέλει άλλους χρόνους, οι οποίοι είναι πιο σύντομοι, ενδεχομένως μία άλλη πρακτική, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει. Και διαβάζω για το πόσο ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς, σκηνοθέτης της ταινίας The Backrooms, η οποία είναι μια ταινία τρόμου, από αυτές που εν πάση περιπτώσει θα τρέξει να τις δει η Gen Z, μάλιστα περιγράφεται ως ενοιολογική ταινία τρόμου, σύμφωνα με τον κριτικό του Guardian, τον Peter Brancho, έφερε πόσα εκατομμύρια με το καλημέρα σας, 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, που είναι ρεκόρ για το συγκεκριμένο στούντιο που βρίσκεται πίσω από την ταινία. Και μάλιστα αμέσως στήθηκαν οι αστικοί θρύλοι πως εξαιτίας της ηλικίας του Πάρσονς είναι 20χρονος. Γιώργο μου, θεωρητικά για κάποιους από εμάς θα μπορούσε να είναι γονός μας. Τέλος πάντων υπερβάλλω λιγάκι. Παιδί μας πάντως 100%. Παιδί μας, τα παιδιά μας είναι πιο μεγάλα από τον Πάρσονς και δεν έχουν βγάλει εκατομμύρια σε ένα Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους και ας μην τα βγάζουν. Τέλος πάντων, έχει οδηγήσει σε ισχυρισμούς. Καλά, το διαδίκτυο ψοφάγε τέτοια. Ποιος Πάρσονς, καλέ. Κάποιος άλλος υπήρχε από πίσω, ας πούμε, που σκηνοθέτησε την ταινία. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουμε. Να λένε άλλοι, εγώ δεν θυμάμαι να τον έχω δει, ας πούμε, στο πλατό. Με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Πάρσονς να σχολιάσει σαρκαστικά. Αυτό είναι, λέει, η πραγματική απόλυτη αλήθεια. Δεν σας το λένε, αλλά το 96% όλων των ταινιών που κυκλοφορούν στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη σκηνοθετούνται στην πραγματικότητα από το ίδιο πρόσωπο και τον αποκαλούν ο ηλικιωμένος κύριος, και έχει, λέει, στα χέρια του όλο το Hollywood. Πολύ ωραίος τυπάς. Κάποιοι λένε ότι είναι ένα παιδί θαύμα. Πάντως, για να βγάλεις 81 εκατομμύρια μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο από μια ταινία outsider και λοιπά, νομίζω ότι κάτι έρχεται να δείξει
για την αλλαγή και για τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος.

Λοιπόν, ας μην πούμε καλύτερα για το... σε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και συμβαίνουν στην γυναικοκτονία της Καλαμάτας. Είναι συγκλονιστικό το ότι βγήκε δημοσίευμα με τίτλο «Ανατροπή στα όσα λέγονται για τον 40χρονο δράστη». Γύριζε σπίτι της δύο τα ξημερώματα ή για κανάλια τα οποία έβγαλαν τον πατέρα του δράστη, ο οποίος έλεγε για το πόσο καλό παιδί είναι, το καλύτερο παιδί, αλλά έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά όταν έχασε τη δουλειά του και απλώς δεν ήξερες από πού σου έρχεται. Έχει τελειώσει αυτό. Δεν βρήκε να πει μια κουβέντα για την νεκρή γυναίκα, για τα παιδιά τους τα οποία έμειναν ορφανά. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο δικαιολογείται η βία ή ψάχνουν να βρουν την αιτία πίσω από το φωνικό, λέγοντας ότι πραγματικά έπαθε μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά ή ότι και εκείνη τον προκάλεσε, διότι γύριζε 2 το πρωί ενώ τον είχε χωρίσει, αλλά αυτός δεν είχε φύγει από το σπίτι γιατί προφανώς είχε κάποιες ιστορίες. Νομίζω ότι παρά τη συζήτηση αυτή περί γυναικοκτονιών, τους οποίους κάποιος τους έχει κουράσει, έχετε κουραστεί κιόλας από αυτή τη συζήτηση, μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο πολύ πίσω είμαστε, όπως επίσης η συζήτηση για την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ πλάς ατόμων, πόσο μάλλον σε ένα κόσμο που η συζήτηση αυτή μοιάζει να έχει υποχωρήσει σε ένα συγκλονιστικό βαθμό, αρκεί κανείς να δει τι γίνεται κάτω από τη δημοσίευση της Aegean Airlines, η οποία έβαλε τα χρώματα του Pride. Όπως ξέρετε, ο Ιούνιος είναι ο μήνας της ορατότητας, είναι ο μήνας της ΛΟΑΤΚΙ πλάση περηφάνειας, έτσι λέγεται και υπάρχει λόγος που λέγεται έτσι, αρκεί κανείς να διαβάσει τα σχόλια που υπάρχουν από κάτω για να επιβεβαιώσει ότι πράγματι πρέπει να μιλάμε για τα ζητήματα αυτά, όπως πρέπει να συζητάμε ανοιχτά για αυτά εδώ τα συγκλονιστικά φωνικά, τα οποία πραγματικά έχουν ταρακουνήσει τις κοινωνίες μας, αλλά όχι με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς, φέρνοντας προς την επιφάνεια τις πιο δύσκολες συζητήσεις που μπορούν να γίνουν. Αλλά το να ψάχνει κανείς για την αιτία πίσω από το φωνικό και για τα τραύματα τα οποία μπορεί να είχε υποστεί ο δράστης, ο θήτης, για μια φορά στα χρονικά, για μία όμως πραγματική φορά στα χρονικά, ας μείνει κάποιος στο πλευρό του θύματος. Διότι και στην περίπτωση της Καλαμάτας υπήρχε μια γυναίκα η οποία κατασφαγιάστηκε, μια γυναίκα που δεν θα δει τα παιδιά της να μεγαλώνουν, μια γυναίκα που δεν θα έχει την ευκαιρία να διορθώσει τη ζωή της, μια γυναίκα που ήθελε να φύγει από αυτόν τον άνθρωπο και τώρα δεν θα μπορέσει πια να το κάνει.

Λίγο πριν το τέλος να σας πω πως είδα μπροστά μου κάποιες φωτογραφίες από το Χάουορθ. Είναι ένα μικρό χωριό κάπου στο δυτικό Yorkshire, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπω τις φωτογραφίες με το χωριό να είναι βυθισμένο στην ομίχλη, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ανάψουν τα φώτα στις αντικερί και τα βιβλιοπολία του χωριού, και πραγματικά βυθίζομαι σε μια ονειρόδη εναπόληση όπου πιάνω τον εαυτό μου να λέει «Επ, εδώ έχει παρέμβει AI». Και ξαφνικά τρώω το μεγάλο ξενέρωμα. Πλην όμως, όπως ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι την καλωσορίζουν. Ανάμεσα σε αυτούς ο Μάρτιν Σκορσέζε. Υπάρχουν οι αρνητές, υπάρχουν οι σκεπτικιστές, υπάρχουν και εκείνοι όπως ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος λέει πως ο κινηματογράφος πρέπει να εξελίσσεται, διότι λέει ο κόσμος έχει αλλάξει, πάρτε το απόφαση πως με ένα εργαλείο σαν και αυτό μπορούν να βρεθούν πολλές λύσεις πολύ πιο γρήγορα από όσο τις βρίσκαμε στο παρελθόν, μπορεί να διευρυνθούν οι δημιουργικές δυνατότητες του κινηματογράφου και χωρίς αυτό καθόλου να αντικαταστήσει την ανθρώπινη καλλιτεχνική διαδικασία. Επειδή αυτό το εργαλείο που κάποιοι άλλοι το θεωρούν μια επανάσταση και κάποιοι τρίτοι ένα πολιτισμικό συμβάν, ευχόμαστε πραγματικά να μην αντικαταστήσει την ανθρώπινη καλλιτεχνική διαδικασία. Προφανώς και το ευχόμαστε, γιατί αυτός είναι ο κόσμος που γνωρίσαμε και μας πηγαίνει σε έναν άλλον που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Γι' αυτό λοιπόν ο οποίος Σκορσέζε στηρίζει μία εταιρεία AI και λέει υπήρξαν πάρα πολλές και οι τεχνολογικές καινοτομίες που και εμείς, λέει, οι μαθουσάλες χρησιμοποιήσαμε στο παρελθόν. Είναι 9 και 56 πρώτα λεπτά, ως εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Γιώργος Λιάκης ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

0: Support for Change, ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 3 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζουν η Αίρια, η Ιερία, η Ιπατία και η Ιπάτη. Η πιο γνωστή Ιπάτια ήταν η Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός, διευθύντρια της νεοπλατωνικής σχολής στην Αλεξάνδρεια. Δίδαξε φιλοσοφία και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια, όπου και δολοφονήθηκε από όχλο φανατικών χριστιανών. Σαν σήμερα γίνεται το πρώτο αλκοτέστ στην Ελλάδα το 1967, ενώ το 1940 το Παρίσι ισοπεδώνεται από βομβαρδισμούς των ναζιστικών αεροπορικών δυνάμεων. Το 1922 γεννιέται ο Γάλλος σκηνοθέτης Αλέν Ρενέ, γνωστός ως ο δημιουργός του νέου κύματος, κλασικό αριστούργημα που άφησε πίσω του το Χειροσίμα Αγάπη μου. 3 χρόνια μετά γεννιέται ο γόης του Χόλιγουντ, όπως τον αποκαλούσαν, Τόνι Κέρτις, ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για την ταινία «Όταν σπάσαμε τις αλυσίδες». Το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Johann Strauss ο νεότερος, ο μεγαλύτερος γιος του Johann Strauss του πρεσβύτερου. Συνθέτης και ο ίδιος, συνέθεσε πάνω από 500 βάλτς, πόλκες και καντρίλιες, ενώ διέπρεψε και στην οπερέτα. Έμεινε στην ιστορία της μουσικής ως ο βασιλιάς του βάλτς. Το 1875 πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών ο Γάλλος συνθέτης Georges Bizet, άφησε πίσω του αθάνατα έργα όπως η όπερα Carmen. Το 1924 πεθαίνει ο Φραντς Κάφκα, ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Έζησε στην Πράγα και το «Μεταμόρφωση και γράμματα στη Μιλένα» θεωρούνται λογοτεχνική θησαυρή. Το 1963 απεβίωσε ο Τούρκος ποιητής Ναζίμ Χικμέτ, άφησε το στίγμα του στα τουρκικά γράμματα, μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες, ενώ είχε το προσωνύμιο «Ο αγαπημένος του λαού». Για την ιστορία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 2001 αποχαιρετούμε τον δικό μας Ζορμπά. Φεύγει από τη ζωή ο Μεξικανός ηθοποιός Άντωνι Κουίν, που αγάπησε την Ελλάδα και κυρίως τη Ρόδο, όπου περνούσε τα καλοκαίρια του. Βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Βίβα Ζαπάτα, μυθικές ερμηνείες στις ταινίες Βαραβά, Τα Κανόνια του Ναβαρόνε και φυσικά στο Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και το φιλότεχνο κοινό τα υποδέχεται με ενθουσιασμό. Το 1967 η θρυλική Αρίθα Φράγκλιν σημειώνει την πρώτη της νούμερο 1 επιτυχία με το Respect και το 1968 η Βαλερή Σολάνας αποπειράται να δολοφονήσει τον καλλιτέχνη Άντι Βόρχολ πυροβολώντας τον 3 φορές. Σαν σήμερα το 1977 ο Bob Marley και οι Wailers κυκλοφόρησαν το Exodus, ένα άλμπουμ ορόσημο που συνδύασε πολιτικά μηνύματα με ύμνους αγάπης και ειρήνης και ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Time ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Το 1992 ο Bill Clinton εμφανίστηκε στην τηλεόραση παίζοντας στο σαξόφωνο το Heartbreak Hotel του Elvis Presley, ξεσηκώνοντας το νεανικό κοινό. Σε δημοσκόπηση που έγινε μετά τις εκλογές που ανακηρύχθηκε πρόεδρος των ΗΠΑ, 36% των νέων και 52% των γυναικών τον ψήφισαν με μοναδικό κριτήριο αυτή του την εμφάνιση. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε, κοντά ή μακριά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, κυρίως μέσω της σελίδας της πλατφόρμας rteco.gr, αλλά και μέσω άλλων ιστοσελίδων. Είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, εδώ και σήμερα ένα ακόμα πρωινό, είναι 3 Ιουνίου του 2026. Έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Ο Γιώργος Λιάκης φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Και λίγο σαν προάγγελος και της αυριανής εκπομπής, στην οποία όλα να πάνε καλά και θα έχουμε νομίζω ένα πολύ ωραίο live 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Εδώ στην Καλημέρα θα είναι ο Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο, θα είναι η Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή και θα είναι ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Μάνο Ελευθερίου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική, ένα τραγούδι του Θανάση Μπιλιλή, και επιστρέφουμε μετά με τα θέματα της σημερινής εκπομπής.

με αυτούς που χάνουν, που λάθος πίστεψαν πως θα νικήσουν. Κι όταν διωγμένοι στο τέλος φτάνουν, πατούν σενάρκες να ξαναρχίσουν. Με τους χαμένους θα είμαι πάντα, που μάχη δίνουν μ' όπλα σφεντώνες, χωρίς πηξίδα, χωρίς εξάντα. Αυτοί ονειρεύονται να βρουν γοργόνες. Οι παραβάτες της γεωμετρίας.

τους κλεβάσαν κι όταν να σηκωθούν τολμήσαν, τους κλώτσισαν και τους οριάσαν. Θα είμαι δίπλα στους χαμένους που θέν μ' αφέλεια ζωή να αλλάξουν, φτωχοδιαβόλους εξεγερμένους που τους

είδα να πήρει κρυφή. Στα σιδερένια χρόνια μοιάζουν με του Δαρβίνου τις διαψεύσεις, και ας τους λένε κάποιοι που ουρλιάζουν τις ιστορίες.

κάποια ρεμάλια που έχουν μνημεία. Η λογομάχη της εξουσίας, οι μουτζούριδες της ιστορίας. Θα είμαι μ' αυτούς που όταν χάνουν νιώθουν μικροί και φοβισμένοι, σαν τα δέσποτα όταν τα πιάνουν, σαν αγγέλοι εξορισμένοι. Θα είμαι πάντα με αυτούς που φταίνε και λάθος νόμο έχουν πατήσει, που τους σταυρώνουν για αυτά που λένε

0: Ένα τραγούδι γραμμένο από το Θανάση Μπιλιλή, στίχη μουσική και τραγούδι ο Δημήτρης Κεχαγιάς. Αύριο θα είναι καλεσμένος εδώ ο Θανάσης Μπιλιλής και θα παίξει στο πιάνο και θα έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα αφιέρωμα στον Μάνου Ελευθερίου, αλλά όλα αυτά αύριο. Είμαστε εδώ στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και στην σημερινή εκπομπή ξεκινάμε με ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζεται αύριο στην Θεσσαλονίκη και σε λίγες μέρες στην Αθήνα. 5η 4 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ακυβέρνητες Πολιτείες εδώ στην Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή 12 Ιουνίου την ίδια ώρα στο βιβλιοπωλείο Μόβ Σκιούρος στην Αθήνα. Είναι μια έκδοση από τις εκδόσεις ο Μόβ Σκιούρος και είναι το βιβλίο του ιστορικού Κώστα Παλούκη, είναι ιστορικός, διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ειδίκευση στην κοινωνική και πολιτική ιστορία του 20ου αιώνα, την ιστορία της εργασίας και της αριστεράς. Είναι διδάσκων στο τμήμα βιβλιοθηκονομίας, αρχαιονομίας και συστημάτων πληροφόρησης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Είναι από το 2018 υπεύθυνος του ιστορικού αρχείου της ΟΛΘ. Αν κάτι έχω πει λάθος θα με διορθώσει ο ίδιος, αν κάτι δεν έχω πει επίσης θα συμπληρώσει, γιατί είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό το οποίο παρουσιάζεται αύριο σε Ακυβέρνητες Πολιτείες και αφορά μία ιστορία που ίσως κάποιοι ξέρετε και ξέρουμε πολύ καλά ένα τραγούδι, μπορεί όμως να μην ξέρουμε καλά την ιστορία του ήρωά του. «Όταν οι αστεί τρομάξαν», η υπόθεση Μιχάλη Μπεζεντάκου, στιγμιότυπα ενός κοινωνικού εμφυλίου πολέμου. Να καλημερίσω τον Κώστα Παλούκη και να μιλήσουμε για το βιβλίο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
0: Είναι κάτι ευχαριστώ βασικό που δεν είπα στο, στο πολύ σύντομο βιογραφικό. αυτό που μπορώ να πω επίσης όμως είναι για τουλάχιστον άλλα δύο βιβλία, «Αρχαιομαρξιστές ή άλλοι κομμουνιστές του Μεσοπολέμου», εκδόσεις Ασίνη το 2020 και «Σύγχρονη ιστορία της ΓΕΣΕΒΕ», 2020 επίσης. Και πολλά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης αυτό που δεν είπα είναι ότι ζεις και εργάζεσαι εδώ στην Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη και μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος για αυτή την επιλογή.
0: Λοιπόν, πότε ξεκίνησε η ενασχόληση με την υπόθεση Μιχάλη Μπεζεντάκου και με ποια αφορμή?
1: Όλοι έχουμε τραγουδήσει, όλοι, τέλος πάντων αρκετοί έχουμε τραγουδήσει το τραγούδι «Αστεί τρομάξαν». Όταν ήμουν φοιτητής μαζί με πάρα πολλούς φίλους, συχνά τραγουδούσαμε αυτό το τραγούδι στις ταβέρνες, οπότε ήταν ένα κοινό ερώτημα ποια ήταν η ιστορία αυτού του ανθρώπου. Σκότωσε έναν αστή φύλακα, έκανε μια απόβραση, έφυγε στο εξωτερικό, Σοβιετική Ένωση, ποιο ήταν το τέλος του, αν εκτελέστηκε στην, κατά τις σταλινικές εκαθαρίσεις ή αν σκοτώθηκε στον Ισπανικό εμφύλιο. Ήταν ερωτήματα τα οποία κυκλοφορούσαν μεταξύ μας. Άρα το αρχικό έτσι, κίνητρο ήταν ένα πολύ καθημερινό. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της έρευνάς μου για τους αρχαιομαρξιστές, συνάντησα τον Μιχάλη Μπεζεντάκου. Ήταν αρχικά αρχαιομαρξιστής, μετά έφυγε με μια διάσπαση εκεί το 1929, μπήκε σε μια άλλη ομάδα και ακολούθησε τη δικιά του πορεία μέχρι την δήλωση προσχώρησης στο ΚΚΕ λίγο μετά την απόβαση του 1932.
0: Λοιπόν, επειδή λέμε τώρα ότι το τραγούδι το έχουμε τραγουδήσει όλοι, θα μείνεις για λίγα λεπτά να ακούσουμε την αρχή τουλάχιστον αυτού του τραγουδιού, να καταλάβουμε όλοι για πιο δημοφιλές τραγούδι μιλάμε, ειδικά κάποιες εποχές, πάρα πολύ γνωστό και ίσως κάποιοι που μας ακούνε τώρα και να το έχουν και οι ίδιοι τραγουδήσει. Πάμε λίγο να τα ακούσουμε, να δούμε για τι πράγμα μιλάμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, το τραγούδι είναι αυτό. Αυτός είναι ο Μπεζεντάκος. Τον έχουμε τραγουδήσει, αλλά δεν ξέρουμε πολύ την ιστορία του. Και ο Κώστας Παλούκης, ιστορικός, αποφασίζει ότι θέλει να ασχοληθεί με την ιστορία αυτού του υπαρκτού προσώπου, για το οποίο όμως οι πληροφορίες και τα στοιχεία δεν είναι πάρα πολλά. Πότε ξεκινάει αυτή η διαδικασία ιστορική έρευνα εννοώ?
1: Η δικιά μου ιστορική έρευνα ξεκινάει κατά τη διαδικασία της συγγραφής της διατριβής. Οπότε αποφασίζω ότι αυτή η ενότητα θα μείνει έξω από τη διατριβή και την αφήνω για το μέλλον.
0: Ποια εποχή είναι αυτό?
1: Όταν τελείωσα το 2015-16, οπότε ξεκινάω να αναπτύσσω αυτό το κείμενο, κυρίως με πηγές από τις εφημερίδες της εποχής, διάφορες αναμνήσεις τροτσκιστών και αγωνιστών εκείνης της εποχής. Και η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για το φόνο που έγινε την 1η Αυγούστου 1931.
0: Πριν από 90... πόσα χρόνια δηλαδή, 95 χρόνια.
1: Είναι. Για το φόνο που έγινε την 1η Αυγούστου 1931.
0: Πριν από 90... πόσα χρόνια δηλαδή, 95 χρόνια είναι.
1: Ναι, νομίζω.
0: Σημειώθηκαν τόσα.
1: Ναι.

0: διαλύεται η συγκέντρωση, συλλαμβάνεται ένα μέλος του ΚΚΕ και ο αστιφύλακας, γι' αυτό ο Δημόπουλος, τον πηγαίνει προς το αστυνομικό τμήμα που είναι στα Ταμπούρια. Μια παρέα τριών τροτσκιστών, πρώην αρχαιομαρξιστών, με αρχηγό τον Μπεζεντάκο, αποφασίζουν να απελευθερώσουν τον συλληφθένα, τον Κώστα Σαρίκα, και παρακολουθούν τον αστιφύλακα. Κάποια στιγμή, σε ένα στενάκι, του λένε ψηλά τα χέρια, άφησε τον ελεύθερα, κάνει μια κίνηση ο αστιφύλακας να βγάλει το πιστόλι του, είναι περίπου 8.30 με 9 η ώρα το 9.30 το βράδυ, και προλαβαίνει ο Μπεζεντάκος και τον πυροβολεί και σκοτώνει το αστιφύλακας. Ακολουθεί ένας πανικός, αντικομμουνιστικός, στις εφημερίδες, η κυβέρνηση καλλιεργεί ένα τρόμο ότι οι κομμουνιστές είναι πράκτορες της ΓΠΕΟΥ και της Μόσχας και έχουν προγράψει στελέχη της αστυνομίας και του κράτους, και κινδυνεύει από μια εσωτερική παύλα, εξωτερική απειλή, και δημιουργείται έτσι μια κατάσταση πολύ έντονη, τουλάχιστον για 10 μέρες, όπου οι κομμουνιστές ανάγονται στον νούμερο ένα εσωτερικό παύλα, εξωτερικό εχθρό.
1: Μιλάμε τώρα για την εποχή του, για το 30, έτσι, για το
0: 1931. Το 1931, στην Τραπετσόνα, σταδιακά συλλαμβάνουν κάποιους εμπλεκόμενους. Αρχικά υπάρχει μεγάλο σκοτάδι, συλλαμβάνουν λάθος ανθρώπους. Γενικά έχει μια πάρα πολύ απομόνηση η ιστορία των συλλήψεων, που έχει βασανιστήρια, αποκλεισμούς, κυνηγητά, ο τρόπος που κρύβονταν ο ίδιος ο Μπεζεντάκος, μέχρι που το ανακάλυψαν στην Πεύκη που κρυβότανε. Όλο αυτό έχει έτσι μια ωραία, ας πούμε, ιστορία, την οποία αξίζει κανείς να την διαβάσει και να μπει ακριβώς στο κλίμα της εποχής. Και όταν συλλαμβάνεται, τον βάζουν στις φυλακές Συγκρού. Ο ίδιος έχει πεισμώσει πάρα πολύ. Από πολύ νωρίς του έχει μπει στο μυαλό ότι θέλει να αποδράσει. Το σχεδιάζει με τα μέλη του ΚΚΕ, αποφασίζει ότι θα προσχωρήσει στο ΚΚΕ, και σχεδιάζουν και οργανώνουν μια απόδραση, η οποία γίνεται 5 Μαρτίου του 1932. Η μέρα είναι οι αποκριές εκείνης της χρονιάς.
1: Ίσως γι' αυτό και το τραγούδι έχει αυτό το στίχο, έτσι, και μέσα στο καρναβάλι.
0: Ακριβώς, έχει αυτό το περιπαικτικό χαρακτήρα και το καρναβαλικό χαρακτήρα. Όντως, είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι ακριβώς καταφέρνει να πάει στο ισόγειο, να σκάψει στον τοίχο μια μεγάλη τρύπα χωρίς να τον πάρουν πρέφα. Βρέχει απ' έξω, δεν ακούγεται, οι φύλακες δεν είναι σε σκοπιά. Στο διπλανό δωμάτιο οι δεσμοφύλακες γλεντάνε λόγω των αποκλειών, και αυτό καταφέρνει και βγαίνει έξω και φεύγει. Οι πληροφορίες που είχα στην αρχή ήταν μόνο από τις εφημερίδες. Αργότερα όμως κατάφερα να έχω στη διάθεσή μου δύο επιστολές του ίδιου του Μπεζεντάκου προς την Κομμουνιστική Διεθνή, όταν πήγε στη Μόσχα και τις έγραψε, στις οποίες περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια την απόδραση από τη δικιά του μεριά. Οπότε έχουμε μια διασταύρωση των πηγών, και η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες, δηλαδή ο τρόπος που παρουσιάζονται εφημερίδες στα σκηνικά, είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό που μαθαίνουμε από την πλευρά του Μπεζεντάκου είναι τα κίνητρά του, τη σκέψη του, κάποιες πληροφορίες που δεν μπορούσαν να έχουν οι εφημερίδες. Ή ξέρω εγώ κάποιες λεπτομέρειες, όπως οι εφημερίδες και η αστυνομία πίστευαν ότι έφυγε με ένα αυτοκίνητο του ΚΚΕ. Στην πραγματικότητα όντως είναι αυτοκίνητο με μέλη του ΚΚΕ, τον περίμενε απ' έξω, αλλά επειδή άργησε να βγει, έφυγε το αυτοκίνητο και αυτός πήρε ένα ταξί και έφυγε.
1: Καλά, είναι. Ναι, θα μπορούσε να. Είναι μυθιστορηματικό, ναι. Έτσι, όλο αυτό.
0: Είναι εντελώς μυθιστορηματικό.
1: Είναι εντελώς μυθιστορηματικό. Ναι. Τι δεν ξέραμε εμείς, για να ρωτήσω κατευθείαν εσένα, όταν ξεκίνησε την διαδικασία, την ερευνητική, την ιστορική, τι δεν ήξερες για τον Μπεζεντάκο και τι έμαθες στην πορεία της ερευνάς σου, η οποία, όπως είπες, ξεκινάει από το 15-16, για να καταλήξει σε βιβλίο πότε?
0: Για να καταλήξει το 2025. Ναι. Μεσολάβησε μια επαφή

0: με την οικογένεια του Μπεζεντάκου, γνωρίστηκα, επικοινώνησα μάλλον, με τον δισέγγονό του που είναι Ρώσος, Γεώργη, ο οποίος ζει στη Μόσχα, είναι και αυτός συνάδελφος ιστορικός. Επικοινώνησα με την οικογένειά του και γνωρίστηκα με την Άννα Τζανάκου και συνεργάστηκα, που ζει στην Αθήνα, και με την ανιψιά του Μιχάλη που ζει και αυτή στη Μάνη. Ο Μιχάλης Μπεζεντάκος είναι Μανιάτης, ζει στα Μανιάτικα, έχει κάποια στοιχεία της τιμής που χαρακτηρίζει τους Μανιάτες, είναι ο πιστολάς των αρχαιομαρξιστών, έχει μια ως ευθύνη όταν ήταν μέλος οργάνωση των αρχαίων μαρξιστών να φυλάει, να έχει την προστασία των αγωνιστών, άρα έχει εμπεδώσει αυτή την κουλτούρα ότι πρέπει να προστατεύει τους αγωνιστές. Αυτό τον οδηγεί σε πολλές βίαιες συγκρούσεις με τα μέλη του ΚΚΕ όταν είναι αρχαιομαρξιστές, με πιστόλια, σουγιάδες, πάρα πολύ βίαιη αντιπαράθεση εκεί τα χρόνια 27-30. Άλλα στοιχεία που δεν ήξερα και έμαθα είναι ο τρόπος της, το τέλος του.
1: Το τέλος του, το οποίο...
0: Ναι, το οποίο είναι, εκτελέστηκε το 1938 έξω από την Μόσχα ως προδότης του Σοβιετικού λαού. Μετά την απόδραση ο Μπεζεντάκος διέφυγε μαζί με τον Ζαχαριάδη, πήγε δηλαδή ο ίδιος ο Νίκος Ζαχαριάδης στην Σοβιετική Ένωση, στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Οδυσσό και από εκεί στη Μόσχα, έζησε ως πολιτικός πρόσφυγας εκεί, πήρε το όνομα Γεώργη Μπέντας, το 1934 παντρεύτηκε, απέκτησε μια κόρη και μια σύζυγο και βρήκε δουλειά σε ένα εργοστάσιο. Ο ίδιος πίστευε ότι όλα θα πάνε καλά για αυτόν. Μέχρι που φτάνουμε στην εποχή των μεγάλων εκαθαρίσεων. Και
1: θεωρείται επικίνδυνος. Θεωρείται επικίνδυνος λόγω του παρελθόντος του.
0: Θεωρείται επικίνδυνος λόγω του τροτσκιστικού παρελθόντος του. Έχουμε στη διάθεσή μας αρχεία από τις ανακρίσεις του. Όπου εκεί κάπως εκβιάζεται να ομολογήσει ότι ο ίδιος έκανε το φόνο του 31 ως προβοκάτσια για να προκληθεί αντίδραση στα μέλη του ΚΚΕ, ότι η απόδρασή του ήταν στημένη από την ελληνική αστυνομία για να διαφύγει στη Σοβιετική Ένωση.
1: Το οποίο δεν ήταν όμως αληθή, οπότε ο ίδιος δεν τα υπέγραψε. Και έτσι...
0: Όχι, το υπέγραψε και αυτό έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι έχει υπογράψει. Και η εκτίμησή μου είναι ότι του δώσαν αντάλλαγμα τη διασφάλιση ότι δεν θα πειράξουν την οικογένειά του. Γιατί άλλοι της ίδιας ομάδας που και αυτοί διαφύγανε στην Σοβιετική Ένωση δεν υπογράψανε και η διαφορά είναι ότι δεν είχαν παιδί. Έχω την εκτίμηση δηλαδή ότι κάπως...
1: Η διαφορά ήταν αυτή. Ότι ο λόγος ήταν αυτός, τέλος πάντων. Η οικογένεια του Μπεζεντάκου στην Ελλάδα και τη Ρωσία είχαν συναντηθεί ποτέ?
0: Η οικογένεια, όχι, δεν είχαν. Δεν γνώριζε νομίζω καν ο ένας την υπάρχει
1: τώρα...
0: άλλου. Μέσω εμένα ο Γεώργη ενημέρωθηκε ότι υπάρχει οικογένεια και τους έφερα σε επαφή. Επικοινωνήσαν μεταξύ τους, ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδες το κλίμα και από τις δύο μεριές. Μάθανε πολλά πράγματα που δεν τα ξέρανε και για την οικογένειά τους και για το τέλος του ίδιου του Μιχάλη του Μπεζεντάκου, γιατί η ελληνική οικογένεια, η οικογένεια στην Ελλάδα και το ΚΚΕ υποστήριζε ότι εκτελέστηκε, ότι δολοφονήθηκε από φασίστες, σκοτώθηκε στον Ισπανικό
1: εμφύλιο.
0: Ναι, θεωρήθηκε μάλλον ντροπή να αποκαλυφθεί η πραγματικότητα στην Ελλάδα ότι τον ήρωα το σκοτώσανε και ως προδότη του Σοβιετικού λαού. Ήταν μια καλύτερη εκδοχή. Οπότε ήρθε στο φως όλη αυτή η αλήθεια και για τις δύο οικογένειες. Ο Γεώργη ήθελε να έρθει και στην Ελλάδα, αλλά λόγω του πολέμου το ανέβαλε. Πιστεύω ότι όταν τελειώσουν όταν τελειώσει ο πόλεμος θα καταφέρει να έρθει και να επικοινωνήσουμε και να πούμε από κοντά.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και νομίζω ότι πάρα πολλοί δεν την ξέρουν. Να πω ότι στην παρουσίαση που θα γίνει εδώ στην Θεσσαλονίκη και η οποία όπως είπα είναι αύριο στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ακυβέρνητες Πολιτείες, με τον Κώστα Παλούκη θα συνομιλήσουν ο Χαραλέμπος Κουρουνδής, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, και η Βίκη Καραφουλίδου, διδάσκουσα στο Τμήμα Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ενώ καθώς είναι και σε λίγες μέρες και εκδήλωση στην Αθήνα ποιοι θα είναι οι ομιλητές?
0: Θα είναι ο Δημήτρης Κουσουρής, ο Ιάσονας Χανδρινός, ο Αλέξης Βάκης και ο Τρίκας από εσάς, ο Δημήτρης Τρίκας από εσάς.
1: Από την ΕΡΤ, δηλαδή, δημοσιογράφος,
0: ναι,
1: από την ΕΡΤ. Μία τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το ενδιαφέρον να μαθαίνουμε αυτές τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων και να ξέρουμε τις λεπτομέρειες για την ζωή τους πέρα από το μύθο?
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι κάνουμε, θα έλεγα, μια βουτιά στην κοινωνία της εποχής. Δηλαδή αυτό που μαθαίνουμε είναι πώς λειτουργούσε στο βάθος από κάτω η μεσοπολεμική κοινωνία, τόσο στην Ελλάδα και στη Σοβιετική Ένωση, γιατί το βιβλίο επεκτείνεται και στη Σοβιετική Ένωση.
1: Και με έναν τρόπο και στην Ευρώπη εκείνης της εποχής.
0: Και στην Ευρώπη ακριβώς. Η Ελλάδα ανήκει στο ευρωπαϊκό παράδειγμα. Βλέπουμε ότι και ο κομμουνισμός και ο φασισμός είναι παρόντες στην Ελλάδα. Ο φόβος για τους από κάτω, για τα εργατικά στρώματα, για τα λαϊκά στρώματα είναι έτονος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στη Σοβιετική Ένωση. Αν κάτι ενώνει αυτές τις κοινωνίες είναι ο ίδιος αυτός ο φόβος. Μαθαίνουμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το όπλο εύκολα. Η οπλοχρησία είναι πολύ δεδομένη. Ότι οι κομμουνιστές κυκλοφορούν ενόπλοι και μπορούν να πυροβολήσουν ως απάντηση στην κρατική βία. Ότι υπάρχουν τραυματίες καθημερινά από τέτοιες αντιπαραθέσεις. Εγώ υποστηρίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για έναν κοινωνικό εμφύλιο πόλεμο χαμηλής έντασης, που είναι ένα πολύ διαφορετικό πράγμα από το κοινωνικό εμφύλιο. Μπορεί ένας κοινωνικός εμφύλιος χαμηλής έντασης μπορεί να εξελιχθεί σε κοινωνικό εμφύλιο, μπορεί και να μην εξελιχθεί όμως. Γιατί ακριβώς έχουμε θύματα και από τις δύο μεριές. Έχουμε δύο μηχανισμούς οι οποίοι συγκρούονται.
1: Λοιπόν, το βιβλίο να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μοβ Σκύουρος και αν σε διέκοψα...
0: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μοβ Σκύουρος και παρουσιάζεται αύριο σε 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ακυβέρνητες Πολιτείες που είναι στις Βόλου 28. Ευχαριστώ πολύ που μιλήσαμε στην εκπομπή. Και οι δύο παρουσιάσεις νομίζω ότι θα δώσουν την ευκαιρία και σε φίλους που μας ακούνε από Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα να είναι εκεί και να ρωτήσουν και αυτοί ό,τι θα ήθελαν και τώρα απλώς είναι στην ακρόαση και δεν μπορούν να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Θα τα πούμε αύριο.

0: Δύο στίχοι από το τραγούδι αυτό υπάρχουν στο βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου και το οποίο θα παρουσιαστεί αύριο το απόγευμα στη Ζόγια, και είναι εκείνοι οι στίχοι που λένε «Όποιος ξεχνάει, χάνεται, ραγίζει όποιος θυμάται». Ζόγια Μεταλλικιώτη, «Η απόγονη της σιωπής», εκδόσεις «Σύγχρονοι ορίζοντες». Και στη Ζόγια χρωστάμε πολλά. Εγώ σίγουρα χρωστάω ότι στο Πανεπιστήμιο, και χάρη σε αυτήν και στην τρελή ιδέα της τότε να ανοίξει μία τσαγερή με βιβλία και συμπάθεια, πρωτοδοκίμασα πρώτη φορά στη ζωή μου τσάι για σεμί. Είδα ένα ζεστό φιλικό χώρο όπου μπορούσα φοιτήτρια εγώ και οι φίλοι μου να καθόμαστε να πίνουμε τσάι. Απίστευτο μας φαινότανε. Πολύ πρωτοποριακό, πολύ καινούριο. Και μετά έγινε η Ζόγια, το στέκι μας, που πήρε το όνομά του από το όνομά της. Καλημέρα, Ζόγια.
1: Καλημέρα, Αναστασία μου. Ευχαριστώ που με κάλεσες.
0: Λες πάντα πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά και γράφεις ωραίες ιστορίες, οι οποίες έχουν στοιχεία και αυτοβιογραφικά και μυθοπλαστικά.
1: Ναι, και τα δύο. Πιο πολλά αυτογραφικά.
0: Αυτοβιογραφικά.
1: Αυτοβιογραφικά, ναι. Mm. Τα πιο πολλά.
0: Λοιπόν, σε αυτό το μυθιστόρημα που ο τίτλος είναι «Η απόγονη της σιωπής», έχουμε δύο χρόνους. Έχουμε έναν ήρωα που είναι ένας διάσημος δημοσιογράφος και πετυχημένος συγγραφέας στον εκδοτικό χώρο, ο οποίος ζει στο σήμερα. Το σήμερα του βιβλίου είναι το 2013 αλλά και το 2014, δηλαδή είναι τα πολύ δύσκολα χρόνια της κρίσης. Μάλιστα έχεις, ξεκινώντας, αναφορά στο κλείσιμο της ΕΡΤ. Και αυτός ο άνθρωπος ψάχνει να βρει μια πολύ παλιά ιστορία, η οποία τον πηγαίνει στα χρόνια της κατοχής, και ανεβαίνει στο βορρά για να τη βρει αυτή την ιστορία. Εκείνος ο βορράς είναι τα μέρη που τα ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ. Είναι το 40, το 41, το 44. Είναι πως η κατοχή ήταν στα μέρη που εσύ μεγάλωσες, και φαντάζομαι ότι έχεις ακούσει απίστευτες ιστορίες από τους δικούς σου.
1: Είναι μέσα στο Μεταλλικό, το χωριό μου.
0: Εξού και το Μεταλλικιώτη, για να ξέρετε κιόλας, είναι το επιθετό της, το συγγραφικό.
1: Πάντα εκεί μέσα περιφέρομαι όταν γράφω. Δικές του ιστορίες περιγράφω και άλλες που έχω ακούσει. Mm-hmm. Αλλά πάντα μέσα εκεί περιφέρομαι, στο Μεταλλικό.
0: Πότε ξεκίνησες να γράφεις, Ζόγια?
1: Μεγάλη, αλλά... ούτε ήξερα αν θα γράψω ποτέ, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Προέκυψε.
0: Όταν άνοιξες τη Ζόγια, δεκαετία του 80, σωστά?
1: Ναι,
0: ποια ήταν η
1: 85.
0: Χρονιά? 85.
1: Ναι.
0: Αγαπούσα σίγουρα τα βιβλία, γιατί ήμουν... από την αρχή φαινότανε.
1: Ήμουν επαγγελματίας αναγνώστρια πια. Έτσι μου το είπε ένας πολιτής στον Ραγιά, στην Τσιμισκή, στο υπόγειο του Ραγιά.
0: Ποιο, ο Βασίλης το είπε?
1: Δεν ξέρω πώς το λέγανε.
0: Βασίλης, μάλλον,
1: και είχαμε τόσο καλή σχέση και ποτέ δεν έμαθα το όνομά του. Ναι, ήταν αυτός που πρώτο είπε.
0: Και τώρα διαβάζεις πάρα πολύ.
1: Ναι, πολύ.
0: Και τώρα διαβάζεις πολύ. Τότε έγραφες?
1: Έγραφα. Απλώς κάποιες σκέψεις μου. Ή σημείωνα κάτι που μου άρεσε σε βιβλία. Όχι για να γράψω.
0: Το μυθιστόρημα όμως είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί πρέπει να στήσεις. Είναι σαν ένα κέντημα. Έχεις το σκελετό, να κάνεις τα γεμίσματα, να βάλεις τις κλωστές, να κάνεις τους συνδυασμούς, να δεις πώς θα πάει ο χαρακτήρας σου, πώς θα προχωρήσει, πώς θα πάει η ιστορία, πώς θα ξεκινήσει, πώς θα προχωρήσει και πώς θα τελειώσει.
1: Υπέροχη διαδικασία, πρέπει να πω. Μου την έμαθε η φίλη μου, η κολλητή μου, η Μαρία Πάλα, που εκείνη μου προέτρεψε να γράψω. Mm-hmm. Γιατί τις διηγιόμουν πολλές ιστορίες. Ναι, και εκείνη με προέτρεπε να το κάνω. Αλλά εντάξει, φαίνεται ότι το είχα και λίγο μέσα μου και μου άνοιξε παράθυρα. Βασικά, μόλις αρχίσεις και γράφεις, ανοίγουν πολλά παράθυρα, τα οποία νόμιζες ότι είναι κλειστά. Αυτό έπαθα κι εγώ. Και επειδή ζήσαμε σε μια εποχή φορτισμένη, με πολλά κλειστά παράθυρα, εγώ τα είδα να ανοίγουν όταν άρχισα να γράφω. Ήταν και είναι μια πολύ καλή εργασία που σε βοηθάει πολλές φορές να ξεπερνάς κάποια πράγματα, κάποιες αθλειότητες της εποχής.
0: Αυτά που συμβαίνουν σήμερα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, και γενικά η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να μην ξεχνάμε.
1: Όχι, όχι. Έτσι. Ναι, είναι βασικό.
0: Ακόμα και όταν συγχωρούμε, να μην ξεχνάμε. Ναι, να ξέρουμε, να θυμόμαστε.
1: Να θυμόμαστε την ιστορία μας βασικά.
0: Εδώ στο βιβλίο αυτό, σε αυτό το μυθιστόρημα, με τους τόσο ωραίους γυναικείους χαρακτήρες, ποιος ήταν ο πρώτος χαρακτήρας που σου γεννήθηκε στο μυαλό?
1: Εννοείς...
0: Από τους μυθιστορηματικούς.
1: Ναι.
0: Ηρωίδα ή ήρωας, τι γεννήθηκε πρώτα?
1: Βασικά, την ιστορία της Φιλουμένης,
0: ναι,
1: την άκουσα από έναν ηλικιωμένο πελάτη της Ζώγιας στην Κομνηνών.
0: Εννοείς ότι είναι αληθινή, βασίζεται,
1: ναι,
0: σε αληθινή.
1: Ναι, μέχρι ένα σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά έμπλεξε τη φαντασία, δηλαδή μέχρι το... Να μην τα πω όμως.
0: Μην κάνεις, μην προδώσεις.
1: Ναι.
0: Πάντως αυτό δεν το ήξερα, ότι η ιστορία της βασικής σου ηρωίδας, που είναι φοβερή γυναίκα, είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία.
1: Σε αληθινή.
0: Ζώγια, σου αρέσει να ακούς ιστορίες?
1: Πολύ.
0: Και μικρή σου άρεσε?
1: Ναι.
0: Είχες στην οικογένεια κάποιον που έλεγε ωραίες ιστορίες? Νόστιμες.
1: Είχα
0: νόστιμα, αφηγούνταν.
1: Παππούδες. Mm. Αδέρφια του παππού μου, του πατέρα μου ήταν. Οι οποίοι ήταν στο χωριό.
0: Ποντί.
1: Πόντι.
0: Άρα στα ποντιακά έχεις ακούσει.
1: Στα ποντιακά. Γι' αυτό έχω πολλά ποντιακά μέσα.
0: Και τα έχεις και πολύ σωστά, πρέπει να πω. Γιατί τα γράφουν κι άλλοι. Επίσης, ας πούμε, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση η Εύη Κουτρουμπάκη, που δεν είναι πόντι, αλλά επίσης τα γράφει σωστά. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Αυτό θέλω να πω. Εγώ, επειδή έχω καταγωγή ποντιακή, διάβαζα τους διαλόγους σου. Που για όσους δεν ξέρετε, ποντιακά από κάτω γράφει, έτσι τη μεταφορά στην ελληνική, να ξέρετε, μην αγχώνεστε. Αλλά ήταν σαν να τα ακούω στα αυτιά μου.
1: Ναι.
0: Εντελώς.
1: Με βοήθησε πολύ η καθηγήτρια της ποντιακής, η Ιωακημίδου.
0: Η Γιώτα.
1: Με την οποία επικοινωνούμε.
0: Κάνει φοβερή δουλειά.
1: Ναι. Επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων. Τη στέλνω μία φράση
0: και
1: τη λέω, πες μου αν είναι σωστή. Ναι, και εκείνη μου τα διορθώνει όταν χρειάζονται διόρθωμα. Αλλά νομίζω ότι είναι καλά στη μνήμη μου μέσα. Mm. Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η συγκλονιστική ιστορία από τότε, από το 40, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 44, ναι, έτσι δεν είναι,
1: ναι,
0: εξελίσσεται με αυτές τις δύο φοβερές φίλες που ξεκινάνε από εντελώς διαφορετική αφετηρία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή η μία είναι ένα πλούσιο κόριτσο. Και η άλλη είναι ένα κορίτσι το οποίο κυριολεκτικά σώθηκε από την πείνα, μπαίνοντας στο σπίτι αυτό ως υπηρέτρια, και γίνανε φίλες που έχουν μοιραστεί μυστικά που δεν υπάρχουν στη ζωή. Είναι η ζωή τους μπλεγμένη με εκείνη την εποχή. Και πώς σκέφτηκες να έχεις αυτούς τους δύο χρόνους, δηλαδή από τη μια, γιατί κεφάλαιο το κεφάλαιο έτσι πάει. Το ένα κεφάλαιο είναι στο τώρα του βιβλίου, που είναι η εποχή της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, της πάρα πολύ μεγάλης, με όλα όσα συμβαίνουν, με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με τα νέα παιδιά που φεύγουν και όσα μένουν επαναστατούν και είναι εξεγερμένα, με τους γονείς τους. Πώς σκέφτηκες να ενώσεις αυτές τις δύο εποχές, δηλαδή να τις βάλεις τη μία δίπλα στην άλλη?
1: Η σύγχρονη ιστορία του 13 Είναι η ιστορία της παρέας μου. Όπως τη βιώσαμε εμείς, με το πρώτη φορά αριστερά, ήθελα οπωσδήποτε να τη γράψω. Όπως τη βιώσαμε εμείς.
0: Mm.
1: Ναι. Εκείνη την εποχή. Και την έδεσα με αυτήν και την ένωσα στο τέλος.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι μυθοπλασία η ένωση.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Αλλά το 13 ήθελα πολύ να το γράψω. Ένιωθα την ανάγκη να το κάνω.
0: Ότι είναι μια χρονιά για την οποία ήθελες εσύ να γράψεις και να μιλήσεις. Όταν έγραφες αυτά τα ξαναζούσες.
1: Ναι, πολύ.
0: Και πώς ήτανε.
1: Συγκλονιστική είναι αυτό το γράψιμο, η γραφή. Από πράγματα που τα έζησες και είναι έντονα ακόμα μέσα σου, είναι συγκλονιστικά.
0: Πότε γράφεις, Όγια?
1: Το πρωί, 5 με 11.
0: Πρωί-πρωί.
1: Ναι. Το απόγευμα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν έχω καθόλου ενέργεια. Εγώ πάντα ήμουν πρωινή.
0: Και τι κάνεις, γράφεις, σβήνεις?
1: Πώς?
0: Γράφεις, σβήνεις, τι κάνεις?
1: Γράφω, σβήνω, ξαναγράφω, ξανασβήνω.
0: Υπολογιστής ή χέρι?
1: Υπολογιστή.
0: Mm.
1: Όταν άρχισα να γράφω, πήρα έναν φίλο και μου έμαθε τον υπολογιστή, γιατί ήμουν άσχετη τελείως. Και έτσι άρχισα.
0: Πόσο χρονών δηλαδή έγραψε το πρώτο σου βιβλίο?
1: Πρέπει να ήμουν 45.
0: Mm.
1: Μεγάλη, δεν. Αλλά τα όνειρα έρχονται και σε εκείνη την ηλικία.
0: Καλά, είσαι ένα υπόδειγμα δραστήριου ανθρώπου και, και με συμμετοχή και με άποψη και ξέρω ότι διαβάζεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ διαβάζεις και το βλέπω αυτό κάθε φορά, δηλαδή όταν συναντιόμαστε μου λες εκείνο το έχεις διαβάσει ή εκείνο που έγραψες μου λες το έχω διάβασα, είναι πολύ ωραίο κλπ. Και λέω ρε παιδί μου, τι κάνει, πόσες ώρες διαβάζεις την ημέρα?
1: Το ίδιο αναρωτιέμαι και εγώ για σένα.
0: Δεν περνάμε και άσχημα πάντως.
1: Όχι.
0: Καθόλου άσχημα δεν περνάμε.
1: Είναι το καταφύγιό μας.
0: Ζώγια μου, το διάβασμα και τα βιβλία δεν ξέρω αν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά εσύ τι πιστεύεις, έχουν αλλάξει εσένα?
1: Εμένα πολύ. Εμένα πολύ.
0: Γιατί?
1: Άρχισα να ψάχνω τα πράγματα μέσα από τα βιβλία. Δηλαδή δεν κατάπινα πράγματα που... Έτσι.
0: Γιατί διαβάζεις και πολλά. Διαβάζεις δοκίμια, διαβάζεις λογοτεχνία, δηλαδή διαβάζεις ένα είδος.
1: Ναι,
0: μόνο.
1: Ναι, και ιστορία κυρίως.
0: Και ιστορία πολύ.
1: Γιατί η ιστορία μου αρέσει πολύ.
0: Mm.
1: Και ιδίως η δική μας ιστορία με αγγίζει πολύ. Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια αριστερών. Με τα προβλήματά μας... Με έναν πατέρα που έτρεχε σε φυλακές και εξορίες. Και μία μάνα που προσπαθούσε να μεγαλώσει μέσα σε εκείνο το κλίμα τα 4 παιδιά της.
0: Μοιάζει λίγο με τη μάνα μιας ηρωίδας σου.
1: Ναι. Και...
0: Και με τη γιαγιά. Έχεις μια φοβερή γιαγιά. Αυτή η γιαγιά είναι η δικιά σου?
1: Η γιαγιά, η αδερφή της, του πατέρα μου. Οι γιαγιάδες είναι φοβερές στην ιστορία μου, στις ιστορίες γενικά.
0: Mm.
1: Γιατί και τα 4 βιβλία που έγραψα
0: είναι... φοβερή
1: είναι...
0: αυτή η γιαγιά.
1: Ναι.
0: Και η αγάπη που έχει με τον παππού είναι φοβερή.
1: Ναι.
0: Η αγάπη που της έχει ο παππούς όταν φεύγει, γιατί... Εντάξει, άντε έκανα ένα μικρό spoiler. Αλλά αυτή η γιαγιά είναι φοβερή πραγματικά. Ναι. Τη βλέπεις εικόνα μπροστά σου.
1: Ναι, και ο παππούς.
0: Όταν διαβάζεις, ναι.
1: Και
0: έτσι παππούς. Είναι.
1: Και το αυτό και το σοκ που έπαθε ο μικρός, ας πούμε, με το θάνατό τους.
0: Mm.
1: Γιατί με αυτούς μεγάλωνε.
0: Έτσι είναι. Mm. Ναι, γιατί βάζεις και ένα άλλο θέμα εδώ πέρα. Δεν κάνω spoiler, δεν είναι τίποτα φοβερό,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αγγίζεις και ένα άλλο θέμα εδώ πέρα, το οποίο και το Κιλκίς το έζησε πάρα πολύ έντονα.
1: Μετανάστες.
0: Παιδιά που φεύγουν οι γονείς τους μετανάστες και τα παιδιά μένουν πίσω και ζούνε κάποια λίγα χρόνια, κάποια πολλά χρόνια, ναι, με τον παππού και τη γιαγιά.
1: Έτσι.
0: Μετά μεγαλώνουν. Στη Βόρειο Ελλάδα αυτό το είχαμε σίγουρα στη Βόρειο Ελλάδα, μπορεί και αλλού αν μας ακούτε και από αλλού. Ήταν ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο αυτό.
1: Ήταν,
0: γεγονός σε μεγάλη έκταση. Πολύ.
1: Ήταν. Ήταν και σημάδεψε τη γενιά μας.
0: Mm.
1: Ναι.
0: Ποιο χαρακτήρα σου πόνεσες ανθρώπινα πιο πολύ?
1: Βασικά την η Μαρούσκα είναι στο επίκεντρο. Ναι, την πόνεσα γιατί σιώπησε. Βασικά την έκαιγε μέσα της όλη η ιστορία της Φιλουμένης, αλλά το αποσιώπησε. Και η φιλία τους με συγκλώνησε, ας πούμε, των δύο γυναικών.
0: Είναι φοβερή φιλία.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερή. Έχεις και ένα άλλο πρόσωπο που είναι πολύ τραγικό στην ιστορία, αλλά δεν θα αποκαλύψω πολλά, γιατί... Ξέρετε, καμιά φορά και στο κομμάτι των εχθρών υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ιδεολογικά καθόλου με αυτούς τους εχθρούς και είναι διαμάντια μέσα σε αυτούς. Αναγκαστικά σύρθηκαν σε έναν πόλεμο και φόρεσαν μία στολή, αλλά δεν ήθελαν ποτέ να
1: ακριβώς
0: είναι κομμάτι αυτού του άγριου στρατού. Και αυτοί επίσης είναι τραγικοί ήρωες. Έχεις έναν τέτοιο ήρωα?
1: Αναστασία μου, η μάνα μου έλεγε όταν συναντούσε έναν τέτοιο δεξιό, μου ότι πίστησε και δεξιός. Και μετά το κάλυπτε με μια βολική σκέψη. Ατός είναι αριστερό και τι ξέρετο.
0: Και τι ξέρετο. Καλά, εδώ ο ήρωάς σου μάλλον το ήξερε.
1: Ναι,
0: του εχθρικού στρατού.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας ευαίσθητος, τρυφερός άνθρωπος,
1: έτσι,
0: που δεν είχε καμία σχέση με την αγριοσύνη του ναζισμού και του γερμανικού στρατού, αλλά ήταν εγκλωβισμένος εκεί που βρέθηκε.
1: Έτσι, ναι.
0: Δεν είχε κανένα λόγο να είναι εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Ούτε και
1: όπως
0: προσωπικό.
1: Πολλοί.
0: Όπως κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Όπως κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Η απόγονη της σιωπής. Και αύριο λοιπόν θα γίνει παρουσίαση στην αγαπημένη σου Ζόγια, ένα μαγαζί που όταν το έχτισες την πρώτη χρονιά που το έφτιαξες, φανταζόσουν ότι θα περάσουν τόσες δεκαετίες και θα είναι ακόμα εδώ?
1: Όχι, είναι αλήθεια ότι δεν το πήγε το μυαλό μου εκεί, ότι... αλλά ήξερα ότι έκανα κάτι πολύ ωραίο και θα το εκτιμούσε ο κόσμος.
0: Πόσοι σου είχαν πει ότι είναι μεγάλη τρέλα αυτό πας να κάνεις?
1: Πρώτος συνεργάτης μου, που παρόλα αυτά μου είπε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά εγώ θα σε στήριξω, ο Ναπολέων. Και μετά βέβαια η αστυνομία που δεν με έδινε άδεια, που αναγκάστηκε να φτάσω μέχρι τη Μελίνα στο Υπουργείο, που δεν ξέρω πώς έκλεισα ραντεβού. Πώς μπόρεσα και έκλεισα τότε ραντεβού.
0: Πόντια κυλικισιώτησα.
1: Τέλος πάντων τα κατάφερα όμως. Και την ξάφνιασα, πρέπει να πω, και μου είπε, είναι τρελή εκεί πάνω οι άνθρωποι. Και
0: αρκούντος.
1: Σε δύο μέρες με κάλεσαν η αστυνομία που με κυνηγούσε κάθε μέρα, με βουλοκαίρι την πόρτα. Με έκλειναν και εγώ την έσβαγα το κέρι και με λειτουργούσε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Αλλά... σε μία εβδομάδα πήρα την άδεια, μετά την επέμβαση της Μελίνας.
0: Μάλιστα. Και μετά πέρασε στην επόμενη γενιά το μαγαζί και τώρα είναι η Ντόλη, είναι πια μαζί της ο συνέτερός της, ο Νίκος. Να πάλι, συνεταιρικό είναι αυτό το μαγαζί πάντα, είναι η μοίρα του να είναι έτσι. Και συνεχίζει ακόμα και τώρα και μεγάλωσε και άλλη γενιά, μεγαλώνει και άλλη γενιά.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο
1: και χαίρομαι
0: πράγμα
1: γι' αυτό.
0: Πολύ.
1: Χαίρομαι γιατί το αγάπησαν το μαγαζί.
0: Έτσι είναι.
1: Και γι' αυτό το στηρίζουν τόσο καλά. Και οι δυο τους. Και ο Νίκος που δεν ήταν αυτό. Αλλά το...
0: έτσι που δεν το έζησε από την αρχή όμως φάνηκε πόσο
1: αλλά
0: πολύ.
1: Αλλά το αγάπησε πολύ.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, και αύριο θα γίνει εκεί η παρουσίαση. Και θα είναι μια αγαπημένη σου επίσης δημοσιογράφος, η Έλσα Εσπυριδοπούλου, η οποία θα διαβάσει αποσπάσματα. Θα διαβάσει και ποντιακά, πες μου να το...
1: Δεν ξέρω,
0: ωραία.
1: Εκείνη θα επιλέξει τα κείμενα που θα διαβάσει. Βασικά με έχει και στο απόγευμα στο κόκκινο. Ναι.
0: Να μιλήσετε γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα σας ακούσω.
1: Ήθελε πολύ,
0: Ακούσω, να ακούσω λίγο τι θα πείτε.
1: Ναι.
0: Ζόγια Μεταλλικιώτη, η απόγονη της σιωπής, ο πίνακας στο εξώφυλλο.
1: Είναι της Χασεκίδου της Αλεξάνδρας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό που έκανα για ζωγραφική, ο μοναδικός διαγωνισμός για ζωγραφική.
0: Ενώ έχεις κάνει αρκετούς διαγωνισμούς για κείμενα,
1: λογοτεχνικούς, ναι. Ναι. Αυτό ήταν η μόνη χρονιά που είχα κάνει ζωγραφική και πήρε το πρώτο βραβείο. Από τη στιγμή που είδαν το έργο της, η Επιτροπή, το έβαλαν στην άκρη, έτσι, και μετά κοιτούσαν τα άλλα.
0: Τα υπόλοιπα. Ναι. Μοιάζει με την ηρωίδα σου πάντως. Ναι. Ποια είναι, ναι, εδώ πέρα, τα κοντά μαύρα μαλλιά.
1: Κοίταξε, μάλλον είναι η σύγχρονη ιστορία. Έτσι. Αγωνιστική και πεισματάρα και πιστεύει πολύ.
0: Σαν εσένα. Σαν εσένα. Σαν να περιγράφουμε
1: είναι
0: εσένα
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Είναι ακριβώς.
0: Λοιπόν, η απόγονη της σιωπής, της Ζόγιας Μεταλλικιώτη, η Ζόγια εκτός που γράφει ωραίες ιστορίες, ξέρετε, και στο Facebook γράφει πολύ ωραίες ιστορίες, πάρα πολύ ωραίες, και λέει και ωραίες ιστορίες. Μάλλον κάτι εκεί από όλα αυτά τα ακούσματα που είχε όταν ήταν παιδί. Εγώ λέω μια λέξη, τη λέω συχνά. Αυτός ο άνθρωπος λέει, μιλάει νόστιμα, δηλαδή λέει νόστιμες ιστορίες. Ξέρει να τα λέει νόστιμα. Μου. Με αυτό είναι. Νομίζω είναι υποδιακό αυτό.
1: Ναι,
0: πρέπει,
1: ναι,
0: να το,
1: ναι,
0: λέμε εμείς,
1: ναι,
0: αυτό. Γι' αυτό, γι' αυτό το λέω έτσι. Ναι. Ζόγια μου, χάρηκα πάρα πολύ που σου σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: εδώ.
1: Πολύ, Αναστασία. Πολύ, πολύ.
0: Αύριο στις 7 στη Ζόγια, χρειάζεται να πω ότι είναι στη Σβόλου, Σβόλου 54. Εκεί λοιπόν θα είναι η Ζόγια αυτοπροσώπος και εσείς για να τη ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Για τα βιβλία της, τις ιστορίες που κουβαλάει μέσα της, πως σηκώνεται πρωί-πρωί και γράφει, τι ώρες είπες?
1: 5 με 7.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι ωράρια. Γιώργος Λιάκης φρόντισε για τον ήχο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζόγια μου, σε
1: και
0: χιλιά
1: εγώ
0: ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.

0: Σόφη, και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
0: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 3 Ιουνίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Η παράσταση μουσικού θεάτρου «Ταξίδι στη χώρα των άσχημων» παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Τρίτο Κουδούνι Όπερα». Το Artbox Fargani Theater στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί την ειδική προβολή της ταινίας «We are Fugazi from Washington DC». Μία ξεκλείδωτη πόρτα σημαίνει ότι που και που μπορεί να μπει μέσα ένας διάβολος, αλλά μία κλειδωμένη πόρτα σημαίνει ότι χιλιάδες άγγελοι απλά θα προσπεράσουν από μπροστά. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην περιβαλλοντολογική οργάνωση IC. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα του Βιτόριο Ντεσίκα, κλέφτης ποδηλάτων. Ένας άντρας βρίσκει δουλειά ως αφισοκολλητής, αλλά την πρώτη μέρα του κλέβουν το ποδήλατο. Καθώς δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς αυτό, ξεκινά με το μικρό του γιο μια απελπισμένη αναζήτηση στους δρόμους της Ρώμης. Στο Θέατρο Κήπου, ο Ανδρέας Καρακώτας και Βιολέτα Ίκαρη παρουσιάζουν ένα μουσικό αφιέρωμα στο Σταύρο Κουλιουμτζή με τη συμμετοχή της ορχήστρας Σταύρου Κουλιουμτζή σε ενορχήστρωση του Κώστα Ματσίγκου. Ο Ηλίας Μεσηλής με την μπάντα του και οι Αλιφάρ εμφανίζονται στο Rover Bar. Θα ακουστούν τραγούδια από το rock album Color the Grey σε μια συναυλία γεμάτη μελωδίες και συναισθήματα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής της πολυξένης Αβάμ Βελένη και Βούλα Σαρικάκη με τίτλο «Ανθέων ποίηση». Οι δύο αρχαιολόγοι και ζωγράφοι εστιάζουν στην απόδοση λουλουδιών ως προσωπική έκφραση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι στο 958, η Βόλτα συντροφιά σας, να σας πάρουμε να ταξιδέψουμε στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Ασφαλώς με τα μουσικής, ασφαλώς με τον Γιώργο Λιάκη σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολάκης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Μετά μια μέρα απουσίας λόγω της μετάδοσης σε μια γενικότερη έτσι ευαισθητοποίηση που έδειξε όλο το ραδιοφωνό μας, λόγω μετάδοσης ξανά εκπομπής από το Ράδιο Νοσταλγία του Λευτέρη Κογκαλίδη. Που έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 83 ετών, όπως μάθατε και όπως ήδη έχουν φροντίσει γι' αυτό για τις αναφορές και τα αφιερώματα οι συνάδελφοι από το ραδιοφωνό μας, αλλά και από τον γραπτό τύπο, τον δημοσιογραφικό της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Κογκαλίδης ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες και ερευνητικές μουσικά μορφές και πρωτοπόρες στο pop της δεκαετίας του 60, πρωτοπόρες μορφές της Θεσσαλονίκης και αναδείχθηκε και σε μία από τις σημαντικές συνολικότερα του τόπου μας για αυτό το είδος και για αυτές τις μουσικές. Να κλείσει η μικρή μας παρένθεση, να σας πω ότι θα είμαστε συντροφιά σας ως γνωστόν καθημερινά περίπου για μια ώρα ακόμη, με θέματα στην αρχή έτσι, κάποια ας πούμε, που μας απασχολούν στην επικαιρότητα και λίγο αργότερα με μια αναφορά μεγάλη εκτεταμένη στις μελοποιήσεις του Ναζίμ Χικμέτ σήμερα 3 του Ιούνιου, ημερομηνία θανάτου του 1963.

Τούτο το καλοκαιράκι, ακόμη ένα από τα τραγούδια που θυμόμαστε συνήθως στην έναρξη του καλοκαιριού, στις πρώτες μέρες του ή εκεί και γύρω από το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 του μήνα. Τούτο το καλοκαιράκι που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι που το διασκεύασε ο Μίλτος Πασχαλίδης και ήταν το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, που έχει και άλλους τρόπους επικοινωνίας πέρα από τα τραγούδια μας και τα λόγια που ανταλλάσσουμε από μικροφόνου. Υπάρχει η αποστολή μηνυμάτων SMS στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα και μετά γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που προανέφερα. Υπάρχει ο τρόπος βέβαια της τηλεφωνικής επικοινωνίας πάντα στο 2313-338-456 και υπάρχει πια και ο τρόπος επικοινωνίας μας και μέσω της εφαρμογής Viber. Οπότε ακροάτρεις και ακροατές μας, μπορείτε να μας βρίσκετε ως εξής. Για πρώτη φορά επικοινωνίας μπαίνετε στο Viber, πηγαίνετε στην καρτέλα συνομιλίες και εκεί στην αναζήτηση πληκτρολογείτε τον αριθμό κινητού τηλεφωνού 693-007. Μ' αρέσει να το λέω έτσι γιατί έχει μέσα και αυτό το πρακτορίστικο, 007. Λοιπόν, πάμε από την αρχή, 693-007-8291. Αν λοιπόν μας στείλετε μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό, θα φανεί εδώ στην επικοινωνία μας. Μπορείτε και να αποθηκεύσετε μετά βέβαια αυτόν τον αριθμό με το όνομα του ραδιοφώνου ή όπως αλλιώς θέλετε και έτσι θα υπάρχει η επαφή έτοιμη για κάθε επόμενη επικοινωνία μας. Νομίζω τα είπα όλα. Δεν είπα ότι πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε και συνήθεις υπόπτους.

Γυναίκα από τον Χρήστο Θηβαίο, στο δεύτερο κύκλο που είχε κάνει με τους συνήθεις υπόπτους, το «Είμαι αυτό που κυνηγάω», και με την Εμίλια Ταβιάνο εδώ να κάνει εξαιρετικά φωνητικά. Δεν ξέρω αν προσέξατε τους στίχους, και είναι ένα ακόμα από τα τραγούδια που επίσης εξυμνεί την γυναίκα και αναφέρει βέβαια και κάπου ότι μετάνιωσα πολύ για τη φτήνια μου που κάποτε σε κυνήγησα με μαχαίρι, γράφει μέσα στους στίχους. Στο μεταξύ εμείς ζούμε και αυτό το χρόνο και το 2026, επιτρέψτε μου έτσι μια μικρή αναφορά, τις γυναικοκτονίες να συνεχίζονται ακόμη μία, πολύ πρόσφατα, προχτές, στην Καλαμάτα, και τα φωνικά οικογενειακής και έμφυλης βίας συνεχίζονται, οι επιθέσεις, οι κακοποιήσεις, ο σεξισμός, το bullying συνεχίζεται, τα θύματα των online challenges και οι αυτοκτονίες των εφήβων συνεχίζονται, γιατί γίνονται μονάχα μέχρι τις ειδήσεις πρώτα θέματα. Γιατί πουλάνε και γιατί δεν κάνουμε κάποια πρόταση να κατανοήσουμε, να λάβουμε μέτρα και εν τέλει να τα προλάβουμε. Υπάρχει μια απουσία του κράτους εδώ. Ξέρετε, δεν είναι μονάχα το τι θα πει εσύ, εγώ, τι θα πει ο Γιώργος, ο Γιάννης, η Μαρία ή η Κατερίνα. Εδώ υπάρχει μια οργανωμένη απουσία. Υπάρχει έλλειψη κοινωνικής φροντίδας. Υπάρχει έλλειψη δομών ενημέρωσης, προστασίας και πρόληψης παντού. Είναι ολοφάνερο και αυτό τελικά είναι και εγκληματικό. Διότι έχουμε κυβέρνηση, και όχι μόνο, δυστυχώς είναι διαχρονικότερο το φαινόμενο. Έχουμε κυβέρνηση, ας πούμε, που θεωρεί αυτονόητο να πληρώσει αεροπλάνο για να μεταφέρει από την κόλαση της Μέσης Ανατολής ιδιώτες, αλλά θεωρεί ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί για να πάει μια διοκόμενη γυναίκα που έχει ζητήσει βοήθεια επειδή κινδυνεύει και απειλείται να την πάει σπίτι της. Υπάρχει ο γάμος, δεν έχω τίποτε με την κόρη του Κωστόπουλου, αλλά ο γάμος της όμως, που είναι βέβαια πρόκληση να γίνεται σε αρχαιολογικό χώρο στην Πύλο, θεωρείται κάτι φυσικό, αλλά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο έχουμε μόλις 2 ξενώνες για καταφυγή των κακοποιημένων, τρομοκρατημένων και απειλούμενων γυναικών. Έτσι απλά μονάχα αυτά θυμήθηκα να σημειώσω και να μοιραστώ μαζί σας. Όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν μαθαίνουμε, επειδή για άλλες αποφυλακίσεις γίνονται πρωτοσέλιδα και πρώτες ειδήσεις στα κανάλια μας και γίνεται σφαγή για το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε κάποιος να αποφυλακιστεί, κανείς δεν μας μιλάει για το πώς βγαίνουν οι γυναικοκτόνοι. Σε πόσα χρόνια, με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχουν μάθει να δικάζονται, με τις διατάξεις που τους λένε ότι έτσι και πας και ομολογήσεις, το πολύ τα ισόβια να γίνουν 15 στο τέλος και με καλή διαγωγή 10. Μην σας πω δηλαδή ότι κάποιοι ήδη κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αυτά τα ολίγα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά σήμερα Τετάρτη 3 του Ιούνιου με τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση εκπομπής. Αυτό το μεσημέρι της 3ης του Ιούνιου, που είναι η ημερομηνία θανάτου, και γι' αυτό είπα να θυμηθούμε, η ημερομηνία θανάτου του μεγάλου ποιητή και συγγραφέα του Ναζίμ Χικμέτ, του γεννημένου στην Οθωμανοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου του 1902, και που παρότι Τούρκος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και πέθανε στη Μόσχα με καρδιακή προσβολή που έπαθε 3 Ιούνιου του 1963 σε ηλικία μόλις 61 ετών. Ο Χικμέτ έχει μια πολυτάραχη ιστορία, μεγάλη ιστορία, και λογοτεχνικά και πολιτικά αγωνιστικά, καθώς ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και διώχθηκε ιδιαίτερα στην πατρίδα του. Ο Χικμέτ, που αγαπήθηκε πολύ με την ποίησή του να μελοποιείται από τον Ζουλφού Λιβανελή μέχρι τον Λοΐζο και τον Μικρούτσικο σε εμάς, αλλά ακόμη και από τον Αργύρι Μπακυρτζή με τους Χειμερινούς. Ο Χικμέτ, που στα τέλη της δεκαετίας του 70 νομίζω ήταν από τα αγαπημένα μας, πέρα από την αμφίεση του Τζάκετ και των συγκεκριμένων μαγαζιών, τα στέκια στα οποία συναντιόμασταν. Κλασικά στοιχεία της αμφίεσής μας μπορεί να ήταν και ένα βιβλίο, ένα αντίτυπο από τους ρομαντικούς, το αυτοβιογραφικό του έργο που είχε μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Κώστα Κοντζιά, ή όταν θα τραγουδούσαμε κάτι να υπήρχε σίγουρα ένα από τα πολιτικά του Θάνου Μικρούτσικου. Αυτά έτσι ως μια μικρή εισαγωγή. Θα πούμε δύο λόγια, θα θυμίσουμε δύο λόγια για την ζωή του, για τη διαδρομή του και τη λογοτεχνική και την τρικυμιώδη πολιτική του διαδρομή επίσης, αλλά βέβαια θα θυμηθούμε και μελοποίησης. Κάνοντας αρχή από τον Ζουλφού Λιβανελή, που όμως μελοποιεί Χικμέτ με απόδοση των στίχων στα ελληνικά από Λευτέρη Παπαδόπουλο και με την ερμηνεία από την Μαρία Φαραντούρη, σαν τον Κερέμ.

Νάτζεμ Χικμέτ, λοιπόν, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη 15 Γενάρη του 1902, με πατέρα αγώνο υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Οθωμανικής Αυλής, με τη μητέρα του αριστοκρατικής καταγωγής από την Ανατολική Ευρώπη, μεγαλώνει στην Κωνσταντινούπολη, διδάσκεται γλώσσες, σπουδάζει σε σχολείο του Οθωμανικού Πολεμικού Ναυτικού, εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό και μάλιστα αρχίζει την συγγραφική του καριέρα γράφοντας ποίηματα στον πόλεμο της ανεξαρτησίας, ποίηματα προς εμψύχωση των Τούρκων εφέδρων με τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, να τον διορίζει και εκείνον και έναν φίλο του καθηγητέ στην ανώτατη σχολή του Μπολού. Αλλά ο Χικμέτ έχει αριστερές πεπιθήσεις, δεν έχει εκτίμησης και έτσι καταφεύγει στο Μπατούμι αλλιώς, στην Σοβιετική τότε πια Γεωργία, και αργότερα στη Μόσχα, όπου εκεί σπουδάζει οικονομία και κοινωνιολογία, στο εκεί Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο Εργαζομένων της Ανατολής, πρέπει να είναι το Κούτφμαρον αυτό που εννοεί, που ήταν το Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο για τους ξένους που πήγαιναν στη Μόσχα, από εκεί έβγαιναν τα μεγάλα καθαρόημα στελέχη, από ό,τι έχω διαβάσει, όπως παραδείγματος χάρη ο Ζαχαριάδης κάποτε. Κλείνει η παράνθεση, και ο Καραγιώργης βέβαια. Μετά ο Χικμέτ επιστρέφει στην Τουρκία, τη δεκαετία του 1930, γράφει άρθρα, ποίηματα με κοινωνικό περιεχόμενο και θεωρήθηκε επικίνδυνο αυτό το περιεχόμενο για το λαό. Καταδικάζεται το 1938 σε 15 ετή κάθριξη, αργότερα σε 28 χρόνια για υποκίνηση σε κομμουνιστική επανάσταση και εξέγερση. Η δίωξή του, που γίνεται γνωστή διεθνώς στη δεκαετία του 40, προκαλεί μεγάλη αντίδραση στον κόσμο. Διάσημοι καλλιτέχνες όπως ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο Αλμπέρ Καμί και ο Πάμπλο Πικάσο διαδηλώνουν για την απελευθέρωσή του. Και πράγματι με αυτές τις πιέσεις απελευθερώνεται από τις τουρκικές αρχές. Τον αποφυλακίζουν το 1950. Ο Χικμέτ εγκαταλείπει οριστικά την Τουρκία, πάει στη Σοβιετική Ένωση το 1951 και μένει εκεί μέχρι και τον θάνατό του που συμβαίνει 3 του Ιούνιου του 1963. Πάμε σε τραγούδια. Αυτά έτσι για να μην σας κουράζω πάρα πολύ με τα βιογραφικά στοιχεία. Μελοποιήσεις που όπως είπα υπήρξαν ιδιαίτερα καλές από δύο Έλληνες συνθέτες, τον Λοΐζο και τον Μικρούτσικο. Του Μικρούτσικου έχουν ακουστεί πολύ περισσότερο στα πολιτικά. Ο Μάνος Λοΐζος καταπιάστηκε πολύ αργότερα, μάλλον λάθος το είπα, κυκλοφόρησαν πολύ αργότερα, γιατί καταπιάστηκε από νωρίς. Το 1971 έχει καταπιαστεί με τα ποίηματα του Λοΐζου, αλλά λόγω της έντονης δισκογραφικής του διαδρομής, ας πούμε, με λαϊκούς έντεχνους δίσκους, κατά κάποιο τρόπο τα άφηνε πάντα στην άκρη αυτά για να τα δει λίγο αργότερα και λίγο αργότερα, και με τον Νίκο Μαμαγκάκη είχαν συζητήσει να του κάνει τις ενορχιστρώσεις, πάλι έμεινε για λίγο αργότερα, και έτσι τα γράμματα στην Αγαπημένη κυκλοφόρησαν τελικά το 1983 μετά θάνατον. Κάποια από αυτά συμπίπτουν και με τις μελοποιήσεις, με τα ποίηματα που διάλεξε τις μελοποιήσεις και ο Μικρούτσικος. Τώρα εδώ όμως θα ακούσουμε το «Όπως ο Κερέμ», δηλαδή το ίδιο ποίημα του Χικμέτ όπως το μελοποίησε ο Λοΐζος με τη φωνή του ίδιου.

Λοΐζος λοιπόν μελοποιεί Χικμέτ, τραγουδά το όπως ο Κέρεμ, ο Μάνος Λοΐζος ο οποίος είχε ηχογραφήσει και μελοποιημένο Χικμέτ και με την φωνή του Γιώργου Νταλάρα, παίρνει το ποίημα «Ταξιδεύοντας», ποίηση του Χικμέτ γραμμένη στα 1948, η ελληνική απόδοση γίνεται από τον Γιάννη Ρίτσο αργότερα, μαζί με τα άλλα ποίηματα, παίρνει και αυτό, το ηχογραφούν, το έχουν δουλέψει ορχιστρωτικά, το ηχογραφούν με τον Γιώργο Νταλάρα, αλλά μένει και ανέκδοτο και αυτό. Και κυκλοφορεί αρκετά αργότερα σε ένα δίσκο αφιέρωμα που κάνει ο Νταλάρας για τον Λοΐζο, στο Αχ και Λιδόνι μου. Και εκεί υπάρχουν και τρεις ανέκδοτες ηχογραφίες, ανάμεσα σε αυτές είναι και αυτό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και το πιο όμορφο δεστόπα ακόμα είναι ο ίδιος στίχος που έχει μελοποιήσει και ο Θάνος Μικρούτσικος, βέβαια, με την μοναδική ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη, το ποίημα «Η πιο όμορφη θάλασσα». Η πιο όμορφη θάλασσα που υπάρχει και στην γλώσσα που γράφτηκε, στα τουρκικά δηλαδή, «Εγκιουζέλ Ντενίζ», μελοποιημένη από τον Ζουλφού Λιβανελή, και το ερμηνεύει και ο ίδιος. Για να τα ακούσουμε.

Πάμε για τη συνέχεια της μελοποίησης του Θάνου Μικρούτσικου, αφού βεβαίως υπενθυμίσω στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες ότι εδώ από το 958 ακούτε αυτή την ώρα την εκπομπή «Η Βόλτα», που έχει την τεχνική επιμέλεια το Γιώργο Λιάκη, που έχει την επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής το Γιάννη Τσολακίδη, σε μια εκτεταμένη αναφορά μνήμης στον Ναζίμ Χικμέτ, ημερομηνία θανάτου του η σημερινή, η 3η Ιούνιου του 1963. Να στείλω και εγώ αντιχαιρετίσματα στους φίλους που μας έγραψαν ήδη στο Viber. Να θυμίσω ότι εκεί μας βρίσκεται στο 693-007-8291. Στην εφαρμογή του Viber στο τηλέφωνο σας βρίσκεται τις συνομιλίες. Εκεί αναζητάτε το εικονίδιο, στην αναζήτηση δηλαδή, στο εικονίδιο της αναζήτησης πατάτε και εκεί βρίσκεται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που σας προανέφερα, 693-007-8291, και βέβαια μετά μπορείτε και να το αποθηκεύσετε και να έχετε στο όνομα του σταθμού να έχετε έτοιμη την επαφή για κάθε επόμενη επικοινωνία. Ισχύει φυσικά η επικοινωνία μας και η τηλεφωνική 2313-338-456. Έχω γεμίσει οθόνες γύρω γύρω και δεν βλέπω που είναι το σήμα του κινητού, αλλά κάπου θα τηλεφώνω, αλλά κάπου θα το βρω. Και επίσης και με μηνύματα SMS, με αποστολή στο 54160. Λοιπόν, αυτά με τα πληροφοριακά. Να πάμε να προλάβουμε να ακούσουμε Μαρία Δημητριάδη από τα πολιτικά. Να ακούσουμε το «Άνοιμησή μου καρδιά».

και ύστερα 10 χρόνια τώρα να γιατρέ, που τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, παρέξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.

0: τραγούδι του Μικρούτσικου πάνω στην ποίηση του Νάζιμ Χικμέτ με τον τίτλο «Στη Θάνχη» έχει μελοποιήσει το ιδιοποίημα και ο Μάνος Λοΐζος. Ο χρόνος κυλά, θα προλάβουμε να ακούσουμε σίγουρα όμως το κοριτσάκι από τη Χειροσήμα. Το μικρό κορίτσι που νομίζω θα τα καταφέρω να το πω και στα τουρκικά, το «Κζ Τσοτζού», είναι το μικρό κορίτσι δηλαδή, είναι ένα από τα κορυφαία αντιπολεμικά ποίηματα του Χικμέτ και έγινε και ένα από τα πιο γνωστά αντιπολεμικά τραγούδια με την Σουμέιρα Τσακίρ να το τραγουδά σε μελοποίηση του Ταχσίν Ιντσιρσί. Τον πρόλογο τον κάνει η Μαρία Δημητριάδη. Για να τα ακούσουμε.
1: Εγώ χτύπησα την πόρτα σας. Δεν μπορείτε να με δείτε. Δεν φαίνονται τα νεκρά παιδιά. Πάνε 10 χρόνια που πέθανα στη Χειροσήμα. Είμαι ένα κοριτσάκι 7 χρονών. Δεν μεγαλώνουν τα νεκρά παιδιά. Εγώ χτύπησα την πόρτα σας. Βάλτε παρακαλώ την υπογραφή σας για να μην σκοτώνονται πια τα παιδιά και να τρώνε ζαχαρωτά και καραμέλες.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ήταν ηχογράφηση σε μπουάτ που εμφανιζόταν η Μαρία Δημητριάδη παρέα με την Σουμέιρα Τσακίρ και γι' αυτό διάβασε στην αρχή το ποίημα στα ελληνικά που γράφει για την τραγική ιστορία της μικρής Σαντάκο Σασάκη, η οποία πέθανε από λευχαιμία 10 χρόνια μετά τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα. Το τελευταίο ποίημα του Χικμέτ θα ακούσουμε είναι «Ο Μικρόκοσμος», μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Λιάκης που φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης που για την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TESER3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Η αγάπη είναι ένα άπιαστο πουλί. Και τι άλλο θα μπορούσε να ήταν. Από την Κάρμεν του Μπιζέ, Μαρία Κάλλας. Κάρμεν, το τελευταίο έργο που έκανε στη σύντομη ζωή του ο Μπιζέ, αυτός ο πολύ σημαντικός δημιουργός, που αν ζούσε σίγουρα παραπάνω θα μας έδινε πολύ πιο πολλά και ωραία έργα. Δεν θα μέναμε μόνο με την γλυκιά κόρη του Πέρθη, τους Αλίες Μαργαριταριών. Πάντως η Κάρμεν ανέβηκε τον Μάρτιο του 1875 σε μια αποτυχημένη, παρακαλώ, πρεμιέρα, και τρεις μήνες μετά ο Ζορζ Μπιζέ πέθανε από καρδιακή προσβολή και έτσι δεν πρόλαβε να δει ούτε καν την απαρχία αυτής της λαμπρής πορείας, αυτής της τόσο δημοφιλούς όπερας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μπιζέ το 1875, γι' αυτό και το ανάλογο ξεκίνημα. Σαν σήμερα έφυγε και ο Γιώχαν Στράους, ο νεότερος, το 1899. Και ο Άγγελος Αδωνόπουλος έφυγε, κυδεύτηκε. Σήμερα θα σας πούμε σε λίγο μερικά πράγματα. Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο του 9.58 και την επόμενη ώρα, παρέα με την Αργυρό Αρβανιτίδου που θα ρυθμίσει τον ήχο. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Λίγος ωραίος γαλάζιος Δούναβης που θα μας πάει μέχρι την Κάριστο, γιατί εκεί κυδεύτηκε ο Άγγελος Αντωνόπουλος το πρωί. Έφυγε σε ηλικία 94 ετών και η είδηση του θανάτου δεν έγινε γνωστή παρά λίγη ώρα μετά την κηδεία του. Λοιπόν, στην κηδεία βρέθηκαν αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι του, τόσο από την Αθήνα όσο και από την Κάριστο, που αγαπούσε ιδιαίτερα ο ηθοποιός. Αυτός δηλαδή ήταν και ο λόγος που ο ίδιος επιθυμούσε να θαυτεί στην Κάριστο, εξάλλου σε αυτό το μέρος ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, που γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην αρχαία Ολυμπία, καταγόταν μάλλον από την Γορτινία, μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην αρχαία Ολυμπία. Ο τόπος αυτός ήταν που επηρέασε και τη σκέψη του και τη ζωή του γενικότερα. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κούν και πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής. Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη θεάτρου, ξεκίνησε παίζοντας τις παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Καρόλου Κούν. Και μετά τον Κούν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δήμητρη Μιράτ στο θέατρο Μουσούρι. Από το 1962 και για 10 χρόνια συμμετείχε σε μεγάλους θειάσους, συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους ηθοποιούς. Στο κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του με την εκδρομή και την παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Ντίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλα, τον Φιλοπίμα Ναφίνο και συνολικά είχε παίξει σε πάνω από 30 ταινίες. Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του το 1971 μετά από την πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομίτη να παίξει στο τηλεοπτικό σίριαλ «Άγνωστος πόλεμος» του Νίκου Φόσκολου, και ακολούθησαν «Πανθέοι», «Μαντάμ Σουσού», «Ουράνιο Τόξο», «Οικογένεια, οικογένεια Καζίνο», «Συμφωνία Σιωπής», «Πρόβα Νηφικού». Τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στα «Παιδιά της Νιώβης» το 2004. Υπήρξε και για πολλά χρόνια δάσκαλος σε δραματική σχολή, όπως προείπα. Έγραψε και βιβλία, έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού», που κυκλοφόρησε το 2006 από τις εκδόσεις Ώρα, αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», που κυκλοφόρησε το 2011 επίσης από τον ίδιο εκδοτικό οίκο.

0: Μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη από την εκδρομή του Τάκη Κανελόπουλου, που ήταν η ταινία που πρώτα εμφανίστηκε στον κινηματογράφο ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Παναλαμβάνω, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, πλήρης ημερών. Κυδεύτηκε στην Κάριστο, αυτό το μέρος που ζούσε τα τελευταία χρόνια και που αγαπούσε τόσο πολύ. Δεν φεύγουμε από τον κινηματογράφο για να έρθουμε στην επικαιρότητα, γιατί πρέπει να πούμε πράγματα για μια ταινία την οποία αγαπήσαμε πολύ εμείς που την είδαμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και που βγαίνει στις αίθουσες από αύριο. Μιλώ για το Life in a Beat ή αν προτιμάτε Μικρές Ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Αμέρισσα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα Θεσσαλονίκη.
0: Την αγαπάς τη Θεσσαλονίκη, το ξέρω.
1: Πάρα πολύ, από εκεί ξεκινήσαμε και εκεί επιστρέφουμε, πάρα πολύ την αγαπάμε.
0: Ναι, όπως αγαπάς και την Δράμα, εκεί που πρωτοπαρουσίασες όλα τα μικρού μήκους και να και η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία, που για να πούμε μερικά πράγματα για τους φίλους που ενδεχομένως να την έχουν δει εδώ στο φεστιβάλ. Τι πραγματεύεται?
1: Λοιπόν, η ταινία μας είναι η ιστορία της Λένος, μιας 20χρονης κοπέλας που την ίδια στιγμή που απολύεται από τη δουλειά της σε ένα σούπερ μάρκετ μαθαίνει ότι είναι έγκυος. Έτσι την ακολουθούμε, έτσι σε ένα καυτό καλοκαίρι μέσα στην πόλη, να προσπαθεί να δει τι θα κάνει με τη ζωή της και το μέλλον της. Και η Λένα μας είναι η Ελίνα Τσιορμπατζή, θεσσαλονικιά ηθοποιός πρωτοεμφανιζόμενη, έτσι που την αγαπάμε πολύ. Mm-hmm. Η ταινία μας λοιπόν είναι μια ταινία ρεαλιστική, αναφέρεται στο σήμερα, έτσι στα θέματα που έχει η νέα γενιά και όλες οι γενιές έτσι, στην Ελλάδα. Και είδαμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι και στη βόλτα που κάναμε τη φεστιβαλική στο εξωτερικό, ο κόσμος ταυτίστηκε, γιατί λίγο ή πολύ τα ζητήματά μας, έτσι το ζήτημα της στέγασης, το ζήτημα της εργασίας, το ζήτημα της μητρότητας, μιας γυναίκας ας πούμε που ενδεχομένως να φέρει στον κόσμο ένα παιδί και είναι εργαζόμενη, είναι κάτι που είναι κοινό τόπος και απασχολούν όλους.
0: Ακριβώς. Όλους παντού. Θίγει πάρα πολλά θέματα η ταινία, δεν είναι μόνο η ιστορία της Λένας, 20χρονης αυτής της γυναίκας, είναι η ιστορία λίγο πολύ όλων μας, λίγο πολύ μας αφορά σε διάφορα άλλα σημεία. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, Αμέρισσα, και άρχισες να δουλεύεις πάνω σε αυτό το μεγάλο project, το πρώτο σου, να επαναλάβω.
1: Πραγματικά είναι μεγάλο project. Έχουμε περίπου 7 χρόνια που δουλεύουμε σε αυτή την ταινία. Είναι μια σύνθεση έτσι και θεματικών που μας απασχολούν, αλλά και κυρίως βιωματικών ιστοριών που έχουμε ζήσει εμείς, έχουν ζήσει αγαπημένα μας πρόσωπα. Είναι θέματα που θέλαμε να θίξουμε και να σχολιάσουμε, οπότε άρχισε να γίνεται ένα σκελετός και μετά σιγά σιγά πήγαμε έτσι σε κάποια film labs. Αυτή είναι η ιστορία έτσι, με τις ταινίες, στο Mediterranean Film Lab και στο Torino Film Lab. Τελειοποιήθηκε το σενάριο, πήγαμε ξανά και ξανά στη Θεσσαλονίκη, στο Crossroads και βρήκαμε τους συμπαραγωγούς μας. Έτσι, πολύ πήγαινε έλα στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αχ, αυτή η Θεσσαλονίκη. Γιατί σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, κάνει πρεμιέρα και η ταινία του Θανάση του Νεοφώτη στο Λονδίνο.
1: Αύριο κάνει η ταινία. Αύριο είναι. Είμαστε την ίδια μέρα, έτσι στέλνουμε ένα στον άλλον μηνύματα συνεχώς. Αύριο στο Λονδίνο. Είναι ήδη εκεί βέβαια ο Θανάσης, αλλά 4 Ιουνίου μαζί με τις Μικρές Ανάσες βγαίνει και το αγόρι με τα γαλάζια μάτια του Θανάση του Λονδίνου.
0: Αυτό είναι μεγαλουργείο ελληνικός κινηματογράφος παντού. Γιατί, Αμέρισσα, διάλεξες να δεις τον κόσμο μέσα από τα μάτια μιας νεαρής γυναίκας και όχι ενός άνδρα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, σίγουρα μπορώ να μιλήσω πιο εύκολα.
0: Πιο γυναικεία, ναι.
1: Όντας γυναίκα. Βέβαια, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Έτσι, και στις ταινίες μου έχω κάποιες φορές και ανδρικούς χαρακτήρες και στις μικρού μήκους που επίσης τους αγαπώ πολύ. Βέβαια, τώρα η ταύτιση είναι διαφορετική. Όντας γυναίκα και μητέρα και εργαζόμενη, μπορώ να το δω σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ γυναίκα και μητέρα και

0: γιατί τοποθετεί στην ιστορία και τη ζωή της Λένας μέσα στην πρωτεύουσα, μέσα στην Αθήνα, ναι, που ναι, είναι μια δύσκολη πόλη, είναι ακόμα δυσκολότερη από ότι μια επαρχιακή πόλη που θα μπορούσε να τοποθετήσει στην ιστορία.
1: Βέβαια. Εγώ προέρχομαι από επαρχιακή πόλη και βέβαια ζω στην Αθήνα, την οποία πρέπει να πω, όσο και να ακούγεται περίεργο, την αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι φιλόξενη όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει η στήριξη. Δηλαδή πρέπει να τη βρεις σε παρέες, σε φιλίες, να τη δημιουργήσεις. Δεν είναι αυτονόητο όπως είναι στις μικρότερες πόλεις ή στην επαρχία.
0: Ναι.
1: Είναι πιο σκληρή όταν βιώνεις αυτές τις καταστάσεις.
0: Ναι, γιατί ας πούμε, επειδή έχεις κάνει το σενάριο με τον σύζυγό σου, με τον Δημήτρη Νάκο, ο οποίος το κρέας το έβαλε στην Κίνη.
1: Ναι.
0: Την ιδιαίτερα πατρίδα σου και εσύ, όχι εκεί, ναι, αλλά στο αστικό κέντρο.
1: Λοιπόν, εγώ νιώθω και την Αθήνα σαν τόπο καταγωγής μου, παρότι έχω ζήσει στην Κίνη, όπως είπες, έχω φύγει από 1,5 ετών, δηλαδή δεν έχω...
0: Α, δεν την έχεις ζήσει, δεν...
1: Ως παιδί δεν έχω αναμνήσεις από την Αθήνα, είναι βέβαια πάντα ο τόπος που ήθελα να ζήσω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ξέρετε, μερικά πράγματα είναι, ξέρεις, Θανάση, και σε τραβάνε χωρίς να τα έχεις, ας πούμε, κατανοήσει. Είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες και είναι μια πόλη σκληρή και κλιματολογικά, εάν δείτε, ας πούμε, είναι απολύτως ρεαλιστική η απεικόνηση. Γυρίζαμε ένα καλοκαίρι με 40 βαθμούς. Νιώθεις περίεργα όταν όλοι οι άλλοι έχουν πάει στην εξοχή και στη θάλασσα και εσύ έχεις παραμείνει αντιμέτωπος με τα προβλήματά σου. Το έχουμε ζήσει αυτό πολλές φορές και θέλαμε να το αποτυπώσουμε. Μπορούσαμε κιόλας να το αποτυπώσουμε. Είναι πολύ βιωματικό κομμάτι.
0: Ναι, γιατί θυμάμαι το, ναι, στην αρχή του καλοκαιριού που μιλήσαμε, μου λες, ξεκινάω γυρίσματα. Μα είναι δυνατόν στο καλοκαίρι, έτσι, στην κάψα.
1: Έτσι. Κι όμως ένας εργαζόμενος άνθρωπος μέσα στο καλοκαίρι γυρίζει πιο εύκολα, αλλά και ήταν και μια καλοκαιρινή ιστορία που έπρεπε να γυριστεί μέσα στο καλοκαίρι.
0: Αμέρισα πάντα πατάς σε ανθρώπους, σε ηθοποιούς μάλλον, που αγαπάς πολύ και λίγο πολύ στείνεις και τις ταινίες πάνω τους.
1: Συμβαίνουν και τα δύο, δηλαδή και να είναι γραμμένη η ιστορία και να ψάχνουμε να κουμπώσουμε το κατάλληλο άτομο, αλλά συμβαίνει και να γνωρίζουμε έτσι, από το περιβάλλον μας άτομα και να υπάρχουν στην ιστορία από την αρχή, οπότε να γράφουμε και λίγο πάνω σε αυτά.
0: Γιατί θυμάμαι και τις συζητήσεις που είχαμε τα προηγούμενα μικρού μήκους και για τον Νικολάκη που έλεγες, όπα, ναι, πατάω εκεί, με ενδιαφέρουν οι ηθοποιοί.
1: Βέβαια, βέβαια. Και ο Νικολάκης ήταν μια τέτοια περίπτωση. Βέβαια, εκεί είναι πιο σύντομη υλοποίηση. Δηλαδή, μπορεί να συνδιαλέγεσαι με έναν ηθοποιό και να ξέρεις ότι σε 6 μήνες τη μικρού μήκους θα έχει γίνει. Τώρα, όταν μιλάμε για 6 και για 7 χρόνια, είναι πιο σύμφετο λίγο. Ωστόσο, και εδώ είχαμε. Δηλαδή, ο Δημήτρης ο Κίτσος ήταν από πάρα πολύ νωρίς στο project, πριν ακόμα τελειοποιηθεί το σενάριο. Ήταν το νούμερο 0 μας, ας πούμε. Και πολύ σύντομα ήρθε και η Ελίνα, γιατί την είδαμε σε αυτή την καταπληκτική μικρού μήκου στα Τσουλάκια, στη Δράμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γνωριστήκαμε. Και ήταν από τις σκέψεις μας στην αρχή. Βέβαια, παγιώθηκε η κατάσταση όταν την είδαμε στην πρώτη δοκιμή και είπαμε ότι αυτή είναι η Λένα. Αλλά ναι, δουλεύαμε έτσι και πάνω στα άτομα από κάποια στιγμή και μετά. Και σιγά σιγά κούμπωσε όλη η ομάδα.
0: Για να δούμε και την ομάδα, τους ανθρώπους που βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της ταινίας.
1: Λοιπόν, είχαμε διευθύντρια φωτογραφίας τη Χριστίνα Τιμουμούρη. Στο art είναι οι ρεκτιφιές, οι σκηνογράφες μας, έτσι, πολύ ταλαντούχα πλάσματα. Έφτιαξαν αυτό το ασφυκτικό σπίτι που ζήσαμε και γυρίσαμε όλοι εκεί τη σκηνή, το σπίτι της οικογένειας που απεικονίζεται και πολλά άλλα. Ο Ντίνος ο Κίτσου στον ήχο. Επίσης, όταν συμπαραγωγή 5 χωρών, είχαμε και αρκετό κόσμο από το εξωτερικό. Ονόματα που δεν θα είναι γνωστά, αν σας τα αναφέρω. Αλλά όμως μπορώ να σας πω τις χώρες. Ήταν η Βουλγαρία, ήταν η Βόρεια Μακεδονία, ήταν η Κύπρος, μέσα η κυρία Μουζάκη, συμπαραγωγός μας, και ο Ευκλήδης Παπαδόπουλος.
0: Μαυροβούνι, Γαλλία.
1: Μαυροβούνι και Γαλλία, βεβαίως. Οπότε υπήρχαν και άτομα από αλλού και όπως επίσης και δύο ηθοποιοί από το εξωτερικό, η Λούλη Μπίτρη από την Αλβανία, που ενσαρκώνει τη Λούλη και την είχαμε δει πριν πολλά χρόνια σε μια ταινία του Μπουγιάρα Λιμάνι, ήρθε και έπαιξε μαζί μας, και η Μαρίνα Μακρύ από την Κύπρο που κάνει τη διευθύντρια, την Αλβανία.

0: Να πούμε και για τους άλλους ηθοποιούς, είπαμε μόνο για την Ελίνα.
1: Και για τον Δημήτρη. Είναι ο Τζέο Πακίτσας που κάνει το Στέλιο, τον κολλητό της Φίλο. Είναι ο αγαπημένος Αντώνης Τσιωτιόπουλος, που του χρωστάμε και τον ελληνικό τίτλο της ταινίας μας, που κάνει τον μπαμπά της Ελίνας. Η Λούλη φυσικά, ο μικρός Περικλής Καραγέωγας που κάνει το μικρό της αδερφό. Σε μικρότερους ρόλους αλλά σημαντικούς ο Γιώργος Περπασόπουλος, ο Γιάννης Αναστασάκης, η Μαρία Καλυμάνη και έχουμε και κάποιες καμείο εμφανίσεις αγαπημένων ανθρώπων. Θα τις αποκαλύψω, είναι πάρα πολύ αγαπημένη η Λένα Λιβάνη που είναι συγγραφέας και ανοίγει την πρώτη σκηνή μας σε ένα ρόλο έκπληξη και είναι επίσης πάρα πολύ αγαπημένος Γιώργος Τσεμπερόπουλος που έχει και αυτός ένα μικρό αλλά σημαντικό ρόλο.
0: Ωραιότατα. Και 5 υποψηφιότητες είχαμε στα βραβεία Iris του 26. Μια χαρά, έτσι.
1: Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτές τις υποψηφιότητες, κυρίως έτσι και για την Ελίνα μας, αλλά και για όλο το team.
0: Ωραιότατα. Δεν απομένει παρά να ευχηθούμε καλή πορεία στις μικρές ανάσες ή το Life in a Beat. Ήθελα να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Ενδεχομένως να ανανεώσουμε το ραντεβού Αμέριζα Μπάστα, να πούμε πράγματα μόλις δει και ο κόσμος το φιλμ.
1: Βεβαίως, είμαι στη διάθεσή σας. Ραντεβού στα θερινά. Μπορώ να πω στη Θεσσαλονίκη που θα βρουν την ταινία.
0: Βεβαίως, φυσικά.
1: Θα είμαστε λοιπόν από αύριο στον Απόλλωνα. Για όλη την εβδομάδα.
0: Θερινή ανάσα, θερινή εντελώς.
1: Θερινή ανάσα, ευτυχώς ευνοεί ο καιρός, έτσι ήταν το μεγάλο μας άγχος, γιατί ο Ιούνιος είναι τρελός, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε έτσι με πολύ καλοκαιρία και είναι καιρός για θερινό, οπότε ραντεβού στον Απόλλωνα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Να χαρά, θα ανέβεις καθόλου, θα έχουμε κανένα Q&A κάποια μέρα ή όχι?
1: Βεβαίως, είναι στις σκέψεις μας, θα το ανακοινώσουμε από αύριο. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η πιο κατάλληλη μέρα, θα το ανακοινώσουμε από αύριο.
0: Και στη συνέχεια και εμείς. Χίλια ευχαριστώ, Αμέριζα Μπάστα. Καλή πορεία στην ταινία.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

όνειρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 958, συνεχίζουμε ακάθεκτη αφού είπαμε για το φιλμ της Αμέρικης σας Μπάστα που ξεκινάει την πορεία του αύριο στους κινηματογράφους αυτής της χώρας αφού παρουσιάστηκε και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και σε διάφορα μέρη στο εξωτερικό. Αφήνουμε τον κινηματογράφο, πάμε στην μουσική, πάμε στον Γιώργο Δημητριάδη που είναι Θεσσαλονικιός αλλά επιστρέφει στην πόλη για να παρουσιάσει έτσι το σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, της δουλειάς του και όχι μόνο στο Ρόβερ. Την Παρασκευή που μας έρχεται στις 5 Ιουνίου. Γιώργος Δημητριάδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Θεσσαλονίκη.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό που τα λέγαμε με την καινούργια δουλειά αυτή που κυκλοφόρησες. Εκεί συνειδητοποίησα και εγώ ότι όντως έχουν περάσει 30 χρόνια. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια?
2: Ναι. Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι εδώ και καμία διετία που αρχίζουν να παντρεύονται οι φίλοι των παιδιών μου και που παρακολουθούμε τέλος πάντων αυτά τα καμήλια πάρτι, δεν λείπει Γιώργος Δημητριάδης. Δηλαδή, πολλοί διαλέγουν κάποιο από τα τραγούδια σου έτσι να το χορέψουν με την ύφη. Απίστευτο, λέει, σ' αγαπάν οι νέοι άνθρωποι και σ' ακολουθούν.
2: Ναι, μάλλον το αγαπούνε γιατί παραμένει γενικά η δουλειά, αλλά και βέβαια το συγκεκριμένο τραγούδι στο οποίο αναφέρεσαι, το «Σαν πέρασε μια μέρα». Έτσι.
1: Και το σε οποίο... ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει.
2: Ναι, ναι, το σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, βέβαια, το όσα μου έχεις χαρίσει. Ναι, είναι κομμάτια τα οποία ο τρόπος με τον οποίο γράφτηκαν, ηχογραφήθηκαν, έγιναν... αποδόθηκαν πάρα πολύ ωραία και διατήρησαν αυτή τη νεανικότητά τους, τη φρεσκάδα τους και το, όχι το εφήμερο τόσο, καθόλου, ίσα ίσα απέκτησαν με τα χρόνια αυτή τη διαχρονικότητα, ξέρεις. Εντάξει, κλείνω κάτι παραπάνω από 30 χρόνια στη δισκογραφία. Στη μουσική γενικότερα είναι πολλά, πολύ περισσότερα τα χρόνια.
1: Ναι,
2: αν υπολογίσω βέβαια και την... το βίο μου στην πόλη μας, έτσι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστό.
2: Πριν κατέβω στην Αθήνα. Γιατί από εκεί ξεκινήσαν όλα.
1: Κατάλαβα.
2: Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και εξακολουθείς να είσαι ένας από τους πιο επιδραστικούς και συνεπείς, δεν το συζητάω, δημιουργούς της ελληνικής ροκ, να την χαρακτηρίσουμε σκηνής ή να αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς.
2: Δεν με πειράζει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό που κάνω μπορεί να έχει κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα από την φωνή μου, τον τρόπο ερμηνείας, από τον ήχο, ο οποίος βέβαια εξελίσσεται με τα χρόνια, γιατί τώρα αυτός ο δίσκος του «Μεγάλες στιγμές» που κυκλοφόρησε φέτος, πριν λίγο καιρό.
1: Πριν λίγο καιρό, ακριβώς.
2: Ναι, είναι, νομίζω είναι το συνολικά στη δισκογραφία μου σαν τίτλος 18ος. Τίτλος δισκογραφικός, έτσι.
1: Ναι, πολύ. Πολλές
2: δημιουργικό μήνες. Άλμπουμ, νομίζω είναι το 15ο.
1: Εντάξει.
2: Κάτι τέτοιο. Ναι, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό σε όλη αυτή τη φάση. Εντάξει, είμαι ένας συνθέτης, στιχουργός πολλές φορές και παραγωγός των δουλειών μου, με ένα στίγμα, με ένα ίχνος, με ένα χνάρι, ας πούμε, χαρακτηριστικό. Εντάξει, αυτό θεωρώ ότι είναι καλό. Αυτή η αναγνωρισιμότητα είναι καλή.
1: Φυσικά. Και πάντα με τους μικρούς ήρωες, έτσι.
2: Ναι, αν και αυτό δεν συνέβαινε πάντα, αλλά επανέφερα το όνομα, όπως το έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά με αφορμή κιόλας τα 30 τόσα χρόνια στη δισκογραφία, με αρκετά μέλη των μικρών ηρώων παλαιότερα ξαναβρεθήκαμε και καινούριους μουσικούς βέβαια συνεργάτες, όπως είναι ο Κώστας Μπουντούρης που έχει κάνει παραγωγή και ορχήστρου στα δύο τελευταία μου άλμπουμ, το προηγούμενο του 23, ο Δός Ριανκούρ και αυτό το φετινό το Μεγάλες Στιγμές. Είναι ο Δημήτρης ο Ψάλτης, Θεσσαλονικεύς που ζει στην Αθήνα, σαξόφωνο. Ο Σπύρος ο Χατζηκωνσταντίνος στον Πάσο, Θεσσαλονικιός και αυτός που ζει στην Αθήνα. Είμαστε τρεις Θεσσαλονικείς που ζούμε στην Αθήνα.
1: Σε κυνηγάει η Θεσσαλονίκη, δεν το συζητώ.
2: Ναι, μικρή ήρωες ο Βασίλης ο Κασκαμπάς στα Τύμπανα, ο Θανάσης ο Τερψιόπουλος στα Πλήκτρα, ο Μιχάλης ο Καβαδίας στην Κιθάρα. Ερχόμαστε. 7 νοματέοι πάνω στο Rover Bar την Παρασκευή 5 του μηνός.
1: Θα μας χωρέσει. Θα μας χωρέσει το μαγαζί του Γιώτη.
2: Μακάρι. Ναι, πιστεύω θα μας χωρέσει, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο, να μην μας χωρέσει. Μακάρι. Ναι.
1: Να βγούμε εκεί στα λαδάδικα, έξω από το ρόβερ να ακούμε.
2: Είναι και λίγο καλοκαίρι, λίγο καλοκαίρι. Μόλις μπήκε δηλαδή. Εντάξει,
1: όχι, θα βράζει ο τόπος την Παρασκευή, επομένως μια χαρά.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Το κάνουμε καλοκαιρινό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Τι θα έχουμε, κάτι εφόλησης ύλης, τι πρόγραμμα
2: ναι,
1: θα παρακολουθήσουμε,
2: Γιώργο? Είναι έτσι ακριβώς. Είναι έτσι, είναι μια κανονική συναυλία, ένα κανονικό gig σε ένα πολύ ωραίο χώρο όπως είναι το Rover Bar. Είναι συνολική η ματιά, βέβαια παίζονται και κάποια τραγούδια ένα μέρος από την καινούργια δουλειά του Μεγάλες Στιγμές. Ωραία τοποθετημένα μέσα στο set list. Mm-hmm. Τραγούδια από την αρχή μέχρι τώρα. Δεν λέω μέχρι το τέλος, μέχρι τώρα. Το
1: μέχρι
2: τέλος
1: τώρα.
2: Δεν είναι ακόμα.
1: Όχι βέβαια.
2: Εδώ συζητάμε τώρα αυτή την περίοδο που θα ξεκινήσουν ηχογραφίες για το νέο άλμπουμ.
1: Έχουμε έτοιμη δουλειά δηλαδή, έτοιμα τραγούδια.
2: Βέβαια.
1: Oh.
2: Και ναι υπάρχουν, ναι φυσικά. Γιατί δεν ξέρω πώς συμβαίνει, γράφω συνέχεια. Ναι.
1: Ακούραστος πια, ακούραστος.
2: Ναι, δεν έχω σκεφτεί ακόμα το λόγο για ποιο λόγο θα πρέπει να κουραστώ.
1: Όχι είναι, να κουραστείς, και σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη να εκφραστείς, να γράψεις, να συνθέσεις.
2: Υπάρχει ανάγκη βασικά, ναι. Το παιχνίδι είναι έκφραση πάντως, έτσι δεν είναι? Παίζουμε μουσική, εκφραζόμαστε με αυτή την έννοια. Ναι, θέλω να παίζω. Να παίζω. Θέλω να κάνω κάτι κάθε μέρα. Και γράφονται πολλές καινούργιες μελωδίες, συνεχίζω σε μια εποχή η οποία δεν είναι φιλόξενη βέβαια για άλμπουμς.
1: Καθόλου.
2: Και φυσικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω διάφορους συναδέλφους από το χώρο μου, δηλαδή συνθέτες, τραγουδοποιούς, αυτούς αναφέρομαι βασικά, που βγάζουν άλμπουμ. Το θεωρώ μια πολύ γενναία, τολμηρή, αλλά και υπέροχη επιλογή.
1: Γιατί έχει αλλάξει και το εμπόριο της μουσικής, το εμπόριο των δίσκων. Τραγουδάκι, τραγουδάκι το πουλούμε στο διαδίκτυο, ούτε άλμπουμ, ούτε τίποτα.
2: Ναι, ναι. Αν θα μπορούσε κανείς να το πει εμπόριο, βέβαια.
1: Εντάξει, ναι. Εντάξει,
2: με την έννοια την κλασική που ξέραμε παλιά.
1: Το χρήμα όμως ρέει, έστω και έτσι.
2: Το χρήμα δεν ξέρω τώρα πώς το εννοείς ακριβώς, δεν ρέει προς το μουσικό όμως.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εκεί είναι η μεγάλη πληγή και το μεγάλο θέμα.
2: Εκεί είναι το θέμα, γιατί προς το συνθέτη δεν ρέει, προς το μουσικό δεν ρέει. Δηλαδή εντάξει, υπάρχει πώς θα το πω, μεροκάματο από live εμφανίσεις. Εδώ τώρα όμως εμείς μιλάμε για τη δισκογραφία μιλάμε.
1: Ναι.
2: Για το μουσικό προϊόν μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Για το δημιουργικό μουσικό προϊόν, την παρουσία. Από εκεί δυστυχώς όχι. Η συνθήκη μέσα στην οποία γενικά όλοι μας λίγο πολύ δημιουργούμε, γράφουμε μουσική, την εκθέτουμε και την διαθέτουμε, είναι άσχημες με την έννοια όχι της διάδοσης τόσο, της συγκομιδής.
1: Mm-hmm. Κατάλαβα.
2: Της εξαργύρωσης. Αυτό, τέλος πάντων, μην κρίνεις.
1: Τέλος πάντων, ναι, είναι πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο κάποια στιγμή όταν θα είσαι και εδώ στη Θεσσαλονίκη και είμαστε μαζί στο στούντιο μπορούμε να το συζητήσουμε. Μεγάλες Στιγμές πώς πάνε αυτή η τελευταία δουλειά?
2: Πάει πολύ καλά, πάει πολύ καλά το άλμπουμ. Έχουν ξεχωρίσει ήδη 3 τραγούδια, το 2 ξένοι που μοιράζομαι μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Το άλλο είναι το ομώνυμο, το «Μεγάλες στιγμές» που μοιράζομαι με τον Λάκη τον Παπαδόπουλο και επίσης τον ευγνωμονώ για την παρουσία του. Έχω δύο υπέροχα ντουέτα σε αυτή τη δουλειά. Ήταν εξαιρετικές επιλογές γιατί τέριαζαν και τα τραγούδια τα συγκεκριμένα. Το άλλο είναι το «Χόρεψε ξανά». Τρία singles, δυνατά. Τι να πω, εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε κάνει ένα, μαζί με τον Κώστα τον Μπουντούρη στην παραγωγή και την ορχήστρωση, έναν εξαιρετικό δίσκο, πραγματικά.
1: Και το κάποια αποσπάσματα, όπως προείπες, θα τα ακούσουμε την Παρασκευή το βράδυ στο Ρόβερ.
2: Θα παίξουμε ένα καλό μέρος από τη δουλειά, βέβαια.
1: Ωραιότατα.
2: Αυτό είναι και παρουσίαση του άλμπου, δηλαδή, μαζί με τον επαιτειακό χαρακτήρα της εμφάνισης, στην αγαπημένη μου πόλη.
1: Ωραίο.
2: Που μεγάλωσα, που ξεκίνησα να παίζω μουσική και της οφείλω πάρα πολλά.
1: Το ραντεβού λοιπόν στο Ρόβερ. Την Παρασκευή το βράδυ, κατά τις 9.30 μαζευόμαστε.
2: Η αφίσα γράφει 8.30, αλλά εντάξει, οκ, okay, σιγά σιγά παιδιά. Εντάξει, λαό.
1: Καλοκαίρι okay. Είναι πια, καλοκαίρι.
2: Έγινε, ναι.
1: Έγινε. Γιώργο Δημητριάδη, χίλια ευχαριστώ. Καλώς να έρθεις στη γενέθλια πόλη.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Πανιά ανοίγουν από την Αθήνα και ανανέουν Θεσσαλονίκη και Γιώργος Δημητριάδης που θα βρίσκεται την Παρασκευή στο Ρόβερ μαζί με τους μικρούς ήρωές του για να γιορτάσουν τα 30 τους χρόνια και η Αμέρισσα Μπάστα να έχουμε μαζί μια προβολή και τα ανάλογα Q&A να δούμε μαζί τις μικρές ανάσες των Απόλλωνα, θα πούμε ποια μέρα θα ανέβει. Τώρα να σας πω την μεγάλη αλήθεια και την αμαρτία μου είναι ότι εντάξει την συνέντευξη τύπου της Ένετες Biennale την παρακολούθησα, δεν έμεινα στην ξενάγηση και ακόμα δεν μπήκα στους χώρους στο περίπτερο 2 και 3 της έκθεσης να παρακολουθήσω έτσι με την ησυχία μου τα έργα και ο καιρός δεν είναι πολύς. Να σας πω ότι στην Biennale υπάρχουν σίγουρα πολλά ενδιαφέροντα έργα, αλλά σίγουρα το αρχείο της Μαρίας Καραβέλα είναι από τα πράγματα που αξίζει κανείς να δει και γι' αυτό στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η Μέρη Ιζιγούρη, η οποία επιμελείται το και ερευνά, κυρίως ερευνά έτσι, το συγκεκριμένο αρχείο και να μας πει μερικά πράγματα για την Μαρία Καραβέλα που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε πολύ από εμάς. Καλό μεσημέρι, Μέρη.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, από την Αθήνα.
0: Με την Αθήνα συνέχεια μιλούμε σήμερα. Η Αθήνα η οποία ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Το ένα μέρος του αρχείου βέβαια βρίσκεται στην Biennale, έτσι.
1: Ναι, ναι, πράγματι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Νομίζω και για την Biennale ως διοργάνωση, αλλά και για όλους εμάς που θα πάμε, εσάς μάλλον, που θα δείτε αυτά τα έργα που παρουσιάζονται και στους δύο χώρους, δηλαδή
0: και στο 2 και στο 3,
1: και στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Εκεί θα παρουσιάζονται για πρώτη φορά αρχεία από το έργο της Μαρίας Καραβέλα. Να πω λιγάκι για τη Μαρία Καραβέλα, γιατί είναι μια πολύ ιδιάζουσα περίπτωση.
0: Και η οποία έχει αρκετά χρόνια που έφυγε από τη ζωή, το 12 αν δεν απατώμε.
1: Το 12 πέθανε και μάλιστα πέθανε με απώλεια μνήμης. Με αποτέλεσμα πολλά κομμάτια από τη δουλειά της, η οποία ήταν κατά κύριο λόγο επιτελεστική, δηλαδή performance, ακόμα και η ίδια είχε χάσει, δεν μπορούσε να τα περιγράψει. Όμως τώρα, μέσω αυτών των αρχείων και σίγουρα μέσα από τη βαθιά έρευνα που κάνω τόσα χρόνια, μπορούμε σιγά σιγά να ακολουθήσουμε τα ίχνη και να καταλάβουμε τι έκανε αυτή η τρομερή γυναίκα το 1970, κάνοντας μέσα στη Χούντα πρώτη φορά performance στην Ελλάδα. Βέβαια με πολύ μεγάλο κόστος, γιατί λογοκρίθηκε, έζησε σε αυτοεξορία στο Παρίσι μέχρι το και μετά τη Χούντα, δηλαδή το 1975 γύρισε από το Παρίσι. Να πω λιγάκι για τους θεατές με πολύ μεγάλη υπομονή να διαβάσουν τις λεζάντες, να καταλάβουν σιγά σιγά τα στοιχεία τα οποία σιγά συνθέτουν αυτό που πραγματικά έγινε, γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι η παρακαταθήκη μας, είναι η γενεολογία μας. Για μένα ως performer και ως καλλιτέχνης που ασχολούμαι με αυτό το πεδίο, σκέφτομαι καμιά φορά, αντί συνέχεια να σκεφτόμαστε την Αμπράμοβιτς και τα λοιπά, υπάρχουν και Ελληνίδες εδώ πέρα.
0: Πολύ σημαντικές.
1: Σημαντικές, ουσιαστικές, που για διάφορους λόγους, να πω και ιστορικούς, γιατί η δουλειά της Καραβέλα, όπως θα καταλάβουν και οι θεατές όταν θα το δουν, είναι ιδιαίτερα πολιτική, η οποία ίσως και γι' αυτό το λόγο δεν κατάφερε να φτάσει και για μας, εμάς. Η ουσία είναι ότι ανοίγει αρκετά ερωτήματα, τρόπο να συζητήσουμε για τα πράγματα που ακόμα μας καίνε.
0: Mm-hmm. Μέρη Ιζιγούρη, πότε άρχισες να ασχολείσαι με το έργο της Μαρίας Καραβέλα και γιατί?
1: Να πω την αλήθεια, αρκετά νωρίς, το 2005 όπου την γνώρισα, δηλαδή μέχρι το 2008 είχα μία, πώς να το πω, φιλική σχέση. Ως νέα καλλιτέχνη για μένα ήταν σημαντικό να μιλώ με μία μεγαλύτερη. Θεωρώ ότι μεταφέρεται μία γνώση άλλου τύπου. Έπειτα από το 2008 που μου παραχώρησε, μου εμπιστεύτηκε την πρώτη ψηφιοποίηση του έργου της, άρχισα να ασχολούμαι και μάλιστα το έκανα στα πλαίσια του πρώτου φεστιβάλ performance στη Θεσσαλονίκη, ξανά η Θεσσαλονίκη, με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει για την performance. Και από τότε μέχρι σήμερα όπου είμαι αυτή τη στιγμή η κύρια υπεύθυνη του αρχείου, δηλαδή έχω στα χέρια μου τα αρχεία η οποία κράτησε, και σιγά σιγά προσπαθώ να το να ανασυνθέσω το αρχείο της και να το μεταφέρω στο κοινό, στους ερευνητές και ό,τι άλλο.
0: Γιατί είναι μια πολύ σημαντική ιστορία. Μέρη να θυμηθούμε λίγο εκείνες τις δύο πρώτες πολύ βαθιά, θα έλεγα, πολιτικοποιημένες performance που έκανε το 70 και λίγο αργότερα. Τι ήταν αυτές τις performance στο Άστορ, στην αίθουσα τέχνης Άστορ και μετέπειτα που ακολούθησε μια ακόμα πιο τολμηρή performance.
1: Στην Κοκκινιά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, στο Άστορ, αυτό που έκανε το 1970 μαζί ως μέρος βέβαια και της ομάδας των νέων ρεαλιστών, δηλαδή σε ένα πλαίσιο, πώς να το πω, αντιστασιακό, καλλιτεχνικό. Στο Άστορ, λοιπόν, βάφει όλη την γκαλερί μαύρη, χωρίζει, όπως θα δουν στις εικόνες, λευκά μεγάλα σακιά, φτιάχνει ένα σιδερένιο κλουβί και μέσα βάζει ένα ανδρίκελο. Παρόλο που καλύπτεται βέβαια από τον τύπο, αλλά μέσα στον τύπο, εξαιτίας για ευνόητους λόγους, δεν παρουσιάζεται ότι ήταν και εκείνη η ίδια με την παρουσία της μέσα, η οποία μετέφερε από το ένα σημείο στο άλλο αυτά τα σακιά. Οι εικόνες είναι ασπρόμαυρες, βέβαια στα άρθρα μας λένε ότι ήταν λευκές και κόκκινες. Με το τι ταυτίζονται αυτά τα σακιά ή το ανδρίκελο ή το κλουβί το σιδερένιο, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε αρκετές συζητήσεις σε σχέση και με το πολιτικό, ας πούμε, καθεστώς της εποχής. Μερικούς μήνες αργότερα, όταν πάει στο Χίλτον, φτιάχνει ένα δωμάτιο, θα το δουν, το δωμάτιο του ανακριτή ή το δωμάτιο του ανακριτή, του ανακρινόμενου, αυτή έχει ενδιαφέρον. Το θύμα και ο θήτης στο ίδιο δωμάτιο. Και γράφει με κόκκινη μπογιά, έτσι, σχεδόν αιματοβαμμένη, ένα τεράστιο βοήθεια. Μαζί και με άλλα στοιχεία γύρω-γύρω που πρώτη φορά τα βλέπουμε, γιατί μέχρι τώρα κυκλοφορούσε πάντα αυτή η περίφημη εικόνα με το βοήθεια και αυτήν την σκισμένη, ας πούμε, καρέκλα του ανακριτή. Εμφανίζοντας όμως τα αρνητικά για πρώτη φορά, βλέπουμε και τι άλλο υπήρχε σε αυτούς τους χώρους. Θα το περιγράψω τώρα, πάντως η ουσία πια είναι ότι μετά τη δεύτερη μέρα της έκθεσης μπαίνει μέσα η αστυνομία και κλείνει, λογοκρίνει την έκθεση ως απειλή προς το καθεστώς και φυγαδεύεται γρήγορα στο Παρίσι. Άρα, μάλιστα, οι δημοσιογράφοι της εποχής λένε ήταν για την ποιότητα του έργου του. Δηλαδή, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, μάλλον πέτυχε.
0: Βέβαια. Και στο 1,5 λεπτό που μας απομένει, Μέρη, αυτή η πυρκαγιά το 91 που κατέστρεψε ολοσχερώς το εργαστήρι της και σχεδόν όλα τις τα έργα, ήταν κανονική, ήταν τυχαία, ήταν κατευθυνόμενη. Τι ξέρουμε για αυτήν?
1: Πέρα υπάρχουν βέβαια, είναι ένα ζήτημα. Το σίγουρο είναι ότι εκείνη την περίοδο η καραβέλα πειραματιζόταν σχέση με ένα project ηχητικό, δηλαδή έγραφε την φωνή της καθέτες βιβλίο. Είχε μονώσει όλο της το εργαστήριο με υλικό, ας πούμε, για να μπορεί να φωνάζει, καταλαβαίνετε, performer, έκανε τις πρόβες της. Κάποιο βραχυκύκλωμα έγινε εκεί και έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα να καούν όχι ολοσχερός το έργο της, ένα μεγάλο του κομμάτι, σίγουρα κάηκαν αυτές οι 2.000 κασέτες με τη φωνή της, που αυτό για μια performer είναι πολύ μεγάλη απώλεια, γιατί θα μπορούσαμε να δούμε, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, τις ακρότητες που μπορεί να έκανε, γιατί δούλευε πάνω και σε δικά της κείμενα. Κάει και αυτό, κάει και το λογοκριμένο φίλιν της αντίστασης και αρκετά άλλα έργα. Άρα προφυλάχθηκαν όμως αρκετά και μάλιστα μετά το 1996 η ίδια προσπάθησε να αποκαταστήσει κάποια κομμάτια της, έτσι ώστε το αρχείο σήμερα να είναι αρκετά, να είναι επαρκής, θα έλεγα. Ήταν βέβαια τραγικό το γεγονός, όπως καταλαβαίνετε, η ίδια έλεγε, της λέω, Μαρία, πώς ήταν με τη φωτιά, και ήταν τόσο το σοκ της και μου λέει χαρακτηριστικά, μου λέει, δεν έχει σταματήσει να καίει. Καταλαβαίνετε πόσο ήταν τραυματική εμπειρία.
0: Φυσικά. Μέρη Ζιγούρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Χίλια ευχαριστώ για την επικοινωνία, για αυτά που μας είπες. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να πάτε να τα δείτε.
0: Φυσικά.
1: Μην το χάσετε.
0: Δεν το χάνουμε με τίποτα.
1: Εντάξει. Καλό σας μεσημέρι.
0: Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Πάτε να δείτε οπωσδήποτε το αρχείο της Μαρίας Καραβέλα, αυτό που επιμελείται η Μέρη Ζιγούρη, που μας είπε κάποια πράγματα πριν από λίγο. Θανάσης Γογάδης ήταν στο μικρόφωνο, η Αργυρό Αρβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο, Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε λίγο στην συντροφιά σας. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο» από τώρα μέχρι και τις 3. Είναι η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Το ημερολόγιο λέει 3 Ιουνίου, δεν προλάβαμε να πούμε καλό μήνα, γιατί τη Δευτέρα ήταν αργία του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου φέτος. Χθες ήταν μια ειδική εκπομπή αφιερωμένη ολόκληρη στον Λευτέρη Κογκαλίδη. Σήμερα είναι η μέρα να ευχηθούμε καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Οι μέρες είναι πολύ γλυκές, αν μιλήσουμε για τον καιρό και μόνο για τον καιρό. Νομίζω ότι ζούμε ημέρες με την ιδανική θερμοκρασία, πολύ γλυκιά ζέστη, τέτοια που αγκαλιάζει τους ανθρώπους και δεν τους καταπονεί. Ας τις απολαύσουμε όσο μπορούμε. Σήμερα θα ξεφυλίσουμε επιλογές που μας δίνει το θέατρο για όλο τον Ιούνιο. Έλεγα να πάμε και μια βόλτα μέχρι το 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Βενετίας, εκεί στην Biennale, που ξεκινάει στις 7 Ιουνίου και φέτος έχει 2 παραστάσεις που συνδέονται άμεσα με την Ελλάδα, έρχονται από την Ελλάδα. Άλλωστε ο Μάριο Μπανούση έχει τιμηθεί με τον Αργυρό Λέοντα. Η μία παράσταση λοιπόν είναι η Ραγάδα από την τριλογία του, νομίζω θα παρουσιαστεί ολόκληρη η τριλογία, αλλά η Biennale Θεάτρου φέτος θα ανοίξει με τη Ραγάδα του Μάριου Μπανούση και έχουμε και άλλη μία παράσταση ελληνική με τον Χρήστο Στέργιογλου να πρωταγωνιστεί. Θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πέρασε στη δεύτερη εβδομάδα του το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου, που μας δίνει και αυτή την εβδομάδα διαφορετικές εξαιρετικές επιλογές από παραστάσεις που έρχονται από διαφορετικές χώρες. Βεβαίως έχουμε ωραία πράγματα να συζητήσουμε, ωραίες επιλογές, όμως η μέρα ξεκίνησε πάλι με μία δυσάρεστη είδηση. Πριν από μία ώρα περίπου μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Μέχρι τις 3 θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και θα τα συζητήσουμε παρέα. Θα δώσω αμέσως τώρα τους τρόπους επικοινωνίας. 23 13 33 84 56 το τηλέφωνο. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM3, Messenger από εκεί, λειτουργεί εξαιρετικά. Και βεβαίως υπάρχει και το SMS, γράψτε 958, αφήστε ένα κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54 160.

Είναι η μέρα λοιπόν που πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον Άγγελο Αντωνόπουλο, έναν εξαιρετικά αγαπημένο, δημοφιλέστατο ηθοποιό και όχι άδικα. Πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του στην Κάριστο. Εκεί ο ίδιος περνούσε τα καλοκαίρια του και αμέσως μετά ανακοινώθηκε η είδηση του θανάτου του. Έτσι το ήθελε ο ίδιος. Ήθελε να φύγει με λίγους φίλους, με λίγους αγαπημένους γύρω του, με ησυχία και μετά να γνωστοποιηθεί ο θάνατός του. Αγαπούσε πάρα πολύ, διαβάζω, την Κάριστο, την περιοχή της Εύβοιας. Περνούσε εκεί όλα του τα καλοκαίρια και θέλησε εκεί να είναι η τελευταία του κατοικία. Με το που πληροφορήθηκα, πρέπει να σας πω, την είδηση του θανάτου του, έψαξα να βρω μια συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει εδώ στον 958. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, όταν είχε έρθει με την παράσταση «Ο Μάρξ το Σόχο», ένα έργο του Χάουαρτ Τζιν, που το πρωτοπαρουσίασε κάπου στο 2009, έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Τέχνης και ταξίδεψε με αυτό σε όλη την Ελλάδα για περισσότερα από 10 χρόνια. Ήταν ένα έργο που το αγάπησε πολύ ο ίδιος, δήλωνε αριστερός από νέος. Ο Μάρξ έλεγε «δεν ξεπερνιέται ποτέ». Αυτό το έργο ήταν ένα έργο που αγάπησε πολύ και ταυτίστηκε μαζί του τα πολλά τελευταία χρόνια της ζωής του. Πριν από 12 χρόνια λοιπόν είχε έρθει εδώ στο στούντιο του 958 να μας μιλήσει για το Μάρξ, για το Μάρξ στο Σόχο, για το Χάουαρτ Τζιν, αλλά και για ολόκληρη τη δική του πορεία. Μας είχε καταγοητεύσει όλους, ήταν ένας πραγματικά αληθινά σαγηνευτικός άνθρωπος ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Ήταν βαθιά ευγενής και αγαπούσε να φλερτάρει, αγαπούσε τη ζωή. Ήταν μια πολύ ωραία αποκάλυψη και έκπληξη η γνωριμία μαζί του και όσοι τον συναντήσαμε εδώ στα στούντιο του 958, τον αγαπήσαμε τότε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε αυτή την συνέντευξη πορτρέτο που μας είχε παραχωρήσει τότε. Όπως και να έχει, έχει μιλήσει πολύ για την ζωή του. Να διαβάζω τώρα μία συνέντευξη που παραχώρησε στον Χρήστο Παρίδη και στην Life το Φεβρουάριο του 2017, που μιλάει για τα πάντα και λέει πώς βρέθηκε στο θέατρο. Ο ίδιος είχε γεννηθεί στα Ολύμπια, κοντά στην αρχαία Ολυμπία, με καταγωγή από τη Γορτινία. Είχε μεγαλώσει στα Ταμπούρια και στην αρχαία Ολυμπία. Είχα θείος όμως, είπε στο Χρήστο Παρίδη, κάπως ευκατάστατου στην Αθήνα, οι οποίοι με περίμεναν να ανέβω για να με δρομολογήσουν. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος. Έλα όμως που ένα βράδυ πήγα και είδα στο Εθνικό το Θείο Βάνια σε σκηνοθεσία Κούν. Βγήκα από το θέατρο και κόντεψαν να με κόψουν τα αυτοκίνητα. Από τη γοητεία που είχε ασκηθεί επάνω μου δεν έβλεπα που πήγαινα. Ο σπόρος είχε πέσει από όταν ήμουν στο χωριό, όπου είχαμε γράψει θέατρο με έναν ξάδελφό μου και το ανεβάσαμε σε μια ταράτσα. Υπήρξε προσέλευση και εγώ γοητεύτηκα. Κάπως έτσι ήταν το ξεκίνημά του στο θέατρο, παιδί του Κούν. Και για πολλά χρόνια και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής, συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς σε παραστάσεις σημαντικές, έργα ρεπερτορίου ελληνικού και ξένου, για χρόνια υπό την καθοδήγηση του Κάρολου Κούν και μετά τον Κούν με τον Δημήτρη Μιράτ στο θέατρο Μουσούρι για αρκετά χρόνια. Από το 1962 και για μία δεκαετία συμμετείχε σε μεγάλους θειάσους, συνεργάστηκε με
πρωταγωνίστρες και πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου σε όλα τα θεατρικά είδη, σε έργα όπως ο Ιούλιος Κέσαρας του Σέξπιρ, η Άνοδος του Αρτούρο Ουί του Μπρέχτ, οι Έρωτες των Τεσσάρων Συνταγματαρχών του Ουστίνοφ, ο Γλάρος του Τσέχοφ, το Βάριτς του Ζακ Ντεβίλ. Βέβαια υπάρχουν και οι άνθρωποι που τον έχουν συνδέσει με τον κινηματογράφο, κάποιοι με τις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρξε ένας άνθρωπος που γύρισε ταινίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την Έλενα Ναθαναήλ. Όμως κάποιοι, οι συνεφίλ, τον θυμούνται από την εκδρομή και την παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Εκεί έκανε τον ντεμπούτο του με αυτές τις δύο ταινίες. Δύο ταινίες που είναι σημείο αναφοράς για τον ελληνικό κινηματογράφο. Στη συνέχεια συνεργάστηκε και με άλλους σημαντικούς σκηνοθέτες, ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Ερίκος Ανδρέου, ο Γιώργος Τζαβέλας. Ήταν μερικοί από αυτούς, συμμετείχε σε περισσότερες από 30 ταινίες και έπαιξε πολύ και στην τηλεόραση, ήδη από το 1971, όταν συμμετείχε μετά από πρόταση του Κώστα Κουτσομίτη στην περίφημη σειρά «Άγνωστος πόλεμος» του Νίκου Φόσκολου, πρωταγωνίστησε στους Πανθέους, στο «Φως του Αυγερινού», στη «Μαντάμ Σουσού», στο «Ουράνιο Τόξο» και στην «Πρόβα Νηφικού». Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά «Τα παιδιά της Νιώβης» το 2004. Πάνω απ' όλα έχω την εντύπωση ότι ήταν το θέατρο που αγαπούσε και μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν σταμάτησε να πατάει στο σανίδι τουλάχιστον μία δεκαετία με το Μάρκ στο Σόχο. Αναζητήστε την εκδρομή ή την παρένθεση, σας παρακαλώ πολύ να δείτε ή να ξαναδούμε αυτές τις ταινίες, και έχω διαλέξει και ένα μουσικό θέμα από την εκδρομή, ένα μουσικό θέμα του Νίκου Μαμαγκάκη, για να αποχαιρετήσουμε παρέα τον υπέροχο Άγγελο Αντωνόπουλο.

Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι η εκπομπή «Ένα άμπλετ για το δρόμο». Η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς, ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Τρεις τρόποι επικοινωνίας δικοί μας, τους ξαναδίνω, 2313-33-8456. Η σελίδα στο Facebook 9,58 FM3 Messenger από εκεί και το SMS γράψτε 958, αφήστε κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Σύντομα θα χρησιμοποιούμε παρέα και το Viber που είναι ένας καινούριος τρόπος επικοινωνίας. Τι άλλο θέλουμε πια, έχουμε τέσσερις τρόπους επικοινωνίας δικούς μας και τα σήματα καπνού που ισχύουν παλαιόθεν, οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην δικαιολογούμε, να μην επικοινωνούμε και να νιώθουμε τώρα τέτοια μοναξιά μεταξύ μας, εγώ και η Ρούλα Αρβανιτίδου εδώ πέρα. Στείλτε κάτι, στείλτε ένα λόγο, στείλτε κάτι που είδατε, κάτι που σκεφτήκατε, κάτι που θέλετε να μοιραστείτε. Νομίζω ότι όσοι αγαπάμε το θέατρο και τα ταξίδια θα θέλαμε πολύ να ετοιμάζαμε τις βαλίτσες μας τώρα για τη Βενετία. Ωραία δεν θα ήταν? Φυσικά και θα ήταν. Η Ρούλα το καλοβλέπει το σχέδιο. 7 με 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου, το οποίο πραγματοποιείται στη Βενετία, είναι στο πλαίσιο της Biennale. Η Biennale έχει ήδη ξεκινήσει από τον Μάιο και έχει διάρκεια μέχρι και το Σεπτέμβριο. Αν θυμάμαι σωστά, το Σεπτέμβριο είναι και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, δηλαδή με φόντο τη Βενετία. Πολύ πολύ σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις όλες αυτές και σε πολύ σπουδαίους χώρους. Διαβάζω τώρα ότι οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τις παραστάσεις που θα συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Θεάτρου της Βενετίας είναι το Θέατρο Πίκολο Αρσενάλε, το Θέατρο Αλετέσε, φανταστείτε λιγάκι, 4-5-6 θέατρα ανάμεσα σε σοκάκι, ανάμεσα σε κολόνες, ανάμεσα στα κανάλια. Μαγικά πράγματα. Φέτος, από πέρσι, διευθυντής, καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Θεάτρου της Βενετίας είναι ο Βίλιαμ Νταφόε και αυτό βοήθησε πολύ στο να έχει επιπλέον διεθνή απήχηση αυτό το φεστιβάλ και επιπλέον λάμψη. Ο Βίλιαμ Νταφόε, ο οποίος έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα καθώς φαίνεται, δίνοντας έμφαση στο σύγχρονο θέατρο και στους νέους ανθρώπους του θεάτρου. Μάλιστα έχει φτιάξει και ένα πρόγραμμα, το Biennale College Θέατρο, που είναι ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό για νέους ηθοποιούς και σκηνοθέτες, που όμως τους ενσωματώνει σε ολόκληρο το φεστιβάλ. Ο ίδιος ηγείται αυτού του project και μαζί του είναι και τέσσερις αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες που είναι στο ρόλο του μέντορα και υπάρχει σε αυτό το πρόγραμμα μία μίξη εκπαίδευσης αλλά και performance, δηλαδή και εκπαιδεύονται οι νέοι άνθρωποι αλλά και συστήνονται με καλλιτεχνικό έργο. Από ό,τι διαβάζω, αυτό το κομμάτι θα είναι το πιο ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, 200 καλλιτέχνες, 55 παραστάσεις, μαζί με 11 παραγωγές και συμπαραγωγές, 10 παγκόσμιες πρεμιέρες, 2 ευρωπαϊκές και 4 ιταλικές πρεμιέρες. Αν μπείτε στη σελίδα του φεστιβάλ, η πρώτη παράσταση που θα δείτε είναι η Ραγάδα του Μάριο Μπανούση, γιατί ο νεαρότατος ακόμα αυτός σκηνοθέτης κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα του 25 και θα παρουσιάσει στην Biennale την τριλογία του για την οποία κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα. Η τριλογία περιλαμβάνει το Ραγκάδα, το Αντίο Λιντίτα και το Ταβέρνα Μιρέσια, τρία κεφάλαια.
ενός τοπίου μνήμης που έχει τις ρίζες του σε προγονικές θελετουργίες και παραδόσεις που συνδέονται με την αλβανική παιδική ηλικία του Μπανούσι. Αυτό λέει η περιγραφή του φεστιβάλ της Βενετίας, το οποίο βάζει πρώτο στους φιλοξενούμενους του όσον αφορά το διεθνές πρόγραμμα ένα άλλο έργο που φέρει την υπογραφή του Άλεξ Τράκου Κτιστάκη και του Χρήστου Στέριογλου. Πρόκειται για τη μουσική παράσταση «Κράις», που επίσης δεσπόζει στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ της Βενετίας. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που θα είναι εκεί και να μάθουμε περισσότερα για ολόκληρο το φεστιβάλ, αλλά και για τις δύο ελληνικές συμμετοχές που ξεχωρίζουν. Vamos a empezar en Malabito, entonces ahí se va la buena.

Και βέβαια, εμείς που δεν μπορούμε να πάμε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, να σας θυμίσω ότι έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους που τρέχει από την περασμένη εβδομάδα, το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους. Θυμίζω, Stay With It είναι ο φετινός τίτλος και θέμα. Το θέμα συνδέεται με την αλληλεγγύη. Ο Σάββας Πατσαλίδης, ο πρόδρομος Τσινικόρης και η Τίνε Μίλτς αποτελούν την Καλλιτεχνική Επιτροπή που επέλεξε τις φετινές παραστάσεις, 6 παραστάσεις από 5 διαφορετικές χώρες. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε το «Μη μάντρε, η Ελ Ντινέρο, η μητέρα και τα λεφτά» του Μεξικανού Ανακάρσης Ράμος. Τον φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μαζί του μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από αυτόν τον νεαρό ακόμα σκηνοθέτη που ζει στην πόλη του Μεξικού και αξιοποιεί το εργαλείο του θεάτρου ντοκουμέντο για να κάνει πολιτικό θέατρο όπως ο ίδιος το θέλει. Σε αυτή την παράσταση που είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη μητέρα του, την Ζωζεφίνα Ορλεϊνάτο, τη δική της ζωή, ανεβάζει στην παράσταση τα 40 επαγγέλματα που χρειάστηκε να κάνει για να επιβιώσει. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, όπως είχε και πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που κάναμε με το Tim Crouch, αυτόν τον Βρετανό ριζοσπαστικό δημιουργό, από τους πολύ σημαντικούς Βρετανούς δημιουργούς του ερευνητικού θεάτρου, που ήρθε στη Θεσσαλονίκη με την παράσταση το «Truth is a dog must to kennel». Αυτό είναι μία φράση από τον τρελό του βασιλιά Λίρ, την οποία αξιοποίησε για να μας δώσει ένα μονόλογο με στοιχεία stand-up κωμωδίας, που συνδέει τη φιγούρα του τρελού από το βασιλιά Λίρ και το δικό του αναχωρητισμό με τη δική μας εποχή, την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας. Ο τρελός πρέπει να επιστρέψει, λέει ο Tim Crouch, είπε και εδώ στην εκπομπή μας, και αν τρελοί είμαστε εμείς οι καλλιτέχνες, οι οποίοι πάντα στα δύσκολα διωκόμαστε. Καλό με αυτή την παράσταση εμάς τους καλλιτέχνες, τους τρελούς δηλαδή, του Σέξπιρ και του Λίρ, να επιστρέψουν στη σκηνή. Είχαμε τη γερμανική κολεκτίβα, την ολλανδική με συγχωρείτε κολεκτίβα Wunderbaum με την παράσταση «Die Hundekot Attacke», μια παράσταση που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Βερολίνο. Εκεί εδρεύει ο ιδρυτής αυτής της κολεκτίβας, που τον φιλοξενήσαμε και εδώ στο στούντιο του 958. Αφετηρία αυτής της παράστασης ήταν ένα πραγματικό περιστατικό, όπου ένας γνωστός χορογράφος, αγανακτισμένος από την κακή κριτική μίας δημοσιογράφου και του θεάτρου και κριτικού, της επιτέθηκε με ακαθαρσίες σκύλου. Η ομάδα λοιπόν βάζει το θέμα της ελευθερίας του λόγου και το όριο που μπορεί, τα όρια που μπορούν να μπαίνουν, με άξονα όμως μια παράσταση που χρησιμοποιεί το mockumentary, δηλαδή αυτό το ψευδοντοκουμαντερίστικο ύφος και πολλά πολλά κωμικά στοιχεία. Είχε επίσης πολύ ενδιαφέρον και αυτή η παραγωγή. Από εδώ και πέρα τώρα έχουμε να περιμένουμε τρεις ακόμα παραστάσεις. Αύριο η Μόγκα. Η Μόγκα είναι μια παράσταση που μας φέρνει η Τζέσικα Τεχέρια, μια παράσταση που αντλεί έμπνευση από την ιστορία της Τζούλια Παστράνα, μιας γυναίκας που υπέστη εκμετάλλευση σε freak show του 19ου αιώνα. Η ίδια η Τζέσικα Τεχέρα εκθέτει το σώμα της, που έχει ιδιαιτερότητες
και μετατρέπει τους θεατές ταυτόχρονα σε μάρτυρες και συνενόχους σε μία performance, διαβάζω, που συνδυάζει ποίηση, τραγούδι, χιούμορ και στοιχεία σοκ.

Λοιπόν, δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε αύριο όπως είχαμε σχεδιάσει και όπως θέλαμε με την Τζέσικα Τεϊχέιρα για αυτήν την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα καθώς φαίνεται παράσταση, το Μόγκα. Όμως μπορούμε να πάμε στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών να δούμε την παράσταση και να τη συζητήσουμε μεταξύ μας και αμέσως μετά και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει εντός του θεάτρου και την επόμενη μέρα στην εκπομπή. Μια άλλη παράσταση που θα δούμε το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου είναι το Farm Fatal. Φιλιπ Κουέζν παρουσιάζει 5 σκιάχτρα, 5 ονειροπόλους ήρωες που συγκροτούν μια ιδιότυπη κοινότητα, τραγουδούν, φιλοσοφούν και επινοούν συνθήματα μέσα σε μια παράξενη φάρμα, την μοιραία φάρμα, έξω και το Farm Fatal, προβάλλοντας τη δική τους αντίσταση απέναντι σε ένα σύστημα, το καπιταλιστικό, που καταστρέφει τη φύση. Αυτό λέει η περιγραφή της παράστασης, η οποία αξιοποιεί το χιούμορ, την μουσική και προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο συνύπαρξης. Ούτε τον Φιλίπ θα μπορέσουμε να υποδεχτούμε στο στούντιο, γιατί δυστυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο. Αύριο όμως θα φιλοξενήσουμε τον Αμπταλάχαμ Ακουαλάκ, ο οποίος έρχεται από τη Γερμανία, αλλά έχει καταγωγή από την Παλαιστίνη και τη Συρία και είναι στη Θεσσαλονίκη για να δώσει μια παράσταση διάλεξη στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου με θέμα την γλώσσα υπό συνθήκες βίας. Νομίζω ότι θα έχουμε ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αυτόν τον νέο δημιουργό και μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς με ερωτήσεις χρησιμοποιώντας απλώς το SMS.

Λοιπόν, όσο εμείς μιλούμε για παραστάσεις διεθνών φεστιβάλ, παραστάσεις θεάτρου, εσείς μου στέλνετε διαρκώς φωτογραφίες και κείμενα για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτόν τον πολύ αγαπημένο ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια. Είπαμε, είχε έρθει εδώ στο στούντιο του 958. Μας είχε καταγοητεύσει όλους. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο γοητευτικός υπήρξε στη ζωή του ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Ένας ηθοποιός με σπουδαίες συνεργασίες, παιδί του θεάτρου τέχνης από τον Κουν. Ξεκίνησε έτσι και αλλιώς μέχρι το τέλος στο θέατρο με τεράστια επιτυχία στα τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια της καριέρας του με το Μάρκ στο Σόχο, του Χάουαρτ Τζιν. Ο Χάουαρτ Τζιν ένας ιστορικός ήταν και νομίζω ότι ο Μάρκ στο Σόχο είναι το μοναδικό του θεατρικό που συνδέεται και με τη δουλειά που έκανε ως ιστορικός. Πάντα από τα κάτω κοιτούσε την ιστορία ο Χάουαρτ Τζιν. Έχει και ένα τέτοιο εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο, η ιστορία ειδωμένη δηλαδή μέσα από τα εργατικά κινήματα, μέσα από τους ανθρώπους που βγήκαν στο δρόμο και όχι από την κάτω πλευρά. Το θεατρικό αυτό ήταν λοιπόν συνέχεια της ακαδημαϊκής του εργασίας. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος το λάτρεψε, αριστερός έλεγε από πολύ νέος, και με τον Μάρξ πολύ διαβασμένο να μην ξεπερνιέται. Αυτά δήλωνε σε συνεντεύξεις του. Ο Μάρξ έλεγε δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Βρέθηκε να ερμηνεύει ο ίδιος τον Μάρξ στο Σόχο, σε αυτή την μαύρη κωμωδία του Χάουαρτ Τζιν. Τέλος πάντων, υποσχέθηκα να βρω τη συνέντευξη που χάσαμε από το αρχείο μας. Αυτή την ωριαία συνέντευξη πορτρέτο που μας είχε χαρίσει τότε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Τέλος χρόνου, μου λέει η Ρούλα Αρβανιτίδου. Ήταν η εκπομπή ένα σάμπλετ για το δρόμο. Ήταν η Ρούλα στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η οποία είχε ετοιμάσει μια εξαιρετική εκπομπή για σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
1: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
1: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
2: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
2: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
1: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Δήμος Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: Τετάρτη 3 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η παράσταση μουσικού θεάτρου «Ταξίδι στη χώρα των άσχημων» παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Τρίτο Κουδούνι Όπερα». Το Artbox Fargani Theatre στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί την ειδική προβολή της ταινίας «We are Fugazi from Washington DC». Μία ξεκλείδωτη πόρτα σημαίνει ότι πού και πού μπορεί να μπει μέσα ένας διάβολος, αλλά μία κλειδωμένη πόρτα σημαίνει ότι χιλιάδες άγγελοι απλά θα προσπεράσουν από μπροστά. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην περιβαλλοντολογική οργάνωση IC. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα του Βιτόριο Ντεσίκα «Κλέφτης ποδηλάτων». Ένας άντρας βρίσκει δουλειά ως αφισοκολλητής, αλλά την πρώτη μέρα του κλέβουν το ποδήλατο. Καθώς δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς αυτό, ξεκινά με το μικρό του γιο μια απελπισμένη αναζήτηση στους δρόμους της Ρώμης. Στο Θέατρο Κήπου, ο Ανδρέας Καρακώτας και η Βιολέτα Ίκαρη παρουσιάζουν ένα μουσικό αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή με τη συμμετοχή της ορχήστρας Σταύρου Κουγιουμτζή σε ενορχήστρωση του Κώστα Ματσίγκου. Ο Ηλίας Μεσηλής με την μπάντα του και η Αλιφάρ εμφανίζονται στο Rover Bar. Θα ακουστούν τραγούδια από το rock album Color the Grey σε μια συναυλία γεμάτη μελωδίες και συναισθήματα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής της πολυξένης Αδάμ Βελένη και Βούλα Σαρικάκη με τίτλο «Ανθέων ποίηση». Οι δύο αρχαιολόγοι και ζωγράφοι εστιάζουν στην απόδοση λουλουδιών ως προσωπική έκφραση. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Jack. Dá uma olhada.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το group Le Collectif Tango Negro Ensemble είναι το μουσικό εγχείρημα του μπασίστα Carlos Buschini. Η νέα του δουλειά είναι φόρος τιμής στον πιανίστα Juan Carlos Cáceres, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάκτηση των αφρικανικών ρυθμών που κρύβονται πίσω από την προέλευση του τάγκο. Το album Tribute του Juan Carlos Cáceres είναι διπλό, περιλαμβάνει κλασικά και κυκλοφόρητα έργα του συνθέτη αλλά και μελωδίες του ιδίου του Buschini, ο οποίος ήταν συνεργάτης του για πάνω από 15 χρόνια. Ακούσαμε το νούμερο Πάλα Βόλα με την φωνή του αγαπημένου Ντανιέλ Μελίγκο. Είναι μια σύνθεση του Μπουσκίνη και του Κάσερες. Και θα συνεχίσουμε με το κομμάτι Μορένα με τη συμμετοχή του Ολιβιέ Μανουρί. Καλή σας ακρόαση.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958-4-3 με νέες κυκλοφορίες. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Άρον Πάρκς είναι πιανίστας της jazz με καταγωγή από το Σιάτλ. Στα 15 του επιλέχθηκε να συμμετάσχει στα σύνολα jazz του γυμνασίου Γκράμι και τον οδήγησε όλο αυτό στο Manhattan School of Music. Με έναν από τους καθηγητές του να είναι ο Kenny Barron. Έχει συνεργαστεί με το σχήμα του Terence Blanchard σε περιοδίες και ηχογραφήσεις, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με Grammy Album Tale of God's Will. Επίσης να πούμε πως έχει παίξει στα soundtrack διαφόρων ταινιών. Έχει συνεργαστεί με τον κιθαρίστα Kurt Rosenwinkel και είναι μέλος του συγκροτήματος James Farr μαζί με τον Joshua Redman, Eric Harland και Matt Penman. Το By All Means είναι η νέα του δουλειά μαζί με το κουαρτέτο του, τους Ben Street, Billy Hart και Ben Solomon. Ακούσαμε τη σύνθεση Raincoat και συνεχίζουμε με το κομμάτι Park Slope.

Συνεχίζουμε μία ακόμη νέα κυκλοφορία της jazz, η Λάντι, του σαξοφωνίστα Λίντα Σικαχάνε. Η μουσική του συνοψίζει την ζωντανή εξέλιξη του jazz τοπίου της Νότιας Αφρικής, με πηγή έμπνευση σπουδαίους καλλιτέχνες όπως είναι ο Τζον Κολτρέιν μεταξύ άλλων. Το ντεμπούτο του κυκλοφορεί από την Blue Note Records, από κοινού με την Universal Music Africa, και θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι, «Μάμα».

Συνεχίζουμε με την νέα πάντα δουλειά του σαξοφωνίστα Λίντα Σικακάνε, του νοτιοαφρικανού μουσικού, το Ιλάντι, παραγωγή του συνεργάτη του Ντουντούζο Μακατίνη, ο οποίος παίζει και πιάνο μαζί με τους Βελάκε Ντούμπα Μπέλ Λεπέρ στο μπάσο και Κβέλου Σούμπρι στα ντραμς, και η δεύτερη σύνθεση που ακούμε είναι το Κουκουσούλουα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η Στέλλα Ντόναλι αποχαιρετά, εμείς όχι ακόμα. Ήταν το Laying Low από την νέα δουλειά της δημιουργού από την Ουαλία και Αυστραλία. Παίζει κιθάρα και τραγουδάει. Κυκλοφόρησε το άλμπουμ της, το πρώτο της άλμπουμ του 2019, το Beware of the Dogs, και το Love and Fortune είναι το νέο της άλμπουμ, είναι το Dust Recordings. Επιρροές της είναι ο Billy Bragg και η Courtney Barnett. Είναι η όμορφη πόλη στον 958-43 με νέες κυκλοφορίες τελευταίο μέρος. Συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Και το δεύτερο κομμάτι που ακούμε από τη νέα δουλειά της Στέλλα Ντόναλι είναι το Walk.

και συνεχίζουμε με ένα πολύ αγαπημένο γκρουπ και μεγάλο συναυλιακό αποθυμένο προσωπικό, Divine Comedy του Neil Hann από τη Βόρεια Ιρλανδία, baroque pop, chamber pop και υπέροχες συνορχιστρώσεις, με 13ο studio album, το Rainy Sunday Afternoon, με την γνωστή μαγεία και το λυρισμό για τα οποία, τη στοιχεία για τα οποία τους αγαπάμε τόσα χρόνια. Ο 13ος δίσκος τους είναι ηχητικό μοντάζ όλων των πραγμάτων που τους χαρακτηρίζουν και πολλές βεβαίως λογοτεχνικές αναφορές. Μία λογοτεχνική αναφορά είναι και το επόμενο κομμάτι, The Heart is a Lonely Hunter, από το μυθιστόρημα της Carson McCullers. Είναι μια σύνθεση που μοιάζει με την τέλεια μετάφραση, ερμηνεία για το ταξίδι μας στη ζωή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Και θα σας αποχαιρετήσουμε με τη σύνθεση Achilles, Divine Comedy και νέα της δουλειά Rainy Sunday Afternoon, ένα τραγούδι το οποίο είναι εμπνευσμένο από το διάσημο ποίημα του Patrick Shaw Stewart, Achilles in the Trench, το 1915. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4, άλλη μια εκπομπή μόλις ξεκίνησε μέχρι το τέλος του κόσμου στον 958 της R3. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρυθμίζει στον ήχο. Συντονιστείτε στο ραδιοφωνό σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, rteco.gr.

Με τη φωνή της Billie Eilish προχωράμε στο πρώτο ημίρο της εκπομπής. Λίγες ημέρες πριν ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα του Evia Film Project, το πέμπτο στη σειρά, αν δεν κάνω λάθος, επιστρέφει, μας ταξιδεύει στον γοητευτικό και μυστηριώδη κόσμο του δάσους, το Evia Film Project, αυτή η πράσινη πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που έρχεται ναι, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Βόρεια Εύβοια, έχοντας στο επίκεντρο τον αθέατο και στον αρπαστικό κόσμο του δάσους φέτος. Η φετινή αφίσα είναι γεμάτη στοιχεία από τον υπέροχο κόσμο της φύσης. Κοιτούσε το πρόγραμμα, η έναρξη θα πραγματοποιηθεί με κλασικό σινεμά και μουσική, ενώ η λήξη θα αποτελέσει ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό πανηγύρι. Το Evia Film Project, το οποίο διεξάγεται από τις 23 μέχρι και τις 27 Ιουνίου, έχει την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, περιλαμβάνει προβολές, περιλαμβάνει masterclasses και ενδιαφέρουσες δράσεις, ανοιχτές για το κοινό. Και υπάρχουν και κάποιες προφεστιβαλικές εκδηλώσεις το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου στο κύμα στα Λούτρα της Εδιψού, για μικρούς και μεγάλους. Όσοι επισκέπτεστε το συγκεκριμένο φεστιβάλ κάθε χρόνο, έχετε να συμφωνήσετε ότι εκτός από ένα πολύ ξεχωριστό φεστιβάλ που δεν αφορά μόνο τον κινηματογράφο αλλά και τη μουσική, συμβαίνει και σε ένα υπέροχο τοπίο, σε ένα υπέροχο μέρος, την Εύβοια, την πανέμορφη Εύβοια, και αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος να επισκεφτεί κανείς αυτή την περιοχή.

Αυτή είναι η The Mavericks από το αγαπημένο μου άλμπουμ τους En Español. Ίσως το, ναι, νομίζω ότι είναι το μοναδικό ισπανόφωνο άλμπουμ που κυκλοφορήσανε το 2021. Παρ' όλα αυτά πήρε μια, έτσι, ένα ακόμα πουσάρισμα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή των The Mavericks και ναι, είναι ένα άλμπουμ που μυρίζει πραγματικά καλοκαίρι.

Η επόμενη μπάντα που έρχεται εδώ στην σημερινή εκπομπή και προέρχεται πολύ συχνά, πυκνά τελευταία, είναι η Λεστρέ. Είχα πρόσφατα μια κουβέντα μαζί τους, καλύτερα να το λέω κουβέντα, εδώ στην εκπομπή Μέχρι το Τέλος του Κόσμου, με αφορμή το live τους στην Θεσσαλονίκη. Έχουν κυκλοφορήσει ένα υπέροχο άλμπουμ, το βινίλιο είναι ακόμα πιο όμορφο, αξίζει τον κόπο να το έχετε στα χέρια σας. Τάχα μου λέγεται ο τίτλος του άλμπουμ, τάχα μου και το κομμάτι που ακούμε, και αν τους πετύχετε κάπου, γιατί βλέπω ότι έχουν ξεκινήσει, δεν μπορώ να το πω περιοδία, αλλά έχουν ξεκινήσει εμφανίσεις πολύ συχνές φέτος το καλοκαίρι, πραγματικά να πάτε να τους ακούσετε. Δεν είναι μόνο η ατμόσφαιρα που κάνουν κινηματογραφική, είναι όλο αυτό το κέφι και όλο αυτό η όρεξη που σου προκαλούν να χορέψεις και να περάσεις ωραία όπου τους πετύχεις, που πραγματικά δείτε, ψάξτε τους και δείτε που εμφανίζονται, για να μην χάσετε ούτε ένα τους live.

Είναι έτσι κι αλλιώς ένα τεράστιο τραγούδι. Το είχαμε αγαπήσει και το είχαμε γνωρίσει από τη φωνή της Tracy Chapman. Νομίζω όμως ότι οι Black Pumas το λένε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι μόνο η μελωδία που αγαπάμε, είναι ειδικά ο στίχος. Ήταν το Fast Car. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο έτσι κι αλλιώς, εδώ και λίγη ώρα. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στα 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. ΕΡΤΡΙΑ. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

από τον πάντα ανήσυχο και πολύ συλλεκτικό Jose James είναι το Dark Side of the Sun, ένα κομμάτι που συνδυάζει soul, jazz, hip hop και σύγχρονα groups. Κυκλοφόρησε το 2024 μέσα από το άλμπουμ 1978 και φιλοξενεί τον βελγοκογκολέζο καλλιτέχνη Μπαλοζή. Το τραγούδι μιλά για μια γενιά που αναζητά φως μέσα στην αβεβαιότητα, με αναφορές σε μορφές όπως ο Marvin Gaye και ο Prince, ενώ παντρεύει τον ήχο της δεκαετίας του 70 με μια σύγχρονη παγκόσμια αισθητική. Όταν η soul λοιπόν συναντά τη jazz και το κοινωνικό σχόλιο γίνεται μουσική, το αποτέλεσμα είναι Jose James κάθε φορά. Μια από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης jazz και της soul σκηνής. Είναι γνωστός για το πώς ενώνει αυτούς τους πολύ ξεχωριστούς και ιδιαίτερους ήχους, δημιουργώντας ένα διαχρονικό αλλά και απόλυτα σύγχρονο ήχο με τη δική του ταυτότητα. Έρχεται στην Ελλάδα και φέτος. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εμφάνισή του στο Ηρώδιο πριν από 2 χρόνια, νομίζω, μια από τις ωραιότερες συναυλίες που έχουμε δει. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη φορά, αυτό το καλοκαίρι, έρχεται με ένα αφιέρωμα στον Marvin Gaye. Νομίζω ότι θα είναι μια μαγική βραδιά και αυτή.

Είναι η Νταλέν, τα αγαπημένα μου αυτά δύο αδέρφια με τις βελούδινες φωνές, For Those Love, και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ σήμερα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43, ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης έρχεται αμέσως μετά. Επιστρέφω αύριο, απόγευμα Πέμπτη, στις 4 ακριβώς. Ως τότε, γεια και χαρά.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τετάρτη 3 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η παράσταση μουσικού θεάτρου «Ταξίδι στη χώρα των άσχημων» παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Τρίτο Κουδούνι Όπερα». Το Artbox Fargani Theater στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί την ειδική προβολή της ταινίας «We are Fugazi from Washington DC». Μία ξεκλείδωτη πόρτα σημαίνει ότι που και που μπορεί να μπει μέσα ένας διάβολος, αλλά μία κλειδωμένη πόρτα σημαίνει ότι χιλιάδες άγγελοι απλά θα προσπεράσουν από μπροστά. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην περιβαλλοντολογική οργάνωση IC. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα του Βιτόριο Ντεσίκα, κλέφτης ποδηλάτων. Ένας άντρας βρίσκει δουλειά ως αφισοκολλητής, αλλά την πρώτη μέρα του κλέβουν το ποδήλατο. Καθώς δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς αυτό, ξεκινά με το μικρό του γιο μια απελπισμένη αναζήτηση στους δρόμους της Ρώμης. Στο Θέατρο Κήπου, Ανδρέας Καρακώτας και Βιολέτα Ίκαρη παρουσιάζουν ένα μουσικό αφιέρωμα στο Σταύρο Κουλιουμτζή με τη συμμετοχή της ορχήστρας Σταύρου Κουλιουμτζή σε ενορχήστρωση του Κώστα Ματσίγκου. Ο Ηλίας Μεσηρλής με την μπάντα του και η Αλιφάρ εμφανίζονται στο Rover Bar. Θα ακουστούν τραγούδια από το rock album Color the Grey σε μια συναυλία γεμάτη μελωδίες και συναισθήματα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής της πολυξένης Αδάμ Βελένη και Βούλα Σαρικάκη με τίτλο «Ανθέων ποίηση». Οι δύο αρχαιολόγοι και ζωγράφοι εστιάζουν στην απόδοση λουλουδιών ως προσωπική έκφραση. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Όσο και αν δεν του να ακούγεται, ο Jimmy Tenor είναι Φιλανδός. Η Jimmy Tenor Band έχει τη βάση της στο Ελσίνκι και την Φιλανδία και το Selenites. Selenites είναι ο δίσκος που έβγαλαν τον περασμένο Νοέμβριο, μέσα από τον οποίο εμείς ακούσαμε το Alice in Kumasi για το ξεκίνημα της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα μαζί μας στον ήχο, ξεκινώντας έτσι αρκετά ethnic την σημερινή εκπομπή, καθώς η αλήθεια είναι ότι μας πρόλαβε η ζέστη πάρα πολύ νωρίς φέτος. Καλά-καλά δεν βγήκε ο Μάιος, καλά-καλά δεν μπήκε ο Ιούνιος και νιώθουμε ήδη σαν να έχει έρθει αυτό το περιβόητο κλίμα από την Σαχάρα και να μας έχει κατακλείσει αυτό το χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω έτσι σήμερα αντίστοιχες μουσικές που μας θυμίζουν λίγο καλοκαίρι, που ίσως μας θυμίζουν λίγο Αφρική παραπάνω, για να ξεφεύγει το μυαλό μας και να ξεχνάμε τη ζέστη ή να τη συγχαίουμε με κάτι έτσι πιο όμορφο, αν προτιμάτε. Όλα αυτά βέβαια εν μέσω της πολύ χρήσιμης πολλές φορές γκρίνιας έτσι σε εισαγωγικά. Jimmy Tenor Band και Alice in Kumasi για το ξεκίνημα της εκπομπής. Tony Allen και Λαμπόα ή Λαμποκοντά Ορκέστρα Afrobeat στην συνέχεια. Η Λαμποκοντά Ορκέστρα Afrobeat ξεκίνησαν έχοντας τον Tony Allen σαν θεό τους, όπως και οι περισσότεροι νέοι οι οποίοι παίζουν Afrobeat τις τελευταίες δύο πάνω κάτω δεκαετίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως λέει και το όνομά τους, είναι μια ορχήστρα η οποία εδρεύει στην Μπογκοτά της Κολομβίας και έψαξαν και βρήκαν ηχογραφήσεις του Tony Allen από 10 και 15 χρόνια πίσω από σήμερα, ηχογραφήσεις τυμπάνων σκέτες, και πάτησαν σε αυτές έτσι ώστε να φτιάξουν τον δίσκο, ο οποίος πολύ απλά πέρυσι ονομάστηκε Λαμπόα Meets Tony Allen. Από εκεί μέσα εμείς ακούμε το Αλέ.

Αλλά λοιπόν από τους Λαμπόα και Τόνι Άλεν, μια πολύ ιδιόμορφη συνεργασία που ξεκίνησε σαν φόρο τιμής από τους Κολομβιανούς προς τον εκλειπώντα βέβαια εδώ και μερικά χρόνια Νιγηριανό, σπουδαίο, τεράστιο Νιγηριανό ντράμερ, και κατέληξε σε αυτήν την πολύ ιδιόμορφη συνεργασία. Τώρα πριν προχωρήσουμε πριν από την Κολομβία και την Νιγηρία, πάμε στην Γκάνα, να σας υπενθυμίσω αυτό που σας είπα και χθες και αυτό που σας υπενθυμίζουμε από τις αρχές της εβδομάδας, ότι μπορούμε πλέον να επικοινωνούμε πολύ πολύ πιο άμεσα μαζί με το κοινό, δηλαδή το 958, καθώς το 958 πλέον έχει και Viber και αριθμό στο Viber, και θα με ρωτήσετε εσείς πώς τον βρίσκουμε. Πολύ απλά ανοίγοντας την εφαρμογή του Viber και πατώντας την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος. Από εκεί και πέρα στην επόμενη σελίδα που θα σας βγει, πατάτε το εικονίδιο με το μεγεθυντικό φακό της αναζήτησης που θα βρίσκεται πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό: 69378291, 69378291, όχι 378 αλλά 300-3-0-78, δηλαδή 69-3-0-78-291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και εκεί πατώντας πάνω στον αριθμό θα μπορείτε να στείλετε το μήνυμα και βέβαια από εκεί και πέρα να αποθηκεύσετε και τον 958 σαν επαφή στο Viber και την συσκευή σας. Kwasibu Area Band από την Γκάνα για τη συνέχεια και Makoma Nuom.

όπως νομίζω ακούγεται ξεκάθαρα από το κομμάτι το οποίο μόλις ακούσαμε, ο Νότιο Αφρικανός Εντουντούζο Μακατίμι ετοιμάζεται με το The Myth We Choose, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε 3 εβδομάδες και 2 ημέρες από σήμερα, να βγάλει όχι απλά έναν πνευματικό, όχι απλά έναν spiritual, αλλά έναν φιλοσοφικό οριακά δίσκο. Ήταν το Λιγιόζελίνε Ναγκακίθι, το δεύτερο σίγκλ που κυκλοφόρησε με την συμμετοχή βέβαια του Σαμπάκα Χάτσινγκς στο φλάουτο. Ο Σαμπάκα Χάτσινγκς, ως γνωστό, είχε κάνει ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα από 1,5 μέχρι σχεδόν και 2 χρόνια από το σαξόφωνο, αφοσιώθηκε στα ξύλινα πνευστά, στα φλάουτα και στις φλογέρες. Πλέον έχει επιστρέψει στο φλάουτο. Ο ίδιος έβγαλε το Off the Earth πριν από λίγους μήνες για να επιβεβαιώσει την επιστροφή του αυτή. Θα δούμε στην πορεία των ετών αν θα επιστρέψουν και τα σχήματα τα οποία τον έκαναν γνωστό ή τα οποία έκανε ο ίδιος βέβαια γνωστά τα προηγούμενα χρόνια. Προς το παρόν τον ακούσαμε μαζί με τον Εντουντούζο Μακατίνι στο Λιγιόζελίνε Ναγκακίθι του τελευταίου. Ο Μάθιου Στίβενς τώρα είναι μια αρκετά ιδιαίτερη μορφή στην τζαζ κιθάρα στην Αμερική και έβγαλε ένα πολύ ιδιαίτερο δίσκο 1 μήνα πριν από σήμερα, 4 εβδομάδες περίπου πριν από σήμερα, με το δικό του όνομα, Μάθιου Στίβενς δηλαδή στον τίτλο, όπου συνεργάζεται με πολλούς αρκετά περίεργους τύπους όσον αφορά την σύνδεσή τους ή μη με την τζαζ, όπως για παράδειγμα με τον Τζος Τζόνσον, θα τους ακούσουμε μαζί στη συνέχεια στο Χέιζι.

Μάθιου Στίβενς λοιπόν και Τζος Τζόνσον ήταν τον Χέιζι και τώρα που σας είχα ξαναμιλήσει για την επικείμενη συνεργασία Νίκολας Πέιτον και Μπούτσερ Μπράουν και για το πόσες φορές έχουν συνεργαστεί αντίστροφα. Πόσες φορές δηλαδή ο Νίκολας Πέιτον έχει συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια σε δίσκους των Μπούτσερ Μπράουν. Τώρα αντιστρέφουν την συνεργασία που σας είπα και λίγο πιο πριν για έναν δίσκο ο οποίος θα είναι αφιερωμένος εξημισίας στους Miles Davis και John Coltrane. Και για τους δύο συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την γέννησή τους. Για τον Miles Davis την προηγούμενη εβδομάδα, για τον John Coltrane τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Και αποφασίζει ο Νίκολας Πέιτον με την συνεργασία του με τους Μπούτσερ Μπράουν να ξεψαχνίσουν δύο από τους πιο γνωστούς δίσκους των δύο. Από τη μία το A Kind of Blue του Miles Davis και από την άλλη το A Love Supreme του John Coltrane και να τα πειράξουν όσο μπορούν και όσο τους επιτρέπει βέβαια η ίδια μουσική αλλά και η δική τους ιδιοσυγκρασία. Κάπως έτσι στις 24 Ιουλίου, σε 1,5 μήνα περίπου δηλαδή από σήμερα, θα κυκλοφορήσει το A Supreme Blue από τους Nicholas Payton και Butcher Brown. Τους ακούμε μαζί στο Persons του John Coltrane.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Elroy εναντίον LA. Από ό,τι κατάλαβα θα είναι ένα ντοκιμαντέρ του Ιταλού σκηνοθέτη Francesco Gibel που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του Αυγούστου, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα είναι αφιερωμένο βέβαια στο αμερικανικό νουάρ όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος, αλλά όπως μπορούμε να φανταστούμε και από την μουσική που ακούσαμε, η Calibro 35, το σχήμα αυτό από την Ιταλία, υπογράφει το soundtrack της ταινίας. Τους ακούσουμε εμείς στο Riot, στο soundtrack το οποίο επίσημα θα κυκλοφορήσει και ψηφιακά αλλά και σε φυσική μορφή 2 μήνες αργότερα από το ντοκιμαντέρ στις 9 του Οκτώβρη. Φαντάζομαι επειδή όλα αυτά αργούν ακόμα να μας έρθουν, θα έχουμε να ακούσουμε και πολύ σύντομα κι άλλο υλικό μέσα από το soundtrack του ντοκιμαντέρ αυτού. Τώρα πολύ πολύ πιο σύντομα, πιο συγκεκριμένα την άλλη Παρασκευή στις 12 του Ιουνίου, εγώ περιμένω πώς και πώς να δω τι έχει ετοιμάσει μάλλον ο Ιμπραήμ Αλούφ για να ακολουθήσει τις τρομπέτες του Μιχαήλ Άγγελου που είχε κυκλοφορήσει πριν από 2 χρόνια και μας τις παρουσίασε τόσο μα τόσο όμορφα πριν από 1 χρόνο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το Trumpets of Michelangelo 2 θα κυκλοφορήσει λοιπόν στις 12 Ιουνίου και εμείς τον ακούμε μαζί με τις Las Migas από την Βαρκελόνη αλλά και τον Ρίτσαρντ Γκαλιάνο στο ακορντεόν στο Chasing the Sun.

Ιμπραήμ Αλούφ Λασμίγκας και Ρίτσαρντ Γκαλιάνου λοιπόν ήταν το Chasing the Sun. Και τώρα λίγο πριν φτάσουμε έτσι στο κλείσιμο της εκπομπής με ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι και για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και λόγο, ας ακούσουμε πρώτα τον Τιγκράν Χαμασιάν στον Νταρντάχαν.

Το Ταρταχάν τώρα ως γνωστό είναι ένα κομμάτι του δίσκου Manifeste που έβγαλε ο Τιγκράν Χαμασιάν στις αρχές περίπου της χρονιάς. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές στην εκπομπή, έχουμε μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Ήταν και ένα single το οποίο χρησιμοποιήθηκε και για την προώθηση του δίσκου πριν αυτός κυκλοφορήσει, όπως και το Wartime Poem με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή ή περίπου τέλος πάντων. Και δείτε τώρα τι γίνεται. Ήθιστε έτσι παλαιότερα να υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές τραγουδιών που θα μπαίνουν στους δίσκους και διαφορετικές που θα κυκλοφορούν ως single, και οι δεύτερες ήταν συνήθως συντομότερες σε διάρκεια, είτε λόγω των περιορισμών που έθεταν τα ίδια τα μέσα. Για παράδειγμα, το 45 βινήλιο είχε πολύ συγκεκριμένο χρόνο που μπορούσε να χωρέσει σε κάθε πλευρά, είτε λόγω των περιορισμών σε εισαγωγικά βέβαια που έθεταν τα ραδιόφωνα, που ήθελαν τα τραγούδια 2-2,5 άντε 3 λεπτά για να παίζουν, να περνάνε εύκολα και να μπορούν να μεταδώσουν όσο περισσότερα μπορούν μέσα στην ώρα της εκπομπής. Πλέον λόγω της ψηφιακής επανάστασης εδώ και πολλά χρόνια και στην μουσική πλέον με το streaming, μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο μέχρι και να αντιστραφούν αυτοί οι ρόλοι έτσι σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, το Wartime Poem που είχε κυκλοφορήσει ως single πριν από το Manifeste, αλλά και η εκδοχή που υπάρχει στο δίσκο είναι 3-3,5 λεπτά περίπου. Η ολοκληρωμένη του εκδοχή που κυκλοφόρησε μόλις ως single, αφότου δηλαδή έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος, ξεπερνάει τα 9 λεπτά σε διάρκεια. Και με αυτήν την εκδοχή του κομματιού από τον Τιγκράν Χαμασιάν θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, με μία υπενθύμηση πως αύριο στη μηχανή αναζήτηση στις 5 ώρα και εδώ στον 958 της R3 ακούμε ολόκληρο τον καινούριο δίσκο του Paul McCartney, το The Boys of Dungeon Lane. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ακολουθεί Δωρο Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εμείς ξανά μαζί αύριο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
1: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
0: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
0: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Με τις κόκκινες, τις πράσινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή σε μια οργανική εκδοχή από τον θρυλικό, θα τον χαρακτήριζα, δίσκο όπου ο Μίμης Πλέσας παίζει φιλικόρντα και μπορεί να μην ακούσαμε τους στίχους από το τραγούδι αυτό, ακούγοντας όμως κάποιος την μελωδία, τα λόγια έρχονται αυτόματα. Και αυτή είναι η έκτη εκπομπή, το έκτο επεισόδιο που θα ακούσουμε τραγούδια από το σύνολο της ελληνικής δισκογραφίας, τα οποία αναφέρονται σε χρώματα, τα οποία έχουν στους στίχους τους κάτι από θαλασσί, από κίτρινο, από μαύρο, από κόκκινο ή από λευκό. Οι προηγούμενες 5 εκπομπές βρίσκονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για όποιον θέλει να τις ψάξει. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΕ3. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. 23 13 38 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Καλή ακρόαση.

Άσπρα Καράβια. Ακούσαμε από την Κέτη Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη ένα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Σπανού που μας έρχεται από την εποχή του νέου κύματος. Και θα πάμε τώρα στην Λιλιπούπολη, στην μουσική δηλαδή και στα τραγούδια από την ραδιοφωνική εκπομπή του τρίτου προγράμματος, όπου υπάρχει μια σειρά τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Η στίχη είναι της Μαργανίνας Κριεζή και εμείς θα ακούσουμε τρία από αυτά τα τραγούδια από την Λιλιπούπολη, ξεκινώντας με την Λένα Πλάτωνος και την Ρόζα Ροζαλία.

Ακούσαμε το τραγούδι για το ροζ χρώμα, την Ροζαλία δηλαδή, από την Λιλιπούπολη, ένας δίσκος σε διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Η Λένα Πλάδωνος έγραψε την μουσική και τραγουδά για το ροζ. Θα ακούσουμε τώρα και για το καφέ χρώμα από τον Αντώνη Κοντογεωργίου και τη Σαβίνα Γιαννάτου.

Ακούσαμε και για το καφέ χρώμα, μια αρκούδα καφέ σε μουσική του Δημήτρη Μαραγκόπουλου και πάντα σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή. Τέλος της δεκαετίας του 70 γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια για την ραδιοφωνική εκπομπή του τρίτου προγράμματος στην Λιλιπούπολη. Η Λιλιπούπολη ξεκίνησε ως μια εκπομπή για να μαθαίνουν τα πολύ μικρά παιδιά τι είναι το κόκκινο χρώμα, τι είναι το πράσινο χρώμα και όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν τότε διευθυντής στο τρίτο πρόγραμμα και έχουν αυτά τα τραγούδια πολύ ψηλό μουσικό επίπεδο, δεν είναι υποδεέστερα αυτά τα τραγούδια, δεν υπολείπονται από τα τραγούδια των ενηλίκων. Θα ακούσουμε τώρα και για το κίτρινο χρώμα, την μαγιονέζα.

0: τρώει μια φλούδα πολεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της σαγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Το 2001 ο Νίκος Κυπουργός συγκέντρωσε τραγούδια και μουσικές που είχαν γραφτεί την τελευταία δεκαετία για παιδικές θεατρικές παραστάσεις. Αναζήτησε λοιπόν ερμηνευτές και ερμηνεύτηρες να τραγουδήσουν και πάλι αυτά τα τραγούδια που ο ίδιος είχε γράψει την μουσική, να τα τραγουδήσουν ξανά στο στούντιο, αναδημιουργώντας το κλίμα των παραστάσεων. Τα μυστικά του κήπου, όπως ονομάζεται ο δίσκος αυτός που δημιουργήθηκε από αυτή την συνθήκη, είναι ένας πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ δημοφιλής δίσκος και εμείς θα ακούσουμε τον Άρη Χριστοφέλη στο Κίτρινο.

Είμαστε ζωντανά στο 958 της R3. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε κάποιο χρώμα ή στα χρώματα γενικότερα. Ακούσαμε για το κόκκινο άλικο που είναι το έντονο κόκκινο. Και θα πάμε τώρα πίσω στο 1993 και θα ακούσουμε τα χρώματα από τους Εκείνος και Εκείνος.

Ακούσαμε τα χρώματα από τους εκείνους και εκείνους. Θα παραμείνουμε σε χρώματα, θα παραμείνουμε στα μέσα της δεκαετίας των 90 και θα ακούσουμε για τα χρώματα που ήταν στο θολό του ουρανού ζωγραφισμένα από τον Νίκο Γιώγαλα στον πάτο της καρδιάς μου.

Το 1982 η Σπυριδούλα, το συγκρότημα Σπυριδούλα που ήταν ο Βασίλης και ο Νίκος Σπυρόπουλος, η Μελίνα Καρακώστα, ο Άκης Περδίκης και ο Παύλος Βακατάτσης κυκλοφορούν το δίσκο Νάιλον, Δέφια και Ψόφια Κέφια. Εκεί βρίσκεται το κίτρινο φως.

Σε ζωγραφίζω από την αρχή με όλα τα χρώματα κάποιας παλιάς και σκοτεινής ακουαρέλας. Ακούσαμε από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνο, από τον δίσκο ακουαρέλα σε μουσική του Ηλία Μακρύδη. Θα ακούσουμε τώρα και το γαλάζιο τραγούδι από τα παιδιά της παλαιότητας.

Το τέλος του 1982 η ραδιοφωνική παραγωγός Ρινιό Παπανικόλα ζήτησε από την Ελένα Πλάτωνος να γράψει ένα καινούριο τραγούδι το οποίο θα μεταδίδονταν αποκλειστικά στην πρώτη εκπομπή του χρόνου που θα ξεκινούσε σε λίγες μέρες. Κάτι τέτοιο είχε ζητήσει και από άλλους δημιουργούς. Η Ελένα Πλάτωνος έδωσε το μπλε για την εκπομπή, το οποίο αργότερα ηχογραφήθηκε ξανά και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Μάσκες Ηλίου. Λέγεται μάλιστα ότι μόλις άκουσε την εκπομπή και το τραγούδι «Μπλε», τηλεφώνησε αμέσως στην Ελένα Πλάτωνος ο ποιητής Νίκος Καρούζος και της είπε ότι το τραγούδι αυτό είναι από μόνο του καλύτερο από συνολικά δύο ποιητικές συλλογές του.

μου για τα καλά. Χθες το βράδυ πάλι ενώ κοιμόσουν, εγώ προσπάθησα να κλέψω φωτογραφικά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε για τα κόκκινα τα blues σε μουσική και στίχους του Μάνου Ξηδούς και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής που είναι αφιερωμένη στα χρώματα. Έκτη εκπομπή είναι αυτή με αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε «Βάλε τ' άσπρα σου, γίνε κρίνο και βγες από την κλάστρα σου» ή αλλιώς «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

φορά και μια χάντρα θαλασσιά να μη σε ματιάζουν τα νησιά. Ακούσαμε από την Χάρης Αλεξίου και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και θα κλείσουμε το σημερινό jukebox, ένα jukebox με χρώματα και θα ακούσουμε το πουκάμισο το θαλασσί και αμέσως μετά το ρούχος το θαλασσί. Το πρώτο είναι σε μουσική και στίχους του Σταύρου Κουλιουμτζή και θα το ακούσουμε από την φωνή του Γιώργου Νταλάρα και το δεύτερο σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Μάνου Ελευθερίου από το Χρήστο Σιδερίδη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο και τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές της μουσικής. Καλή συνέχεια.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από την καντάτα «Ich stehe mit einem Fuß im Grabe» του Johann Sebastian Bach την εισαγωγική συμφωνία σε επεξεργασία του Λεόπολτ Στοκόφσκι. Είναι μία από τις πιο συγκινητικές εκκλησιαστικές καντάτες του Μπαχ, γραμμένη το 1729 για την τρίτη Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια. Παρά τον τίτλο της, που σημαίνει «Στέκομαι με το ένα πόδι στον τάφο», το έργο δεν αποπνέει φόβο, αλλά γαλήνει αποδοχή και εμπιστοσύνη στο θείο θέλημα. Η διασκευή της από τον Λέοπολτ Στοκόφσκι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο διάσημος μαέστρος μετέφερε τη μουσική του Μπαχ στο συμφωνικό ήχο του 20ου αιώνα. Διατηρώντας τη λυρική και στοχαστική μελωδία του πρωτοτύπου, ο Στοκόφσκι την έντυσε με πλούσια έγχορδα και θερμές ορχιστρικές χρωματικές αποχρώσεις. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε στον 958 της R3, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλεχοπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα τον ήχο μου θα μας φροντίσει ο Χρήστος Σιδερίδης. Έχουμε πλέον και Viber στο σταθμό μας, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Το νούμερο του σταθμού είναι 69 300 78 291. Το κουαρτέ των χόρδων σε μη ύφεση μείζωνα της Φάνι Μέντελσον γράφτηκε το 1834. Η σύνθεση βασίστηκε σε ένα ημιτελές σχέδιο σονάτας για πιάνο που είχε ξεκινήσει το 1829, το οποίο επεξεργάστηκε και επέκτηνε σε ένα πλήρες κουαρτέ των χόρδων. Το έργο φέρει επιρροές από τον Μπετόβεν και τον αδερφό της Φέλιξ Μέντελσον, αλλά διακρίνεται για τη δική της έντονα προσωπική φωνή, συναισθηματικό βάθος και τολμηρή για την εποχή αρμονική γλώσσα. Θα ακούσουμε σήμερα το τέταρτο μέρος, Allegro Molto Vivace, από το Chaos String Quartet.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Wolfgang Amadeus Mozart έγραψε το κονσέρτο για φαγκότο σε σύφεση μίζωνα το 1774 όταν ήταν 18 ετών και ήταν το πρώτο του κονσέρτο για πνευστό όργανο. Οι μελετητές πιστεύουν ότι ο Mozart μπορεί να έχει γράψει 5 κονσέρτα για φαγκότο, αλλά ότι μόνο το πρώτο έχει διασωθεί. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος αυτού του κονσέρτου, Andante ma Adagio.

Και μην ξεχνάτε το νέο, το νέο Viber που βάλαμε στο σταθμό μας, όπου έχει το νούμερο 69378291. Το έργο «Πρελούδιο» στο «Απομεσήμερο ενός φαύνου» του Claude Debussy, που γράφτηκε ανάμεσα στο 1892 και 1894, είναι ένα συμφωνικό ποίημα βασισμένο στο ποίημα του Γάλλου συμβολιστή Στεφάν Μαλαρμέ. Αν και ο Debussy είχε σκοπό να το κάνει μέρος μιας τριλογίας, ολοκλήρωσε τελικά μόνο αυτό το κομμάτι. Ο συνθέτης το περιέγραψε ως μια ελεύθερη μουσική απεικόνηση των ονείρων και των αισθήσεων ενός φαύνου κατά το ζεστό μεσημέρι, όταν κουρασμένος από τη φανταστική καταδίωξη των νυμφών, παρασύρεται σε ένα γλυκό ονειρικό ύπνο. Με το έργο αυτό, η μουσική του Debussy άγγιξε τα όρια της παραδοσιακής τονικότητας και άνοιξε τον δρόμο για τις εξελίξεις της μουσικής στον 20ο αιώνα. Σήμερα θα ακούσουμε το έργο από τη Royal Concertgebouw Orchestra και μαέστρο τον Bernard Haitink.

Η σονάτα του Σελινόφωτος είναι η δημοφιλής ονομασία της σονάτας για πιάνο νούμερο 14 σε ντο δίεση ελάσσονα του Μπετόβεν και ξεχωρίζει επειδή δεν ακολουθεί την κλασική λογική της σονάτας με γρήγορο πρώτο μέρος, αλλά ανοίγει με ένα αργό, σχεδόν υπνοτιστικό αντάτζο σοστενούτο που δημιουργεί αμέσως μια ατμόσφαιρα εσωτερικότητας. Η σονάτα φέρει τον υπότιτλο «Quasi una fantasia», σχεδόν σαν φαντασία. Η ονομασία «Σονάτα του Σελινόφωτος» ή «Σονάτα υπό το Σελινόφως», όπως είναι επίσης γνωστή στην Ελλάδα, οφείλεται στον γερμανικό μουσικοκριτικό και ποιητή Ludwig Rellstab, ο οποίος το 1832 έγραψε ότι του θυμίζει το φεγγαρόφωτο που λάμπει πάνω από τη λίμνη της Λουκέρνης. Ας ακούσουμε σήμερα αυτό το αντάτζο σοστενούτο, το διάσημο αντάτζο σοστενούτο, από τον πιανίστα Κλάουντιο Αράου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Μίλι Μπαλακίρεφ άρχισε να εργάζεται πάνω στη Συμφωνία νούμερο 2 σε Ρελάσσονα το 1900, αλλά δεν ολοκλήρωσε το έργο μέχρι το 1908. Την πρεμιέρα της Συμφωνίας δείχνει ο Ρώσος συνθέτης Σεργέη Λιαπούνοφ, μαθητής του Μπαλακίρεφ, στην Αγία Πετρούπολη ένα χρόνο αργότερα. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Allegro Manon Tropo, Poco più animato, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του BBC και μαέστρο τον Βασίλη Σινάισκι.

Η αρία «Quel guardo il cavaliere» από την όπερα «Don Pasquale» του Γκαετάνο Ντονιτσέτη παρουσιάζει την Ορίνα ως μια έξυπνη και γοητευτική γυναίκα που γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη της γοητείας της. Μέσα από χιούμορ και ζωντανή μουσική αποκαλύπτει ότι ξέρει να κερδίζει τις καρδιές των ανδρών χαρίζοντάς μας ένα από τα πιο γοητευτικά πορτρέτα της ιταλικής κομικής όπερας. Θα την απολαύσουμε σήμερα την άρια «Quel guardo il cavaliere» από τη σοπράνο Άντζελα Γεωργίου. Και με τον Ντονιτσέτη φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Σιδερίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα!

0: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
1: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
0: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
0: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Planet B.
2: Hey you, I have a dream today.
1: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
1: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο. No more glow,
1: only one. Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Σας καλησπερίζουμε, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη διαδρομή εδώ από τον 958-3 και την εκπομπή Planet B, μια διαδρομή στον κόσμο με τη βοήθεια βεβαίως των Διεθνών Πρακτορείων Ειδήσεων για να σχηματίσουμε έστω μια μυδρή εικόνα για το τι γίνεται στον κόσμο μας μέχρι αυτή την ώρα που βγαίνουμε στον αέρα. Φοβόμαστε καμιά φορά μην γινόμαστε άθελά μας βεβαίως μεταφορείς παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων, fake news όπως λένε και οι Αμερικάνοι, μεταδίδοντας τις πληροφορίες βεβαίως που μεταδίδονται με κάθε επισημότητα από τα διεθνή πρακτορία. Και δεν φταίνε τα πρακτορία βεβαίως για αυτή την διασπορά των ενδεχομένως ψευδών ειδήσεων, αλλά φταίνε αυτοί που διοχετεύουν τα πρακτορία με αυτές τις ειδήσεις. Μεταξύ αυτών βεβαίως είναι η κάθε πλευρά που εμπλέκεται σε μια πολεμική αναμέτρηση. Όπως είναι γνωστό, όπως έχει υποθεί κατά επανάληψη στο παρελθόν, το πρώτο θύμα σε κάθε πόλεμο είναι η αλήθεια. Και κάθε πλευρά προσπαθεί να προωθήσει βεβαίως τα δικά της συμφέροντα, να σχηματίσει μια εικόνα στον κόσμο ότι νικάει στα πεδία των μαχών, ότι έχει κερδίσει περισσότερα από ό,τι ο αντίπαλος, ότι έχει κατατροπώσει τον αντίπαλο, ότι θα τον εξοντώσει τον αντίπαλο, ως ονούπο και πάει λέγοντας. Σε σχέση με το τελευταίο, ο Ντόναλντ Τραμπ κάποια στιγμή είχε πει ότι ή θα συμφωνήσει η Τεχεράνη σε μια κεχηρία, ένα τέλος του πολέμου χωρίς πυρηνικά, ή θα εξαφανίσουμε τη χώρα. Γι' αυτό το λέμε. Είχαμε εικάσει τότε ότι μάλλον θα κάνει χρήση πυρηνικών. Δεν εξηγείται αλλιώς πώς θα εξαφανίσει μια ολόκληρη χώρα από τον χάρτη του πλανήτη μας. Αλλά τώρα, σήμερα, δεν είμαστε σε αυτό το σημείο και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι κάθε φορά που ακόμα και εμείς οι ίδιοι μεταδίδουμε πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία και από αυτά που έρχονται βεβαίως από τα διεθνή μέσα, από συναδέλφους που κάνουν στις περισσότερες των περιπτώσεων εξαιρετικά τη δουλειά τους και μεταδίδουν πραγματικά την αλήθεια. Αλλά όταν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, βγαίνει και λέει ότι το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη για το τι λέει το ίδιο το Ιράν. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μας περιπλάνηση στον κόσμο. Μάλλον εύχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, πέρα από το να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, να μην είναι ένα μακρύ θερμό καλοκαίρι. Γιατί χαλάει όλη η σούπα της διεθνούς οικονομίας, είναι η αλήθεια, όταν είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Και υπάρχουν και άλλες σοβαρότατες επιπτώσεις στις τσέπες των δισεκατομμυριούχων του πλανήτη μας. Είναι η εκπομπή Planet B. Σας μεταδίδουμε τα νέα του πλανήτη Α όμως. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και επειδή αναφερθήκαμε στο μακρύ θερμό καλοκαίρι, το οποίο δεν είναι αστείο πράγμα βεβαίως με αυτά που λέγαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή για τον επερχόμενο Super El Niño, τουλάχιστον αυτό ελπίζει να μην είναι σε πολιτικό επίπεδο ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και άλλες πλευρές και συνιστώσεις της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας. Long Hot Summer Day, καλή ακρόαση.

Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκίρμπα στο μικρόφωνο της εκπομπής Planet B, εδώ από τον 58 της R3, φίλες και φίλοι. Και δεν είναι μόνο η είδηση της ημέρας, η είδηση της νύχτας που έχουμε εμείς έτσι κι αλλιώς προγραμματίσει και για αργότερα. Είναι και οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Όπως για παράδειγμα αυτή που έχουμε μπροστά μας στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή. Ως διαμαγείας εμφανίστηκε, δεν την ψάξαμε εμείς. Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Πολλοί βεβαίως αρέσκονται στο να μεταδίδουν τι ώρα είναι αυτή τη στιγμή στο Τόκιο. Να μια άχρηστη πληροφορία της ημέρας. 2 και 12 πρώτα λεπτά λέει ξημερώματα. Ας μπούμε στον πειρασμό και να σας μεταδώσουμε και εμείς μερικές τέτοιες πληροφορίες. Λος Άντζελες 10 και 12 το πρωί. Στη Νέα Υόρκη είναι 1 και 12 λέει. Στο Λονδίνο 6 και 12 πρώτα λεπτά. Απόγευμα έτσι. Παρίσι 7 και 12 πρώτα λεπτά. Και στο Πεκίνο είναι 1 και 12 πρώτα λεπτά. Ξημερώματα. Αυτά. Κλείνουμε την παρένθεση. Και πάμε στην Ισπανία. Χθες σας λέγαμε για τη Γαλλία, για το ρεκόρ των θερμοκρασιών το Μάιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Meteo France. Όμως ρεκόρ θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο έχουν καταρριφθεί και σε αρκετές ισπανικές πόλεις τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα στον Βορρά, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, την ΑΕΜΕΤ, η οποία χαρακτήρισε τις θερμοκρασίες εξαιρετικά υψηλές για τον Μάιο και τόνισε την επιμονή αυτού του καύσωνα που διήρκεσε αρκετές ημέρες. Θα μπορούσε να πει κανείς και τι έγινε, λίγη ζέστη παραπάνω, λίγη παραπάνω προφύλαξη. Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου αστεία, γιατί και η ζέστη στην Ισπανία δεν αστείευεται. Η Ισπανία κατέγραψε τον Μάιο τους περισσότερους θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα, από τότε που ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία το 2015. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, καθώς πολλά μέρη της Ευρώπης αντιμετώπισαν θερμοκρασίες ρεκόρ την ίδια περίοδο, όχι μόνο στην Ισπανία και τη Γαλλία, που σας λέγαμε χθες. Και σήμερα βεβαίως για την Ισπανία. Σύμφωνα λοιπόν με το Ισπανικό Υπουργείο, οι θάνατοι 101 ανθρώπων μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα. Αυτός ο αριθμός δε είναι 3,6 φορές υψηλότερος από τον μέσο αριθμό θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη και καταγράφηκαν τον Μάιο την τελευταία δεκαετία. Αυτό τονίζει το Ισπανικό Υπουργείο σε ανακοίνωσή του, επισημένοντας τις σημαντικές επιπτώσεις των καυσώνων στην υγεία ακόμη και πριν από την έναρξη του καλοκαιριού.

Κάθε χώρα βεβαίως έχει το δικό της σύστημα προειδοποιήσεων προς το κοινό όταν επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες, υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται κατά σχεδόν 10% για κάθε επιπλέον βαθμό πάνω από τον καθορισμένο όριο υγείας. Το σχέδιο πρόληψης του Ισπανικού Υπουργείου Υγείας, το οποίο ενεργοποιήθηκε από τις 13 του Μάη έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα ισχύει, χρησιμοποιεί, λέει, ένα σύστημα ειδοποίησης με χρωματική κωδικοποίηση από πράσινο για κανένα κίνδυνο έως κόκκινο για υψηλό κίνδυνο για την ενημέρωση του κοινού. Από το 2015, όταν ξεκίνησαν να τηρούνται αρχεία και μέχρι το καλοκαίρι του 2025, 27.564 θάνατοι στην Ισπανία οφείλονται σε υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι κανείς βεβαίως να παίζει, όπως αντιλαμβάνεστε, με την υγεία. Αν και έχει συνηθίσει τις υψηλές θερμοκρασίες, η Ισπανία αντιμετωπίζει όλο ένα και πιο συχνά και έντονα κύματα καύσωνα εδώ και αρκετά χρόνια, που μερικές φορές συμβαίνουν εκτός των καλοκαιρινών μηνών, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες αλλά κυρίως στους ανθρώπους και ειδικά τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Θα σας πούμε σε λίγο, γιατί κάπως έτσι το πήγαμε από την αρχή, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη λέει ο Τραμπ, ότι συμφώνησε για παράδειγμα το Ιράν να μην κατέχει πυρηνικά όπλα και επίκειται συμφωνία. Το Ιράν το ξέρει ότι δήλωσε αυτό το πράγμα το Ιράν. Λοιπόν, σε αυτά θα πάμε σε λίγο, όπως είπαμε, γιατί υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές ειδήσεις στον κόσμο μας, που συνήθως καλύπτονται από την κυρίαρχη ειδησιογραφία, δικαίως πολλές φορές, που αφορά τη φρίκη των πολέμων σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Βεβαίως μιλάμε για το Ιράν, μιλάμε για το Λίβανο, μιλάμε για τη Γάζα, μιλάμε για την Ουκρανία. Αλλά υπάρχουν και εν καιρό ειρήνης εγκλήματα. Ξέρετε, πέρα από τους καύσονες, τους πρώιμους καύσονες, και μάλιστα μήνα Μάιο, σε Γαλλία, Ισπανία, στη Μεσόγειο γενικώς και σε άλλες χώρες του Βορρά της Ευρώπης, που έχουν πάθει πλάκα οι άνθρωποι εκεί και δεν μπορούν να προστατευτούν εύκολα, πολλοί δεν έχουν και κλιματιστικά καν. Σοκ έχει προκληθεί στην Ιταλία, την γειτονική μας χώρα, από την είδηση πως πυρπολήθηκαν ζωντανοί 4 μετανάστες από το Πακιστάν και το Αφγανιστάν σε ένα πρατήριο καυσίμων της Καλαβρίας, αν το διανοεί το ανθρώπινος νους. Όπως δείχνει βίντεο, λέει, από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι 4 μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις της περιοχής στην Ιταλία κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα μινιβάν. Και δεν ήταν ατύχημα, δυστύχημα. Κάποια βάλαν φωτιά. 2 άνδρες, οι οποίοι επίσης φέρονται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες του κλειστές. Εμείς είδαμε το βίντεο και πραγματικά μείναμε άναυδοι. Να κρατάνε αυτοί οι 2 άνθρωποι έξω από το αυτοκίνητο κλειστές τις πόρτες, να τις μπρόχνουν δηλαδή, για να μην μπορούν να τις ανοίξουν αυτοί που είναι εγκλωβισμένοι εντός του αυτοκίνητου. Μετά από λίγο, το βάν εξεράγει. Χάρη και στο βίντεο, λέει, από το κύκλωμα ασφάλειας, οι 2 δράστες συνελήφθησαν από καραμπινιέρους στη γειτονική μας Ιταλία, βεβαίως. Και η βάρβαρη αυτή δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των 4 θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Συχνά δεν τους καταβάλλεται ούτε η ελάχιστη συμφωνημένη καθημερινή αμοιβή. Όπως ανέφερε φίλος των θυμάτων στον τύπο, πρόκειται για αλλοδαπούς που δουλεύουν σε χωράφια υπό συνθήκες ακραίας εγκατάλευσης. Μιλάμε για τους κολλασμένους αυτού του κόσμου. Και το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι αυτοί οι κολλασμένοι καμιά φορά αλληλοεξοντώνονται χωρίς την παρέμβαση κανενός.

Θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα. Το αποτρόπαιο γεγονός που μας ήρθε από την γειτονική μας Ιταλία, κυρίες και κύριοι, γιατί σε ένα βαθμό αποτελεί τραγική συμβολική υπενθύμηση του κόσμου στον οποίο ζούμε, όχι μόνο για την Ιταλία, αλλά για όποια χώρα δημιουργεί ουσιαστικά συνθήκες εκμετάλλευσης, ακραίας όμως εκμετάλλευσης, εργατών γης, οι οποίοι πετάγονται σαν τις λεμονόκουπες μετά, καμιά φορά δεν πληρώνονται κιόλας. Τα είδαμε στα φραουλοχόραφα στη Μανολάδα αυτά κάποια στιγμή και στην Ελλάδα, τις συνθήκες που διαβιούσαν δηλαδή οι εργάτες που δούλευαν στις φράουλες, μιλώντας κάποιοι για ματωμένες φράουλες. Αλλά το φαινόμενο στην Ιταλία ήταν αρκετά γνωστό, όχι όμως σε όλη την τραγική του διάσταση. Στην Ιταλία η εκμετάλλευση των μεταναστών έχει δημιουργήσει μια απάνθρωπη πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Σας αναφέραμε το περιστατικό προηγουμένως και αυτό συνέβη στην Αμεντολάρα της Καλαβρίας, όπου υπενθυμίζουμε τρεις Αφγανοί και ένας Πακιστανός μετανάστης κάηκαν ζωντανοί μέσα στο βαν που έπρεπε να τους μεταφέρει στα χωράφια της περιοχής όπου δούλευαν αδιάκοπα σε καλλιέργειες με φράουλες και νεκταρίνια. Αυτό που δεν σας είπαμε προηγουμένως, πέρα από τους τέσσερις νεκρούς, είναι ότι υπήρχε και ένας πέμπτος εργάτης, ο οποίος ήταν στο πόρτ μπαγκάζ. Έσπασε παράθυρο, κατάφερε να μπει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, κατάφερε να σωθεί, έφυγε, και αυτό είναι αυτός που δίνει πολύτιμες πληροφορίες βεβαίως στις αρχές. Είπε στους ανακριτές πως όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες της περιοχής δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αμοιβή. Οι δουλέμποροι της τρίτης χιλιετίας τους δίνουν μόνο φαγητό και στέγη, λέει. Μόνο να υπάρχουν δηλαδή τους επιτρέπουν. Υπάρχουν σε εισαγωγικά. Σε ημιεγκατελελειμμένες αγρικίες. Και η εκτέλεση, γιατί για εκτέλεση πρόκειται, τεσσάρων ανθρώπων, της Αμεντολάρα, οργανώθηκε, λέει, για να τιμωρηθούν οι εργάτες επειδή δεν ήθελαν να πληρώσουν ακόμα και τη μεταφορά τους από το σπίτι μέχρι τα χωράφια. Πρέπει να πληρώνουν και από πάνω, χωρίς να πληρώνονται, μόνο για να έχουν λίγο φαγητό και στέγη, ας την χαρακτηρίσουμε στέγη. Και πρέπει να πούμε ότι ο γνωστός συνάδελφος ο Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, που είναι ανταποκριτής στη Ρώμη και συνεργάτης της ελληνικής σύνταξης της Deutsche Welle στην Ιταλική πρωτεύουσα, γράφει για την Deutsche Welle ότι δεν πρόκειται δυστυχώς για μεμονωμένο γεγονός. Χιλιάδες Πακιστανοί, Ινδοί, Αφγανοί κινούνται μεταξύ Σικελίας, Καλαβρίας και Απουλίας με την ελπίδα να μπορέσουν να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί. Μαζεύουν, λέει, φράουλες, ελιές, πορτοκάλια και βερίκοκα κυρίως. Σύμφωνα με τα Ιταλικά συνδικάτα, λιγότερο από το 1 τρίτο έχει υπογράψει μια κάποια, εν πάση περιπτώσει, νόμιμη συμφωνία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να δεχθούν τη μαύρη εργασία που τους προσφέρεται, κερδίζοντας, όταν καταφέρνουν να πληρωθούν, γύρω στα 15 ευρώ την ημέρα, από τα οποία υποχρεούνται να πληρώνουν και τη μεταφορά από το σπίτι στους αγρούς. Όλοι γνωρίζουν τις ακραίες αυτές συνθήκες, αλλά οι περισσότεροι, λέει, κάνουν ότι δεν ξέρουν, διότι έτσι εξυπηρετείται η τοπική γεωργική παραγωγή, έστω και αν αγνοούνται βασικά εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. Και όποιος αντιδρά, τιμωρείται. Σύμφωνα με τον Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη, αυτό δεν συμβαίνει βέβαια μόνο στον Νότο. Τεράστια αίσθηση έχει προκαλέσει στο Μιλάνο, υπόθεση που συνδέεται με την οικοδόμηση του νέου αμερικανικού προξενείου της Ιταλικής συμπρωτεύουσας. Σχεδόν 400 Ινδοί εργάτες, ανασφάλιστοι, λάμβαναν σύμφωνα με τους εισαγγελείς περίπου 2 ευρώ την ώρα για το νέο αμερικανικό προξενείο στο Μιλάνο. Είχαν δώσει, λέει, περίπου 5.000 ευρώ σε μεσάζοντες για να μπορέσουν να πάρουν βίζα και στη συνέχεια τους ζητούσαν και άλλα χρήματα για στέγη και φαγητό στο Μιλάνο, φυσικά. Στο τέλος, τους έμεναν στο χέρι μόνο 300 ευρώ το μήνα. Οι εισαγγελείς ζήτησαν να τεθεί υποδικαστικό έλεγχο η εταιρεία Candle Construction, η οποία είχε

να λάβει το όλο έργο. Διότι θεωρούν ότι με την όλη στάση της αποδέχθηκε την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Εμείς τα λέγαμε, τη δρομολόγησε την εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Φεύγουμε από τη γειτονική μας Ιταλία, εγκαταλείπνοντας αυτή την αποκρουστική πραγματικά είδηση που αφορά τον θάνατο το μαρτυρικό τεσσάρων ανθρώπων που δουλεύουν απλήρωτοι σε φραουλοχόραφα και σε άλλες αγροτικές εργασίες στη γειτονική μας χώρα, όπως και σε άλλες χώρες εξάλλου, με ελάχιστο ημερομίσθιο και πάλι λέγοντας. Μιλάμε για κυκλώματα τώρα, για μαφιόζους που εκμεταλλεύονται τη διεθνή εργατική τάξη. Περί αυτού πρόκειται. Είναι οι χρήσιμοι άνθρωποι για να μαζεύουν τη σοδειά και οι απορριπταίοι άνθρωποι όταν τη μαζεύουν και τελειώνουν τη δουλειά. Αναλώσιμοι δηλαδή. Πάμε όμως και στην άλλη φρίκη, στην άλλη βαρβαρότητα, την επισημοποιημένη βεβαίως. Μιλάμε για τον πόλεμο, συνεχιζόμενο πόλεμο για να μην γελιόμαστε, και στο Λίβανο και στη Γάζα και στο Ιράν και στην Ουκρανία, όπου συνεχίζουν οι βομβαρδισμοί εκατέρωθεν με μεγαλύτερο ή πιο αργό ρυθμό, δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή οι άμαχοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Και αυτή η στιγμή είναι πάντοτε, μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βομβαρδιστεί τις τελευταίες ημέρες από δηλώσεις και από ενημερώσεις που έρχονται κυρίως από το Truth Social του Donald Trump, ο οποίος, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε ανταποκριτή των γεγονότων από το Ιράν. Γιατί μόλις συμβαίνει κάτι ή υποθέτει ότι συμβαίνει, γιατί αυτό που λέμε δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζουμε. Όταν υποθέτει ότι συμβαίνει κάτι ο Τραμπ, το δημοσιεύει. Τις σκέψεις του δηλαδή. Βλέπει ένα όνειρο, έναν εφιάλτη, δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, σηκώνεται το πρωί και το γράφει στα Truth Social. Τώρα αυτή τη φορά είπε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα. Τι να σας πούμε εμείς. Εμφανίζεται θετικός, λέει ο Τραμπ, ως προς τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αισιόδοξο βεβαίως φαίνεται κατά επάγγελμα. Εδώ και πολύ καιρό, όπως και με το Ουκρανικό, το οποίο έλεγε θα λύσει καμιά εβδομάδα. Αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται ο πόλεμος εκεί. Βεβαίως είπε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, αλλά έσπευσε να προσθέσει ο Ντόναλτ ότι η Ιρανική ηγεσία θα μπορούσε να αλλάξει στάση, αφήνοντας θολό το τοπίο στον εξελισσόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Να κάνουμε μια υπόθεση ότι κάτι τέτοιο δεν έχει δηλώσει το Ιράν. Και ότι σε περίπτωση που το διαψεύσει, ο Ντόναλντ Τραμπ θα πει: είδατε που άλλαξαν γνώμη αμέσως. Λοιπόν, αυτά τα δήλωσε στο podcast Pod Force One της New York Post ο Ντόναλντ Τραμπ και ανέφερε ότι το ιρανικό καθεστώς είχε αποδεχθεί πως δεν θα προχωρήσει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι η συμφωνία, όπως είπαμε, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Αλλά σύμφωνα με τα όσα είπε ο Τραμπ, ο Χαμενεΐ δίνει την απαραίτητη πολιτική έγκριση, λέει, για την πρόοδο των συνομιλιών. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, η έγκριση φαίνεται να δίνεται από τον Χαμενεΐ, υπονοώντας ότι οι αποφάσεις για τις τάσεις της Τεχεράνης περνούν από το ανώτατο επίπεδο εξουσίας. Προσέξτε ακριβώς την έκφραση του Τραμπ. Η έγκριση φαίνεται να δίνεται από τον Χαμενεΐ. Αυτό έχει τεράστια απόσταση από το «δόθηκε έγκριση από τον Χαμενεΐ».

το φαίνεται είναι μάλλον στο κεφάλι του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, μπορεί και να ευσταθεί η πληροφορία. Απλά και εμείς υποθέσεις κάνουμε, όπως κάνει υποθέσεις άλλωστε και ο Αμερικάνος Πρόεδρος, ο οποίος προχώρησε ακόμη περισσότερο, αποκαλύπτοντας, λέει, ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει προσωπική συνάντηση με τον Χαμενέη στο μέλλον, εφόσον συνεχιστεί η δυναμική των συνομιλιών. Μόνο μην μπερδευτούν οι Ισραηλινοί και βομβαρδίσουν τον Χαμενέη την ώρα που ο Τραμπ θα συναντιέται με τον Χαμενέη. Συμβαίνουν και τέτοια, ξέρετε. Και μια τέτοια εξέλιξη πάντως θα αποτελούσε, λέει, ιστορική τομή στη σχέση των δύο χωρών, οι οποίες βρίσκονται σε ένταση εδώ και δεκαετίες. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων αυτή τη στιγμή, υποδηλώνοντας ότι προκρίνεται η διπλωματική οδός έναντι μιας άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής. Εμείς εδώ μεταδίδουμε όλες τις απόψεις, θα σας μεταδώσουμε και την αντίδραση του Ιράν, την επίσημη. Τι λέει ο ίδιος ο Χαμενεή, αν γνωρίζει κάτι για τη συμφωνία αυτή, να μην έχει πυρηνικά όπλα. Βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι αξιότιμοι δυτικοί παίκτες που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο, αυτούς δεν τους αγγίζει κανείς, γιατί διαθέτουν ήδη πυρηνικά όπλα. Όπως και τη Βόρεια Κορέα, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, αυτά. Αν το Πακιστάν δεν είχε πυρηνικά όπλα και η Ινδία, σίγουρα θα είχαμε επέμβαση εκεί των Αμερικανών, αλλά πρόλαβαν και απέκτησαν. Ξέρετε, δεν υπονοούμε ότι αφήστε όλες τις χώρες, σε όλες τις χώρες να ανθίσουν τα λουλούδια, όπως λέγαν παλαιότερα κάποιοι διανοούμενοι, ή να ανθίσουν τα πυρηνικά μανιτάρια. Ελπίζουμε όχι ποτέ. Μάλλον θα πρέπει να γίνει το αντίθετο για να γίνει ασφαλέστερος ο κόσμος μας. Όχι να αποκτήσουν και άλλοι πυρηνικά όπλα και περισσότεροι και ακόμη περισσότεροι, προκειμένου να υπάρχει, λέει, αυτή η ισορροπία του τρόμου διεθνώς, με τον κίνδυνο κάποιος τρελός κάποια στιγμή να πατήσει το κόκκινο κουμπί, αλλά μάλλον να υπάρξει διεθνής αποπυρηνικοποίηση. Ποιος οργανισμός θα τολμήσει να το πει αυτό, από τη στιγμή που έχουν απεξιωθεί οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, κυρίως από την αμερικανική πλευρά. Ζούμε σε έναν αλλοπρόσαλλο στην κυριολεξία κόσμο.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας. Voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women and little children.
1: Victims of a system that makes men torture. Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Θα σας πάμε και στην Κολομβία, φίλες και φίλοι. Το καταλάβατε ενδεχομένως και από το μουσικό υπόστρωμα που χρησιμοποιούμε. Τραγουδάκι είναι βέβαια, αλλά θα βάλουμε και ένα άλλο τραγούδι μετά. Από πάνκιδες της Κολομβίας. Σε λίγο όμως, μετά θα σας μεταδώσουμε αυτή την είδηση. Σας λέγαμε τον Τραμπ. Υπάρχει ο Ντελαεσπρέγια, ο οποίος είναι ένας ακόμα θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως τόσοι άλλοι ακροδεξιοί τραμπιστές που αναδύονται πλέον στη Λατινική Αμερική. Και μιλάμε για τις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία. Κάποιοι λένε ότι κυκλοφορεί μια μάρκα. Μάρκα Ντελαεσπρέγια. Πρόκειται για τον τύπο αυτό.

Ο Αβελάρδο de la Espriella νίκησε, ξέρετε, στον πρώτο γύρο των προεδρικών της Κολομβίας και σηματοδοτεί την απαρχή, όπως λέμε, της εποχής του μεταουριμπισμού στην πολιτική σκηνή της χώρας, με τη δεξιά να ανασυντίθεται με πιο ακραίες θέσεις, όπως επισημαίνει εύστοχα η Χριστίνα Πάντζου σε αυτό το άρθρο της στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και νομικός όχι μόνο δεν χρειάστηκε, λέει, τον σκληροπυρηνικό πρώην πρόεδρο Άλβαρο Ουρίμπε, κατηγορούμενο βεβαίως για σωρία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, πως τώρα όριζε σε μεγάλο βαθμό τον χώρο για να λανσάρει την υποψηφιότητά του, αλλά του απέσπασε τεράστιο τμήμα των ψηφοφόρων του, καταποντίζοντας το κακώς αποκαλούμενο δημοκρατικό κέντρο του. Η επιτυχία του, λέει, και το 43,9% που έφερε δεν οφείλεται τόσο στη δική του αξία όσο στη συντριβή της άλλης σκληρής δεξιάς επιλογής, του ουριμπισμού δηλαδή, με υποψήφια την Παλώμα Βαλένσια. Πήρα μόλις 6,9%. Αυτή ήταν κυρίως η ψηφοφόρη του με δημοσκόπηση της Selag Data, που έδειξε πως το 72% των ψηφοφόρων της Βαλένσια θα ψήφιζαν τον Εσπριέγια για να αποτρέψουν μια κυβέρνηση του Σεπέδα, μαζί και πολλοί από αυτούς που το 2022 έδωσαν ένα 28,15% στον ακροδεξιό Ερνάντες, αλλά και οι ακανακτισμένοι που μετακινούνται από κόμμα σε κόμμα τιμωρώντας κυβερνήσεις που θεωρούν πως δεν λύνουν τα προβλήματά τους. Ο ακροδεξιός de la Espriella, που κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, βεβαίως και είναι ένας ακόμα θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, όπως τόσοι ακροδεξιοί που έχουν αναδειχθεί στην Λατινική Αμερική, ένας πολυεκατομμυριούχος είναι, που ζει ανάμεσα σε Μπογκοτά, Μαϊάμι και Φλωρεντία και δεν κρύβει τον πλούτο του. Με αγοραίο πατριωτισμό, λέει, που εκμεταλλεύεται φορώντας τη φανέλα της εθνικής, όπως έκανε και ο Μπολσονάρου στη Βραζιλία, κανείς όσο αυτός δεν έχει σηκώσει, λέει, το λάβαρο της ασφάλειας, επικαλούμενος απειλές εναντίον.

εναντίον του, κυκλοφορεί με αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Στις δημόσιες εμφανίσεις του τον συνοδεύουν 35 φρουροί και κάνει τις ομιλίες του μέσα από ένα γυάλινο αλεξίσφαιρο κλουβί. Ούτε ο Πάπας να ήταν του παρελθόντος. Ο Τίγρης, λέει, όπως τον αποκαλούν, γιατί έχει επιλέξει για λογότυπό του ένα λιοντάρι που δείχνει τα ακονισμένα δόντια του. Υπονοεί ότι είναι έτοιμος να κατασπαράξει τους κακούς και δεν χάνει την ευκαιρία να λέει πως έχω τα να κυβερνήσω με σιδερένια πυκμή. Οι λύσεις που προτείνει είναι τρομακτικές. Στην κυβέρνησή μου, κακοποιός, λέει, που δεν υποτάσσεται στη δικαιοσύνη, θα εξαλείφεται και θα το κάνει πράξη με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ και χτίζοντας μεγαφυλακές στη ζούγκλα, όπου οι κρατούμενοι θα είναι, λέει, 10 ορόφους κάτω από τη γη, επιβιώνοντας μόνο με ψωμί και νερό. Αυτά είναι τα οράματα, φίλες και φίλοι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον 21ο αιώνα που διανύουμε από κάποιους, βεβαίως, ανθρώπους που καμώνονται, που θα κυβερνήσουν ολόκληρες χώρες.

Επειδή σας μεταδώσαμε νωρίτερα και τις σκέψεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι επίκειται επίτευξη συμφωνίας, φίλες και φίλοι, με το Ιράν, χωρίς να ξέρουμε αν το Ιράν το γνωρίζει, να σας πούμε ότι σας είχαμε πει ότι θα μεταδώσουμε κάθε αντίδραση της Ιρανικής πλευράς για το αν συμφωνεί ο Χαμενεΐ, αν έχει πει ότι δεν θα υπάρξει πυρηνικό πρόγραμμα εν πάση περιπτώσει στο Ιράν, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, δεν ξέρουμε τι ισχύει. Πάντως εδώ βλέπουμε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποιεί: η Τεχεράνη θα απαντήσει, λέει, με ισχυρό πλήγμα σε οποιαδήποτε επίθεση. Αυτά λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Σήμερα το Ιρανικό έθνος, λέει, στη μάχη του με την Αμερική και το σιωνιστικό καθεστώς, έδειξε ότι η εποχή των απειλών χωρίς κόστος για το Ιράν έχει τελειώσει και ότι οποιαδήποτε επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και ανάλογη απάντηση. Αυτά λέει το Ιράν. Δεν ξέρουμε τίποτα εμείς για ειρήνη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Αυτή τη τελευταία πληροφορία προλάβαμε να μεταδώσουμε. Ήταν η εκπομπή Planet B. Εδώ από τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύριμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Και στο διαδίκτυο erteco.gr. Hey,
2: DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Στην Abbey Road είχαν ηχογραφεί στην προηγούμενη δουλειά τους οι All Them Witches, που έχει ήδη 5 χρόνια στην πλάτη της. Μετά από 5 χρόνια επανέρχονται με το House of Mirrors, ένα δίσκο που έρχονται για να, με κάποιο τρόπο, να, όχι να μας ξανασυστηθούν, αλλά να προσθέσουν στην δική τους πορεία, να προσθέσουν ένα ακόμη κεφάλαιο που δεν είναι και πολύ μακριά από αυτό που ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια με τη δουλειά τους. Δηλαδή, πώς η blues να χωρέσει μέσα στην ψυχεδέλεια και πώς η stoner να χωρέσει μέσα στην hard rock. Προφανώς όμως έχουν ένα ταλέντο και τα χωράνε όλοι μαζί, και έτσι το Ethernet που μόλις ακούσαμε ήταν ένα από αυτά τα μακρόσυρτα blues με τις ειδικές αυτές κιθάρες που χρησιμοποιούσαν τότε, και τον ήχο αυτό σε πάει εκεί, αμερικάνικο νότο. Βέβαια, αυτό το καταφέρνεις μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, από τη μουσική που σου μεταδίδει και από το 958 φυσικά. Πες τη μου, θα αργήσω κάθε βράδυ με την Μαρία Βασιλιάδου στις 9, ο Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Christine Hers για τη συνέχεια, Dark Eyed Jungle.

Η Christine Hirsch για το κομμάτι Dark Eyed Django που μόλις ακούσαμε είπε πως είναι ένα ενδοσκοπικό κομμάτι για την παιδική της ηλικία, τη δική της και του αδερφού της. Αυτός, ο αδερφός δηλαδή, ήταν ο Dark Eyed Django, ο σκούρος δηλαδή, και η ίδια ήταν, λέει, μια παράξενη με ανοιχτόχρωμα μάτια. Παίζανε μπάσκετ μέχρι να νυχτώσει, όταν δεν μπορούσαν καν πια να δουν το στεφάνι, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πάνε στο σπίτι τους. Αφού μετακόμισε ο πατριός τους, δεν ήταν πια σπίτι τους. Οπότε καταλαβαίνεις, παίρνεις περίπου μια ιδέα από το τι ακριβώς έχει περάσει και αυτή η κοπέλα. Σίγουρα έχουν περάσει πολλά και οι Pussy Riot. Τις θυμάστε? Η περίφημη punk κολεκτίβα από την Ρωσία που επανήρθε γιατί αποφάσισε πως θα βγάλει τον καινούριο δίσκο της, άλμπουμ κανονικά. Μας έχει δώσει ένα επίσημο βίντεο κλιπ έτσι για αρχή, στο οποίο συμμετέχει στα φωνητικά ο M. Sandu στον Avenged Sevenfold, ένα κομμάτι πολύ, είναι και λίγο pop, είναι και λίγο alternative rock, έχει και βαριά riffs, αλλά το ενδιαφέρον είναι πως σε αυτό το κομμάτι, μάλλον σε αυτό το άλμπουμ, με κάποιο τρόπο δεν σταματούν να φέρονται ενάντια στον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο και προκαλούν σε αγώνα με κλουβί. Η Νάντια το είπε αυτό, ότι σε αγώνα με κλουβί, δηλαδή cage match, και πως αν χάσει θα πρέπει να βγει από την Ουκρανία. Μα κανένα είναι τόσο απλό, θα πάμε όλοι να παρακολουθήσουμε τον αγώνα στο κλουβί ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Αν μη τι άλλο, θα έχει καλό αποτέλεσμα. Όπως και να έχει, το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το Candy Dopamine, έχει να κάνει με την αγάπη αλλά και το μίσος προς την κουλτούρα των συνταγογραφούμενων ναρκωτικών και των νέων ψυχοδραστικών ουσιών.

Καν την ντοπαμίνη ήταν η Pussy Riot μαζί με τους Avenged Sevenfold και θα μείνουμε στον χώρο της του ακτιβισμού, ναι, θα το πούμε έτσι, γιατί καμιά φορά για πολλούς μουσικούς η πολιτική δεν μπορεί να διαχωριστεί από την τέχνη και αν είναι κάποιοι που οπωσδήποτε αντιπροσωπεύουν αυτή την άποψη, σίγουρα μέσα σε αυτούς είναι και ο Tom Morello αλλά και ο Serge Tankian. Αυτοί οι δύο αποφάσισαν να συνεργαστούν ξανά, γιατί τους έχουμε δει από παλιά, ξέρουμε ότι είναι φίλοι από το παρελθόν. Συνεργάστηκαν όμως με ένα κομμάτι που λέγεται A Journey, ένα κομμάτι που έχει πάρει την αφορμή από εμπνευσμένο, τέλος πάντων, έχει την έμπνευση από τις διώξεις των μεταναστών σε όλη τη χώρα και την ηρωική αντίσταση κάποιων ανθρώπων της Αμερικής στην αυξανόμενη παλήρεια του φασισμού, αλλά στο βίντεο κλιπ συνδέει σίγουρα το κομμάτι με τις απεργίες των Μεξικανοαμερικανών ανθρακορίχων και την μαύρη λίστα του Hollywood του 1950. Βέβαια, το θέμα είναι πως σε αυτό το κομμάτι, εκτός από τους δύο μεγάλους καλλιτέχνες, θα δεις και τον γιο του Μορέλο, τον Ρόμαν Μορέλο, που σίγουρα έχει σοβαρό μέλλον μπροστά το παλικαράκι. Αν προσέξεις το τέλος, το σόλο που παίζει το κομμάτι, θα καταλάβεις γιατί είδους μουσικό μιλάμε. Αλλά εντάξει τώρα, αν είσαι ο γιος του Μορέλο, μπορεί να είσαι κάτι άλλο εκτός από αυτό. Και δεν σου λέω και τίποτα. Αν είσαι γονιός ή αν έχεις σκοπό να γίνεις γονιός, θέλω πάρα πολύ, το όνειρό σου είναι το παιδί σου να σε κοιτάζει όπως κοιτάζει ο πιτσιρικάς Μορέλο τον πατέρα του στο βίντεο κλιπ.

Η συνεργασία του Τόμ Μορέλο μαζί με τον Σερτ Σταγκιάν και τον Ρόμαν Μορέλο στις κιθάρες ήταν το Adjourned. Οι Perfect Circle ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την πρώτη τους ευρωπαϊκή περιοδία μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Και είπαν, δεν βγάζουμε και ένα κομμάτι έτσι, ένα single να έχουμε κάτι καινούριο να δείξουμε. Και έβγαλαν το Starless, το οποίο το κυκλοφόρησαν μόνο σε βινήλιο. Αυτές οι αποκλειστικότητες εμένα δεν μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν μπορείς να τα βάλεις και με τον Κίναν. Η ιδιορυθμία του είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως, οπότε δεν λες και κουβέντα, λες και ευχαριστώ, ευχαριστικό, γιατί είναι και ενθουσιασμένος ο ίδιος που θα κυκλοφορήσει αυτές τις ηχογραφήσεις και φυσικά λέει πως περιμένει πραγματικά να παίζει ζωντανά τα κομμάτια τους, γιατί όπως λέει ο ίδιος αποκτούν πάντα μια διευρυμένη προσωπικότητα.

A Perfect Circle, το καινούργιο του single Starless, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Ιρλανδοί Gila Band. Από το Δουβλίνο τα παιδιά, 4 χρόνια είχαμε να τους ακούσουμε, το συγκλάκι Giraffe είναι τώρα στα χέρια μας, στο οποίο βέβαια ο Ντάρα Κίλι έχει αποφασίσει πώς θα εξομολογηθεί τα ανσώψυχά του. Το βλέπει λίγο σαν ένα είδος ψυχοθεραπείας και πολύ καλά κάνει, γιατί θα μπορούσε και να είναι, ίσως και να είναι πραγματικά, γιατί στο κομμάτι αυτό ο ίδιος λέει πως τα πρώτα τμήματα του κομματιού αντιπροσωπεύουν τη γενική του αίσθηση, πως δεν αγαπιέται, πως δυσκολεύεται να εκφράσει τι πραγματικά σκέφτεται. Ενώ από την άλλη πλευρά, λέει, το outro, όταν προχωράει το κομμάτι και τελειώνει, περιγράφει έμεσα ένα είδος επιβεβαίωσης ότι δηλαδή υπάρχει η στοργή απέναντί του. Και ενώ το εκτιμά, εξακολουθεί να δυσκολεύεται να το πιστέψει. Και μάλιστα εδώ λίγο να σου πω την αλήθεια, ταυτίστηκα, διότι μάλλον οι Ιρλανδές μαμάδες έχουν άμεση συγγένεια με τις Ελληνίδες μαμάδες, γιατί ο στίχος λέει: με έδιωξε έξω από την πόρτα με μία βούρτσα μαλλιών, απαιτώντας να φορέσω ένα κατάλληλο μπουφάν. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ζακέτα να πάρεις στα Ιρλανδικά. Βέβαια το βαλικάρι δεν αντέχει τόση αγάπη, λέει, του είναι δύσκολο να τη δεχτεί, αλλά είναι όμορφο να το έχεις, να ξέρεις ότι την έχεις στη ζωή. Και εκεί είναι κάπου που ξαπλώνεις το ανάκληρο του ψυχίατρου και ξεκινάς να μιλάς. Ή αν έχεις την πάντα σου, γράφεις ένα κομμάτι όπως το Giraffe. Και το ακούμε εμείς και καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Εσύ δεν ξέρω αν θα γίνεις καλά, αλλά εμείς...

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Καινούργια δουλειά και για τους Afghan Whigs τους τελευταίους μήνες. Είχαμε ήδη ακούσει και στην εκπομπή τα δύο πρώτα σίγγλ του νέου τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει και θα λέγεται Soft Control. Για την ώρα έχουμε ένα ακόμα με τίτλο Jungle Roo. Ο Greg Doolittle, θυμάστε λέγαμε πριν για την ψυχοθεραπεία μέσω τέχνης, είναι και ο Doolittle σε αυτή την κατηγορία. Έχει δηλώσει πως έχω δουλέψει, λέει, σκληρά για την εσωτερική μου ηρεμία. Ήμουν ένας θυμωμένος νεαρός άντρας και αυτό τροφοδότησε την τέχνη μου, τη φιλοδοξία μου και την ορμή μου. Δεν θα άλλαζε τίποτα, λέει, επειδή δεν μπορώ. Αλλά καθώς ασχολήθηκα με τη φωτογραφία και άκουσα, πώς το λέει, και άλλες μορφές τέχνης, συνειδητοποίησα ότι δεν ανταγωνίζομαι κανέναν, ούτε τον εαυτό μου. Τώρα ξέρω τι κάνω και υπάρχει μια ίσχυη αυτοπεποίθηση που έρχεται με το να μπορώ να το υποστηρίξω. Θεραπεύτηκε αυτός. Εντάξει, άλλος τώρα. Η Greta Van Fleet, τα πιτσίρι και αυτά που άκουσαν, το τι άκουσαν πια, ότι μοιάζουν με τους Led Zeppelin και ίσως και ότι επίτηδες είχαν σκοπό να γίνουν οι Led Zeppelin number two. Το ίδιο είπε και ο Robert Plant, ο οποίος βγήκε και με κάποιο τρόπο έτσι αστιεύτηκε, αλλά παρόλα αυτά τους περιγέλασε, γιατί είπε πως ο τραγουδιστής τουλάχιστον θα έχει πάντα μία δουλειά. Δηλαδή, εμένα δεν μ' άρεσε να σου πω, δεν το λες αυτό για έναν άνθρωπο που η φωνή του τουλάχιστον, αλλά και ο ήχος ας πούμε της μπάντας, αλλά η φωνή, τον ήχο πες τον αλλάζεις, την μπάντα, τη φωνή δεν μπορείς να την αλλάξεις, οπότε δεν το λες. Τον βρήκα γενή τον Ρόμπερτ εδώ, αλλά okay, εντάξει, αν έτσι θέλει να φέρεται, έτσι ας φέρεται στους νέους καλλιτέχνες. Εν τω μεταξύ, άκου τώρα, έγινε και την ίδια περίοδο που η Greta Van Fleet αποφάσισαν πως θα επανέρθουν και μάλιστα δυναμικά κιόλας. Και μάλιστα θα αλλάξουν και λίγο το στυλ τους. Την ίδια περίοδο πέθανε και η Greta Van Fleet, η γυναίκα από την οποία πήρε το όνομά της η μπάντα, σε ηλικία 95 ετών, αν έχει καμιά αξία αυτή η πληροφορία.

Play Your Games, το σιγκλάκι που είναι προπομπός του καινούριου άλμπουμ των Greta Van Fleet και ίσως να είναι προπομπός και του καινούριου του Richie Kotzen, αυτό το κομμάτι που έχω έτοιμο να παίξουμε μετά, το Cats a Star. Ο Richie, γνωστός διάσημος κιθαρίστας, τραγουδιστής, τυχουργός, γενικά είχε εμπνευστεί από τους Keys και άρχισε να μαθαίνει, δηλαδή πόσο πίσω πάει έτσι να μαθαίνει ηλεκτρική κιθάρα, αλλά ήταν μέλος των Poison, των Mr. Big και των Winery Dogs. Μόνος του τουράρει αυτή την εποχή, άντεμα ακόμα έναν, Smith, οπότε ήθελε να κάνει διάλειμμα γενικώς, οπότε ήθελε να ψάξει λίγο στα συρτάρια του, να δει τι έχει αφήσει, να επαναφορτιστεί δημιουργικά, όπως είπε και ο ίδιος, και αυτό έκανε με το που γύρισε και πετάχανε ένα σιρτάρι, πετάχτηκε μπροστά του ένα κομμάτι, Cats a Star λεγόταν, αποφάσισε να παίξει όλα τα όργανα σε αυτό το κομμάτι και να το κυκλοφορήσει, γιατί του αρέσει πάρα πολύ, λέει, το πόσο άμεσο είναι.

Αυτός ήταν ο Ρίτσι Κότζεν στο σίγγλ του Catch a Star, ιδιαίτερα ρυθμικός, αλλά και λίγο πεζοεράς αν με ρωτάς για τον τρόπο που έπαιζε η κιθάρα. Η Modest Mouse για την συνέχεια, αλλάζω λίγο, λίγο πριν το τέλος δηλαδή, η Death Cab for Cutie, είδες, μπερδεύομαι καμιά φορά με αυτούς εδώ τους indie rock, αλλά οι Death Cab έχουν αυτό το single Stone Over Water αυτή την εποχή για να προωθήσουν το 11ο στούντιο άλμπουμ τους, το I Built You a Tower.

Αυτή ήταν η Death Cab for Cutie στο Stone Over Water και αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Modest Mouse με το καινούριο του Speaking Dragons Pockets. Νομίζω πως θα αφήσω και τους Ice Age να ακουστούν αμέσως μετά με το Tender Plates και θα σε χαιρετήσω εδώ αγαπημένο μου κρατή και αγαπημένη μου κροάτρια. Ήταν η εκπομπή Πες τη Μαμά πως θα αργήσω με την Μάρια Βασιλιάδου και το Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Γιάννης Μαντήρας με καλεσμένο έκπληξη, δηλαδή σε περίπου 8 λεπτά θα μάθεις ακριβώς ποια είναι η έκπληξη. Αλλά μείνε, θέλω να πω, αξίζει. Αυτά. Τα ξαναλέμε, για χαρά!

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: Το άλμπουμ με το οποίο έχουμε ξεκινήσει απόψε συνακροατές και μουσικόφιλοι κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου του 2025 και το έχουμε μεταδώσει κάθε άλλο παρά λίγες φορές στην εκπομπή μας, χώρια της κατοίκων ακροάσης που του έχουμε επιφυλάξει συν δύο σήμερα στο γυμναστήριο εν ώρα προπόνησης. Πρόκειται για ένα σύνολο τραγουδιών παιγμένων από πολυμελές σύνολο μουσικών, ένα δισκογράφημα στο οποίο συναντάμε έμπνευση, πάθος, μα και δεξιοτεχνία στον παιχτικό τομέα και αρτιότητα στη μίξη και στην παραγωγή. Με λίγα λόγια, ο δίσκος μας ο Εναρκτήριος διαθέτει όλα τα στοιχεία που κάνουν ένα έργο να αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου και κυρίως να θέλουμε να το απολαμβάνουμε όσο γίνεται πιο πολύ. Είναι από τα άλμπουμ που δεν τα βγάζεις εύκολα από τοπικά. Ο δίσκος είναι το Dancing Tooth, το δόντι που χορεύει, αν καταλαβαίνω σωστά, του συγκροτήματος Captain, K-A-P-T-E-N. Α, μια στιγμή να τον πάρω και κάπου εδώ τον έχω. Δεν προνόησα, αλλά αυτά είναι τα άσχημα ή ωραία της ζωντανής εκπομπής. Αυτό εδώ είναι. Τον κρατώ στα χέρια μου και τον δείχνω στην κάμερα που μας βγάζει με βίντεο live streaming.
1: Και από την άλλη.
0: Και από την άλλη. Ανάποδα το κρατούσα. Και τελείως ανάποδα. Τώρα όμως, σωστά, ευχαριστώ Παναγιώτη. Τον κρατώ στα χέρια μου λοιπόν. Και τον δείχνω στην κάμερα που μας βγάζει με βίντεο live streaming από το link studio958.r.gr. Εμείς επιλέξαμε για αρχή μας το τραγούδι που κάνει ποδαρικό στο άλμπουμ, το τραγούδι We Are The Water, We Are The Water Cup. Τέλος πάντων, χάλια μαύρα. Και έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας στο στούντιο Παναγιώτης Καπετανάκης, μέλος του συγκροτήματος, βασικό ας πω μέλος των Captain. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλώς βρισκόμαστε στο στούντιο και στον αέρα του 958. Ήθελα εδώ και καιρό να κάνουμε αυτή τη δημόσια συζήτηση στο ράδιο της ΕΡΤΡΙΑ, γιατί τον δίσκο τον έχω ξεχωρίσει και τον έχω αγαπήσει. Και σας συγχαίρω και ξεκινάω τον διάλογό μας ρωτώντας, έχεις ξανακούσει το άλμπουμ από τότε που βγήκε?
1: Κάπως σαν να το αποφεύγω. Δηλαδή όταν είσαι τόσο μέσα σε οτιδήποτε κάνεις, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή έχεις την βασική ιδέα, όλο αυτό εξελίσσεται, φτάνεις στο σημείο να κυκλοφορήσεις στον κόσμο, κάπου λες οκ, okay, τέλειωσε, δεν μπορώ μετά να ζω άλλο με το παρελθόν, πρέπει να δώσεις χώρο να κάνεις κάτι καινούριο. Και άμα συνεχίζεις να το ακούς, δεν προχωράει. Δεν θα το κάνω καμιά φορά μόνο άμα θέλω να κάνω πρόβα πριν από το live, σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Όταν το ακούς, όταν ακούς το δίσκο σας, είστε για τις πρόβες, τι προσέχεις όταν ακούς το δικό σας δίσκο?
1: Καλά, ακόμη δεν έχω πάρει πολύ απόσταση. Mm-hmm. Και ούτε είμαι τύπος έτσι που μου αρέσει η νοσταλγία και τότε που κάναμε αυτό και τι ωραία και πέρασαν τα χρόνια. Δηλαδή,
0: Θα μπορούσε να είναι και το ανάποδο, να προσέχεις κάτι και να μην σου αρέσει. Να λες, πω.
1: Αυτό συνήθως μπαίνει στη λούμπα να λες, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερα. Και συναισθηματικά θα υπάρχουν στιγμές που θα μ' αγγίξει. Ενώ υπάρχει τόσο έντονη τριβή, δηλαδή είναι κάπως σαν τη ζάχαρη. Τρώς ζάχαρη και μετά σε αναγουλιάζει, δεν θέλεις άλλο. Δηλαδή εντάξει, με το δίσκο πέρασαν πολύ ωραία, αλλά
0: όταν τον ακούς, φέρνεις στο νου σου στιγμές από την ηχογράφηση, ας πούμε, σου έρχονται?
1: Ναι, και δυσκολίες και κυρίως όμορφα πράγματα.
0: Όταν ακούς όμως άλλα άλμπουμ και τραγούδια και μουσική, πού εστιάζεται κυρίως η προσοχή σου, πού επικεντρώνεται, και ανάλογα δύο ερωτήματα, στις συναυλίες πού στρέφεται το μάτι και το αυτί σου?
1: Νομίζω το νούμερο ένα είναι το συναίσθημα, πώς θα με κάνει να νιώσω. Δηλαδή ποτέ από πολύ μικρή ηλικία δεν με άγγιζε το κάτι να έχει φανφάρα, να την επίδειξη, να είναι τεχνικά άρτιο. Δηλαδή το πώς θα μ' αγγίξει, και ας μην ξέρω καν τη γλώσσα, ας μην ξέρω ποιος παίζει, ας μην είναι καλό ηχητικά. Το νούμερο ένα που θα με τραβούσε είναι το πώς θα με κάνει να νιώσω.
0: Άρα, singer-songwriter όπως ο Cohen, ο Λουρίντι, οι οποίοι δεν έχουν αυτή την τυπική και συμβατική μουσικότητα, μάλλον θα πρέπει να σ' αρέσουν.
1: Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ ο ακουστικός ήχος και είναι και κάτι που λίγο τώρα αρχίσαμε να το κάνουμε με τα παιδιά. Και είναι λίγο πιο σύγχρονο από αυτούς, αλλά ίσως αυτό που με έμπασε στη μουσική ήταν το Unplugged του Nirvana.
0: Αχα,
1: που ναι. Είπα, okay, εδώ είμαστε, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Όχι να γίνω rockstar, αλλά θέλω να παίξω μουσική.
0: Με την ευκαιρία πόσο χρονών είσαι?
1: 42.
0: 42. Να τα χιλιάσουμε, να πάμε να γεράσουμε, αλλά ξέρεις, καλό είναι να συνοδέεται η ευχή και από ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να φτάσουμε και σε μεγάλη ηλικία, αλλά να έχουμε την υγεία μας, Οπότε,
1: ακριβώς.
0: Ωραίο, δεν είναι αυτό. Είχατε στο μυαλό σας ένα. Πρέπει να σου πω και πρέπει να πω και στους φίλους που μας τιμάνε με την ακρόασή τους αυτή τη στιγμή ότι γενικά συμβαίνει αυτό, αλλά κυρίως με δίσκους οι οποίοι μου έχουν κάνει ξεχωριστή εντύπωση, τις ερωτήσεις που κάνω, τις κάνω πρώτα απ' όλα για να καλύψουν προσωπικές μου απορίες. Οπότε, με αυτό το πνεύμα δούλεψα και το ερωτηματολόγιο το δικό σας. Είχατε στο μυαλό σας ένα υπόδειγμα, ένα template για το πώς θέλατε να έχει το Dancing Tooth. Πώς προέκυψε ο ήχος, το τελικό ηχητικό μείγμα του δίσκου, το συζητήσατε, πώς θέλατε να ηχεί ο δίσκος από πριν, το συζητήσατε.
1: Κυρίως είπαμε τι δεν θέλουμε. Παρά το τι κατεύθυνση θα δώσουμε, δεν ήταν ένα concept album. Δεν είχαμε καθόλου την επιθυμία να βγει κάτι γυαλισμένο, άσχετα αν είναι pop ή όχι. Δηλαδή, εγώ κάπου στην pop την έχω ένα τεράστιο φάσμα της μουσικής. Και αυτό που παίζουμε pop το θεωρώ στη τελική. Αλλά το γυαλισμένο είναι κάτι διαφορετικό και δεν ήθελα να πάει εκεί. Δηλαδή, όλο αυτό που βγάζουμε και στο παίξιμο, το live που είναι βρώμικο, αυτό ήθελα κάπως, θέλαμε να αποτυπωθεί. Και νομίζω σε κάποιο βαθμό έγινε.
0: Mm-hmm. Αλλά είχατε στο μυαλό σας ένα άλμπουμ. Δηλαδή, ένα-δύο άλμπουμ.
1: Όχι. Απλά παίζαμε αρκετό καιρό, είχαμε μαζέψει αρκετό υλικό. Γράψαμε πολύ περισσότερα κομμάτια από όσα μπήκαν τελικά στο άλμπουμ.
0: Ηχογραφήσατε εννοείς περισσότερα. Τα οποία γιατί δεν τα βγάλατε.
1: Ένα θέμα ήταν το πρακτικό. Ότι θέλαμε να βγει και σε βινίλιο, οπότε σε περιορίζει ο χρόνος. Εκεί πέρα, δηλαδή, είσαι κοντά στο 40 λεπτό. Τα κομμάτια είναι αρκετά μεγάλα κιόλας. Οπότε μπήκαν αυτά που μπήκαν. Και είπαμε, εντάξει, όλα είναι παιδιά μας, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Δεν χρειάζεται να μπουν όλα και βλέπουμε σε δεύτερο χρόνο τι κάνουμε με τα υπόλοιπα.
0: Επειδή μετά από 40 χρόνια στα στούντιο τα ραδιοφωνικά νομίζω ότι δικαιούμαι να λέω ανοιχτά τη γνώμη μου, θα σημειώσω ότι ο δίσκος σας με όλα αυτά τα πνευστάκια και γενικά τα πολλά όργανα διέτρεχε τον κίνδυνο να εκτροχιαστεί και να βγει τεχνικά άτσαλος. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά όλα λειτουργούν χωρίς ατέλειες. Συνάμε όμως διατηρώντας τη θέρμη και τη ζωντάνια στην παιχτικότητα. Ο ηχολήπτης σας, ένα, και ο μίκτης σας, δύο, είχε δύσκολη δουλειά, αλλά πέτυχε διάνα. Συμφωνείτε, θα το πάμε ένα-ένα τα ερωτήματα. Mm-hmm. Συμφωνείτε ότι
1: έκανα. Σε πρώτη φάση χαίρομαι και το εκτιμώ πάρα πολύ που σου αρέσει. Έχει πολύ πυκνή ενορχίστρωση σημεία και έχει και δυσκολία γιατί παίζει ανάμεσα και στον ηλεκτρονικό ήχο και στο φυσικό. Οπότε, άμα θες να δώσεις κατεύθυνση στη μίξη, πρέπει να διαλέξεις που θα πάει το πράγμα. Και είναι δύσκολο. Δηλαδή, όλες οι σύγχρονες μίξεις που δίνουν πολύ βάση στον μπάσο έχουν πολύ λιγότερα όργανα. Δηλαδή, συνήθως είναι 3-4 όργανα. Οπότε έχουν το περιθώριο να έχουν περισσότερο όγκο. Τώρα, με δεκάδες κανάλια μέσα σε κάθε κομμάτι και πάρα πολλά όργανα, είναι δύσκολο να το πετύχεις αυτό. Και να έχεις όγκο και να ακούγονται όλα τα όργανα. Εντάξει, το ζωήσαμε πάρα πολύ τον άνθρωπο που έκανε τη μίξη και στην ηχογράφηση. Εντάξει, είχαμε κλείσει το στούντιο του Τίτου, το Alzheimer, που είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος και εντάξει, είμαστε πολύ τυχεροί ότι που υπάρχει αυτό στην πόλη. Και είχαμε όλο τον χρόνο να πειραματιστούμε, να δοκιμάσουμε ιδέες. Εντάξει, οι ενορχιστρώσεις ήταν αρκετά κοντά, αλλά σίγουρα τυραννίσαμε αρκετά τον ηχολήπτη που μας έγραφε.
0: Του την κάνατε πιο εύκολη τη ζωή με την έννοια ότι ξέρατε από πριν τι θα παίξετε, πριν πείτε στο στούντιο εννοώ, όταν θα μπείτε τι θα παίξετε και πώς θα το παίξετε.
1: Εντάξει, τα κομμάτια ήταν πολύ κοντά σε αυτό που θέλαμε. Απλά δεν θέλαμε να έχουμε δεύτερη σκέψη αργότερα, αφότου γίνει η ηχογράφηση. Δηλαδή, ό,τι ιδέα μας περνούσε από το μυαλό, θέλαμε να τη δοκιμάσουμε, να πούμε OK ή όχι, απορρίπτεται και να προχωρήσουμε. Mm-hmm.
0: Σε τι βαθμό, ένα σχετικό υποερώτημα, σε τι βαθμό είναι live in the studio ηχογραφημένο το Dancing Tooth?
1: Γενικά η μπάντα αποδίδει καλύτερα live και όσες φορές δοκιμάσαμε να γράψουμε ξεχωριστά ήταν τρελή αποτυχία. Οπότε εκεί βοήθησε και ο χώρος. Ότι μπήκαμε όλοι ταυτόχρονα, γράψαμε live πέρα από τις φωνές, ακόμη και τα πνευστά στα περισσότερα κομμάτια. Και τα κόπου χρειαζόταν κάποια overdubs, τα κάναμε αργότερα. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του δίσκου είναι εντελώς live παιγμένο.
0: Ωραίο. Δεν το περίμενα τόσο μεγάλο μέρος του δίσκου να είναι live παιγμένο.
1: Θα άλλαζε το ύφος εντελώς.
0: Θα άλλαζε το ύφος.
1: Και το δέσιμο.
0: Και το δέσιμο. Σωστά. Άκουσα δύο φορές έρη τον δίσκο μερικές ώρες πριν να μπω στο στούντιο, όπως είπα, ώστε να έχω φρέσκια την εντύπωση του μέσα μου. Δηλαδή, μας βάζετε δουλειά εσείς η μουσική. Αν υπάρχει ευσυνειδησία, βέβαια, γιατί δεν ξέρω πόση ευσυνειδησία έχει απομείνει πια στον δικό μας κλάδο. Ή πόση ευσυνειδησία σε αφήνουν να έχεις όταν κυριαρχούν οι playlist. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι θέλω να συνεχίσω με ένα ζήτημα, μάλλον σχετικό με όσα συζητούσαμε πριν, Παναγιώτη. Ο δίσκος δεν θυμίζει καθόλου Ελλάδα. Και αν τον άκουγα χωρίς να ξέρω ότι ποιοι τον έχουν δημιουργήσει, επουδενή δεν θα πίστευα ότι έχει βγει από σαλονικιώτικο γκρουπ. Όχι επειδή η Θεσσαλονίκη δεν βγάζει τόσο ωραία άλμπουμ. Ίσα-ίσα αποδεδειγμένα η Θεσσαλονίκη έχει μουσικούς γεμάτους εμπνεύσεις, γι' αυτό και παίζουμε κατά κόρον συγκροτήματα από τη Θεσσαλονίκη. Ίσως καμιά φορά τα χαλάμε λίγο στην τελική επεξεργασία του υλικού, στο τεχνικό χτένισμα των πρωτογενών ιδέων που έχουμε. Αλλά επειδή πού να φανταστεί κανείς ότι η ομάδα που έβγαλε τον δίσκο αυτόν θα μπορούσε να έχει τέτοια ακούσματα, soul δηλαδή, από τα 60's για να γίνω συγκεκριμένος, και τα 70's, κυρίως τις αρχές και τα μέσα των 70's, τότε που η soul πήγαινε προς τον δίσκο, jazz στη λάτη και μπόλικο Philadelphia sound. Λοιπόν, πού στην ευχή είχατε μέσα σας τέτοιες ηχητικές παραστάσεις?
1: Έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο Νίκος στις φωνές αυτό το πράγμα, μαζί με την Αλεξάνδρα που δώσανε κάπως καινούριο αέρα όταν έγινε μπάντα και δεν ήταν πλέον προσωπικό project. Τα ακούσματα που είχαν και από τις οικογένειες τους ήταν πολύ κοντά σε αυτό που βγήκε προς τα έξω. Και μετά καταλυτικό ρόλο έπαιξε ότι σχεδόν τα μισά μέλη του συγκροτήματος έμειναν αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, σπούδασαν εκεί μουσική, οπότε πήραν ερεθίσματα, αλλά πέρα από τα ερεθίσματα, ίσως το πιο σημαντικό ήταν ότι μάθαμε έναν καινούριο τρόπο να οργανώνουμε τα πράγματα και πώς να πετυχαίνουμε κάτι βήμα-βήμα. Επειδή σπουδάσαμε στην Ολλανδία, που το έχουν πάρα πολύ με την οργάνωση, πράγμα που δεν είχα ποτέ στη ζωή μου πριν πάω εκεί πέρα, έμαθα πώς από το 1 να πάω στο 2 βήμα-βήμα και πώς να πετύχω αυτό που θέλω. Εκεί κάπου μπήκε και η εταιρεία, που βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είχαμε τα κομμάτια, να είχαμε τις ιδέες κάπου στην οργάνωση, αλλά έσπρωξε όλο το πράγμα και το ανέβασε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Μου κάλυψες ακόμα μία προσωπική απορία. Dancing Tooth των Σαλονικιών Captain και η APTEN. Επιλέγουμε τώρα Storm. Μια περιδιάβαση στα μονοπάτια του Curtis Mayfield. Λέω, εγώ θα το διαλευκάνουμε λίγο αργότερα εμείς.

0: Λοιπόν, Captain, έχει Curtis Mayfield αέρα το Storm από το Dancing Tooth, το τραγούδι που μόλις μεταδώσαμε στο 958 της R3.
1: Σίγουρα.
0: Ευτυχώς. Κάτι καταλαβαίνω ακόμα. Ο Παναγιώτης Captain Καπετανάκης παρών στο στούντιο του 958 της R3, ισότιμος συμπαρουσιαστής στα απόψινά και ζωντανά διαμάντια της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026, μαζί με τον Γιάννη Σημαντήρα, ηχοληπτικά μας κουμαντάρει. Για να δω τώρα, βλέπω μέχρι εκεί ο Βαγγέλης Καπετάνου, η διαδρομή από το... Α, πριν πάμε στην ερώτηση που έχω στο πλάνο μου, να μην ξεχάσω την ερώτηση που προτείνει ένας συνεργάτης εκπομπής βασικός, ο Αλέξης Γιαννούλας, λέει Goat, ακούς Παναγιώτη?
1: Ναι, και είναι και από τα αγαπημένα μου κιόλας συγκροτήματα. Κάποια στιγμή το ψάχναμε κιόλας, μήπως μπορούσαμε να τους φέρουμε Θεσσαλονίκη και να υπάρξει κάποια συνεργασία. Ήταν πάρα πολύ ακριβό το project, δεν μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε καν. Και τώρα πρόσφατα είδα ότι θα παίξουν Αθήνα τον Οκτώβρη και θέλαμε να παίξουμε μαζί τους, αλλά μας πρόλαβαν άλλοι.
0: Εύχομαι να είναι από τα όνειρα που θα βγουν στην πορεία πραγματικότητα. Από το Polarity που βγήκε το 2021 και ήταν πιο πολύ solo project, έστω πιο πολύ συλλεκτικό ηχητικά Dancing Tooth, τι μεσολάβησε, πώς εξελίχθηκες Παναγιώτη και πώς εξελίχθηκε το project και το group?
1: Ναι, όταν βγήκε το Polarity ακόμη έμενα Ολλανδία και ήμουν σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο και η ζωή μου και όλα τα πράγματα που έκανα, τα ακούσματα, ακόμη τι ήθελα να παίξω, και δεν το... Μου ήταν πολύ δύσκολο να στηθεί όλο αυτό σαν μπάντα, οπότε μάζεψα φίλους και μουσικούς που ένιωθα ότι μπορούν να δουλέψουν μαζί μου, και βγήκε αυτό έτσι σαν solo project. Μετά κάπως με την πανδημία έπρεπε να γυρίσω Θεσσαλονίκη, που ήταν τεράστια αλλαγή στη ζωή μου και απότομη, δεν το περίμενα ποτέ να γίνει, και κάτι έπρεπε να κάνω, δηλαδή μέτρωγε, δεν άντεχα άλλο. Οπότε μάζεψα φίλους που ήδη με τους περισσότερους έπαιζα μαζί σε άλλα συγκροτήματα. Κάτι έπρεπε να κάνω, δηλαδή μέτρωγε. Δεν άντεχα άλλο. Οπότε μάζεψα φίλους που ήδη με τους περισσότερους έπαιζα μαζί σε άλλα συγκροτήματα και κάποια ακόμη παιδιά που ήταν αρκετά

0: στις πρόβες, στις συναντήσεις, στο στούντιο, από όσο 3 ή 4 μέλη ενός γκρουπ θα ήταν, δηλαδή μήπως συνεννοήσετε τελικά πιο εύκολα οι περισσότεροι από το αν ήσασταν τα βασικά κιθάρα, μπάσο, τύμπανα?
1: Ίσως δεν έχει να κάνει τόσο με τον αριθμό, αλλά με τους χαρακτήρες και το τι στόχο έχει ο καθένας. Μετά δεν μπορείς να περιμένεις από όλους ότι θα έχουν την ίδια διάθεση και τον ίδιο χρόνο να το τρέξουν το ίδιο με κάποιον άλλον, αλλά όταν το πάρεις αυτό απόφαση και καταλάβεις ότι έτσι είναι κάπως τα πράγματα και όλοι θα τρέχουν με τον τρόπο τους και θα συνεισφέρουν παρόλα αυτά, προχωράει καλύτερα το πράγμα. Και εντάξει, πάντα υπάρχουν διαφωνίες, εννοείται, θα συγκρουστείς, οτιδήποτε.
0: Για βάλες μας μέσα στις πρόβες σας, τι είναι αυτό στο οποίο δίνετε σημασία περισσότερο και ρίχνετε το βάρος στις πρόβες?
1: Καλά, οι πρόβες μας έχουν αλλάξει πολύ φέτος, γιατί πρώτον χάσαμε το στούντιο που είχαμε, που δουλεύουμε.

0: ένας όγκος υλικού από μένα που το πήγα στα παιδιά, παρόλα αυτά άλλαξε αρκετά από τις πρώτες ιδέες. Μετά και ο Νίκος φέρνει αρκετά τραγούδια τα οποία μπορεί να είναι και ήδη προχωρημένα σε μεγάλο βαθμό και στιχουργικά και μουσικά. Αλλά πάλι ο καθένας έχει την ελευθερία να βάλει το στοιχείο του και σπάνια κάπως να επέμβει ο ένας στη δουλειά του άλλου. Και κάπως έτσι το σκεφτόμουν, δηλαδή όταν καλείς κάποιον να μπει σε μια ομάδα και να κάνει αυτό που ξέρει καλά, δεν θες να του επιβληθείς. Τον φωνάζεις να έρθει να δουλέψει μαζί σου για συγκεκριμένο λόγο, επειδή είναι καλό σε αυτό που κάνει, όχι για να κάνετε παρέα. Οπότε νομίζω το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι τον αφήσεις ελεύθερο και σε περίπτωση που δεν καταλάβει τι γίνεται, είναι κάπου αλλού ή δεν συμβαδίζει, κάπως θα μιλήσεις, αλλά τότε μόνο.
1: Άκουγα αυτά που απαντούσες και είπες, θα πιαστώ από ένα συγκεκριμένο που είπες, είπες ο Νίκος φέρνει ορισμένα τραγούδια και τα φέρνει προχωρημένα. Κάπως έτσι το είπες, έτσι το έθεσες και μου δημιουργήθηκε το ερώτημα πώς τα φέρνει ο Νίκος, τα τραγουδάει με το στόμα, τα έχει γραμμένα στο πεντάγραμμο, τα έχει χρωμαφημένα, πώς.
0: Εντάξει, ίσως από τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι το κινητό. Δηλαδή είναι τόσο άμεσο ότι μπορείς να γράψεις μια ιδέα επί τόπου. Πάρα πολλές ιδέες που μου έρχονται εν κινήσει στα λεωφορεία που βαριέμαι. Οπότε με το στόμα θα το γράψω. Αντίστοιχα και ο Νίκος κάνει το ίδιο συνέχεια. Δηλαδή έχει πάρα πολλές ιδέες στο κινητό, μας τις στέλνει.
1: Δηλαδή, αν πετύχουμε έναν άνθρωπο με καπέλα στο λεωφορείο που να σιγουμουρμουρίζει με ανοιχτό το κινητό και να ηχογραφεί, μπορεί να είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιος έρχεται πρώτος στις πρόβες και ποιος φεύγει τελευταίος, αλλά θα μας πεις και για ποιο λόγο έρχεται πρώτος και φεύγει τελευταίος, ας πούμε, από ευσυνειδησία ή οτιδήποτε άλλο.
0: Εντάξει, όσο υπήρχε το στούντιο, είχα τα κλειδιά, οπότε συνήθως πήγαινα πρώτος. Και είμαι αρκετά τυπικός με τα ραντεβού μου. Δηλαδή, συνήθως πηγαίνω και αρκετά νωρίτερα. Δεν μου αρέσει να αργώ. Αλλά εντάξει, αυτό δεν έχει να λέει με το πόσο είσαι μέσα σε αυτό που κάνεις και το πόσο σε ενδιαφέρει η δουλειά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να αργεί και όντως να είναι κατά τα άλλα πολύ τυπικός στο παικτικό κομμάτι.
1: Μ' αρέσετε όλοι και καθένας πάρα πολύ στον τομέα του και στον κλάδο του, αλλά ομολογώ ότι με εντυπωσίασε η γνήσια soul και του Νίκου, αλλά η γνήσια soul gospel funky jazz ερμηνεία της τραγουδίστριάς σας. Σαν να μεγάλωσε στο Χάρλεμ. Μίλησε μας για την τραγουδίστριά σας, Παναγιώτη.
0: Η Αλεξάνδρα έχει ρίζες από τη Βραζιλία, είναι βραζιλοπόντια.
1: Βραζιλοπόντια, είπες.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατός συνδυασμός. Εντάξει, νομίζω το νούμερο ένα με τη φωνή είναι η χρειά. Αυτό κάνει τη μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, κάποια μπορεί να είναι τεχνικά άρτιος, αλλά η χρειά του να είναι εντελώς αδιάφορη. Ας πούμε το παράδειγμα της Billie Holiday είναι πολύ κλασικό στις φωνές, που η έκτασή της και η τεχνική της ήταν. Είχε μια μισή οκτάβα περίπου, ούτε σε έκταση. Παρ' όλα αυτά, έχει μείνει στην ιστορία σαν μια από τις πιο δυνατές φωνές.
1: Ναι, αλλά τώρα αναγκάζομαι να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Πρώτα απ' όλα για να συνεννοηθούμε. Η χρειά μπορεί να σε ελκύει, αλλά αν τραγουδάς άνευρα, χωρίς πάθος.
0: Ακριβώς. Και μετά μπαίνει το κομμάτι της ερμηνείας και το πόσο βάζεις τον εαυτό σου μέσα σε όλο αυτό. Και αυτό το κομμάτι νομίζω είναι που κέρδισε γενικά η μπάντα. Ότι

0: η πρώτη επιλογή για μπάσου. Που δεν είναι εύκολο να βρει μπασίστα καθόλου.
1: Γιατί, ειδικά μπασίστα, θα περίμενα drummer. Πολλοί μου λένε drummer δεν μπορώ να βρω.
0: Και από θέμα αισθητική. Αλλά δεν ξέρω. Απλά δεν βρίσκει.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν. Μέχρι στιγμή τα πράγματα ρέουν με τη σύνθεση που έχετε. Και τώρα τι ακούμε, θα κάνεις τον DJ για να ξεκουραστώ.
0: Είναι το same loop αυτό. Τραγουδάει η Αλεξάνδρα μας. Έχει γράψει και τους στίχους αυτό.
1: Same loop.

0: Είμαστε στον 958 της ΕΡΤ3. Ο 958 είναι το δεύτερο κανάλι του ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Είμαστε στην εκπομπή Διαμάντια, η οποία βγαίνει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή ζωντανά εδώ και χρόνια στο 10 με 11. Στην ηχοληψία έχουμε τον Βαγγέλη Καπετάνου και μοιραζόμαστε τα μικρόφωνα στο στούντιο ο Παναγιώτης Καπετανάκης από τους Captain, που μόλις ακούστηκαν από το άλμπουμ Dancing Tooth, και ο Γιάννης Σημαντήρας. Έχουμε όμως και συναυλία, Παναγιώτη. Συναυλία στο θέατρο Κήπου την επόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026.
1: Μεγάλη κιόλας.
0: Πώς?
1: Μεγάλη κιόλας συναυλία.
0: Μεγάλη συναυλία. Για πες τα εσύ, να μην τα λέω εγώ.
1: Μάλλον είναι το μεγαλύτερο βήμα που έχουμε κάνει. Έτσι, τόσο μεγάλο χώρο, έτσι, και με όλες αυτές τις συνθήκες που είναι και ρίσκο και πείραμα για μας. Και ανυπομονούμε. Εντάξει, το θέατρο αυτό είναι και από τους αγαπημένους μου χώρους στην πόλη. Δηλαδή αυτό και το θέατρο δάσους. Νομίζω είναι οι καλύτεροι που έχουμε μάλλον.
0: Ίσως του Κήπου είναι λίγο πιο συμπαθητικό από του δάσους. Πιο συμμαζεμένο, πιο γλυκό.
1: Ακριβώς, ναι. Και εντάξει, έχει το ατού ότι είναι και στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι. Πώς θα βρεθείτε στη σκηνή, τι θα παίξετε και κυρίως με ποιο τρόπο θα το παίξετε, ας πούμε, αυτοσχεδιαστικά, ή θέλετε να παίξετε πιστά ως προς το δίσκο για να μας δείξετε ότι ξέρετε τα τραγούδια να τα βγάλετε όπως το άλμπουμ.
1: Και σε όλες τις ηχογραφήσεις, αλλά και στις προηγούμενες δουλειές, είναι ένας φίλος, ο Βίκτορος Τσιλιμπάρης, ο οποίος παίζει πλήκτρα πάντα. Και ήθελα από την αρχή να είναι στην πάντα, αλλά έμενε στην Αθήνα, οπότε ήταν πρακτικά κάπως δύσκολο σε εκείνη τη φάση. Παρ' όλα αυτά, τώρα στις τελευταίες συναυλίες είναι και αυτός μαζί μας, οπότε βγαίνουμε εννιάδα και θα είναι.
0: Εννιά, είπες, έτσι, ναι, να ακούσει καθαρά.
1: Μετά, κάπως αποφεύγουμε να ακολουθούμε πιστά το ηχογραφημένο υλικό. Δηλαδή, υπάρχει μια ελευθερία στο πώς θα παίξουμε τα κομμάτια. Δεν θα το έλεγα ακριβώς αυτό το σχεδιασμό, αλλά υπάρχουν παραλλαγές ή μπορεί να αλλάξουμε μέρη επιτόπου χωρίς καν να το έχουμε συνοηθεί, που δίνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, κάπως και αποφεύγουμε να κάνουμε πολλές πρόβες για να μην παίζουμε συνέχεια το ίδιο υλικό και το βαρεθούμε, αλλά και στα live προσπαθούμε κάπως να αλλάζουμε μέρη και να είναι πιο ελεύθερα για να κρατάμε και το ενδιαφέρον.
0: Μετά φαντάζομαι στα καμαρίνια, αν κάποιος αλλάξει. Ξεκινήσει να αλλάζει ένα τραγούδι στη μέση του τραγουδιού, οπωσδήποτε οι άλλοι θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Με κάποιο τρόπο έστω να ακολουθήσουν. Στα καμαρίνια έχει τύχει να του πείτε, τι έκανες εκείνο το σημείο, ρε μαλάκα, γιατί το

0: έτσι.
1: Σίγουρα θα συμβεί, αλλά συμβαίνει και το αντίθετο. Ότι μπορεί να γίνει κάτι που δεν το έχει φανταστεί κανείς, να ήταν εντελώς απρόπτου, που είναι από τα πιο όμορφα πράγματα αυτό.
0: Ακριβώς. Α, ποιος θα είναι ηχολήπτης στον κήπο την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο live σας?
1: Ο Γιώργος Φραγγέλης. Από την Αθήνα και αυτός έρχεται.
0: Ναι, ναι. Και είστε και στο πλαίσιο περιοδίας, ε? Θα πάτε και σε άλλες πόλεις.
1: Ναι, έχουν βγει αρκετές συναυλίες, κυρίως σε φεστιβάλ, και σε αρκετά μεγάλα φεστιβάλ, και εντάξει, είναι τρελό τώρα ότι γίνεται όλο αυτό.
0: Με βανάκι θα μετακινήσετε?
1: Υγειοταχή, βανάκι, να δούμε.
0: Ναι. Πού θα φορτώνετε όλα αυτά?
1: Αυτό είμαστε αρκετά άτομα, οπότε τα πρακτικά κομμάτια κάπως είναι δύσκολα.
0: Ναι. Εσύ ποιον θα πάρεις στο υγειοταχή σου, με ποιον θα είσαι?
1: Εγώ δεν οδηγάω, ούτε με ενδιαφέρει ποτέ.
0: Ούτε εγώ οδηγάω, με ποιο αυτοκίνητο.
1: Και φοβάμαι κιόλας κάπως τα αυτοκίνητα. Οπότε
0: ταιριάζουμε σε αυτό.
1: Συνήθως κάθομαι πίσω και είμαι με το άτομο που πιστεύουμε περισσότερο.
0: Με το άτομο που?
1: Πιστεύουμε πιο πολύ στην οδήγηση.
0: Στην οδήγηση. Με ποιον κάθεσαι όμως πίσω?
1: Συνήθως με το Μαγκατσέλο, τον ένα μας ντράμερ.
0: Γιατί μιλάει λιγότερο γι' αυτό?
1: Όχι, είναι πάρα πολύ καλός οδηγός. Γενικά όλα τα παιδιά οδηγάνε καλά.
0: Για το πίσω με ποιον κάθεσαι?
1: Νομίζω είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι στάντερ.
0: Και δεν έχουμε μιλήσει για τους στίχους. Τι ρόλο έχουν οι στίχοι στα τραγούδια σας και ποιος και πώς τους γράφουμε?
1: Καλά, για μένα και τα δύο παιδιά έχουν τεράστιο ταλέντο.
0: Και η Αλεξάνδρα και ο Νίκος,
1: Ναι, σε αυτό το κομμάτι. Βοηθάω κι εγώ σε κάποια σημεία, κυρίως στο να δίνω ιδέες ή καμιά φορά λίγο και κατεύθυνση που θα μου άρεσε, ας πούμε, να πάει το κομμάτι. Μετά το στιχουργικό είναι αρκετά προσωπικό και συνήθως δεν μου αρέσει και να επεξηγώ πράγματα. Δηλαδή έρχονται να μας ρωτήσουν τι σημαίνει αυτό το κομμάτι, γιατί γράφτηκε.
0: Dancing too, σας λένε τι σημαίνει?
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει, για τον Dancing Tooth κάπως μπορεί να δώσει εξήγηση, αλλά μετά είναι κάπως σαν να καταστρέψει τη φαντασία του άλλου. Δηλαδή, καλύτερα να τον αφήσεις να κάνει τα δικά του σενάρια και να το εξηγήσει όπως θέλει. Είναι πολύ πιο όμορφο για μένα από το να πεις κάτι συγκεκριμένο και να κατευθύνεις τη σκέψη του.
0: Ξέρεις αν ο δίσκος σας ακούγεται και παίζεται και πέρα και έξω από τα ελληνικά σύνορα?
1: Εντάξει, βλέπουμε κάπως έτσι τα στατιστικά που σου δίνουν οι πλατφόρμες. Υποθέτω ότι παίζεται, αλλά δεν ξέρω κάτι παραπάνω, να σου πω την αλήθεια.
0: Η υποδοχή από τους κριτικούς, με γιώτα και τα δύο κριτικούς, γιατί είσαι και στην Κρήτη, πώς ήταν το άλμπουμ? Από αυτούς που γράφουν κριτικές, τέλος πάντων. Γιατί τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κριτικούς στην Ελλάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, μου φαίνεται η πιο άχρηστη δουλειά. Πιο άχρηστη, να είναι κάποιος κριτικός και να λέει τη γνώμη.
0: Είναι δύσκολη δουλειά.
1: Σίγουρα είναι δύσκολη, απλά μου είναι πάρα πολύ αδιάφορη.
0: Σου είναι αδιάφορη.
1: Ναι, αλλά εκτιμώ κάποιους ανθρώπους και να μου πουν τη γνώμη τους, ακόμη και αν είναι αρνητική. Ναι. Δηλαδή το πάρω σοβαρά, αλλά δεν το κοιτάω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και κατά καιρούς έχω διαβάσει και πράγματα που είναι εντελώς ανεδαφικά.
0: Ανεδαφικά.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο ότι τραγουδάν οι τραγουδιστές σας και με φυσικό τρόπο τα αγγλικά, η τραγουδίστρια και ο τραγουδιστής με φυσικό τρόπο τα αγγλικά, έτσι το αισθάνομαι εγώ, σας ενδιαφέρει να κάνετε περιοδίες εκτός Ελλάδας και πού?
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι, όχι άπιαστο όνειρο, μπορεί να γίνει, δεν είναι πρακτικά εύκολο γιατί είμαστε τόσα άτομα. Αλλά
0: εδώ το έχουν κάνει συγκροτήματα που τραγουδάν στα ελληνικά.
1: Ναι, ίσως αυτό είναι πιο εύκολο γιατί απευθύνονται συνήθως ομογενείς, δηλαδή όλοι αυτοί που πάνε περιοδίες στο εξωτερικό συνήθως παίζουν σε μέρη που έχουν πάρα πολλούς Έλληνες και ένα 90% του κόσμου.
0: Μπορεί.
1: Δεν το έβλεπα και στην Ολλανδία αυτό που γινόταν.
0: Είχες δει δηλαδή ελληνικό συγκρότημα live στην Ολλανδία?
1: Ναι.
0: Που να τραγουδάει στα ελληνικά.
1: Ναι, εντάξει. Και αυτό που παίζει τώρα πάρα πολύ είναι με τα παραδοσιακά που πάνε. Ή με ρεμπέτικο. Παίζει και αυτό πάρα πολύ. Αλλά είναι Έλληνες κυρίως. Ή κάποιοι θα πάνε να το δουν έτσι. Αλλά
0: εγώ
1: είναι
0: μιλάω
1: πολύ
0: και για πανκ συγκροτήματα. Α πούμε, οι Μπαζούκα έχουν κάνει περιοδίες όταν τραγουδούσαν ακόμα στα ελληνικά.
1: Ναι. Και παλιότερα το κάνουν πολύ περισσότερο οι μπάντες. Και υπήρχε και όλο αυτό το. Πώς να το πω. Οι δομές με καταλήψεις και στέκια.
0: Σωστό.
1: Που κάπως υπήρχε επικοινωνία και υπήρχε μια συνεργασία για το πώς θα ταξιδέψουν οι μπάντες, να τους φιλοξενήσουν, που έχει χαθεί τώρα.
0: Να φτάσουμε σε ένα σημείο γενικά, και τώρα δεν μιλάω μόνο για τους Captain Παναγιώτη, αλλά μιλάω γενικά για τα συγκροτήματα στην Ελλάδα, είτε τραγουδάν στην ελληνική γλώσσα, είτε τραγουδάν σε άλλη γλώσσα. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να είμαστε άξιοι να ζούμε από τη μουσική οικονομικά, εννοώ, και να παρατήσουμε τις άλλες δουλειές μας. Είναι καλό αυτό, δεν είναι καλό? Πώς το ζεις?
1: Όλοι από την πάντα, πέρα από την Αλεξάνδρα, βιοπορίζονται από τη μουσική.
0: Mm, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πίστεψε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο και συνήθως πρέπει να κάνεις και αρκετές εκπτώσεις. Και κάπου βλέπεις ότι, okay, είμαι, ξέρω εγώ, σε μια ηλικία που με ζητάνε, επειδή πέρα από το παικτικό, είσαι νέος, έχεις πιο πολύ ενέργεια, θα πεις πιο εύκολα ναι σε πράγματα. Αλλά τι γίνεται μετά τα 50, και το βλέπω σε πάρα πολλούς φίλους μουσικούς που ήταν πολύ μέσα στις καλύτερες δουλειές και μένουν στο ράφι μετά και βιοπορίζονται πάρα πολύ δύσκολα.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Είναι σαν τους αθλητές στην Ελλάδα που...
1: Ακριβώς, και δεν με τους αθλητές, ναι, είναι ακόμη πιο σκληρό,
0: ναι,
1: ίσως.
0: Ναι. Και για το τέλος μια προσωπική απορία, και θα έχεις και λίγο χρόνο να συμπληρώσεις εσύ ό,τι χρειαστεί, ό,τι αισθάνεσαι. Για πόση ώρα, γιατί σου είπα, άκουγα το άλμπουμ και πρόσφατα, για πόση ώρα μετά από τη στιγμή που στο δίσκο γίνεται το fade out στο τραγούδι We Are The Water, παίζατε στο στούντιο το τραγούδι?
1: Περίπου κανένα δίλεπτο ακόμη σίγουρα.
0: Κανένα δίλεπτο,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί το κόψατε?
1: Δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο.
0: Ναι.
1: Ήταν πάλι πρακτικό το θέμα ότι έπρεπε να χωρέσω το βινίλιο. Δηλαδή, άμα ήταν μόνο ψηφιακό release, κάποια θα ήταν αρκετά μεγαλύτερα.
0: Τι γίνεται με όλο αυτό το hype που περιβάλλει πια το βινίλιο στις μέρες μας, με την έννοια, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ότι πολλοί από τους αγοραστές βινιλίου, δεν το κατακρίνω, το εκθέτω ως γεγονός, δεν έχουν καν pick-up, το αγοράζουν όμως.
1: Εντάξει.
0: Και το θέλουν.
1: Πρώτα απ' όλα είναι αρκετά ταξικό, έτσι.
0: Ταξικό,
1: Οι τιμές είναι άπιαστες. Είναι πάρα πολύ ακριβό το βινίλιο γενικά. Και για να το βγάλεις, αλλά και για να το αγοράσεις. Οπότε απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Και εντάξει, συνήθως είναι άτομα που τους αρέσει να συλλέγουν, να έχουν πράγματα στην κατοχή τους.
0: Είναι λίγο φετιχιστικό,
1: Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, σίγουρα η επαφή που έχεις με το βινίλι και το πώς ακούς τη μουσική και το πώς ασχολείσαι με αυτή είναι πολύ διαφορετική από το απλά να στριμάρεις πράγματα και να κάνεις ζάπινγκ σε κομμάτια.
0: Mm-hmm. Και δεν είπαμε, αυτό δεν θέλω να το παραλείψουμε. Είπαμε για τη σύλληψη του άλμπουμ, είπαμε για την διαχείριση του υλικού, τη μίξη και τα λοιπά. Δεν είπαμε για το εξώφυλλο, που αξίζει επίσης το εικαστικό, το θέμα στο εξώφυλλο και στο πιστόφυλλο. Εσύ θα μας πεις.
1: Το έχει κάνει ο Πέτρος, ο οποίος επιμελείται έτσι τις δουλειές από διάφορους μουσικούς στην Ελλάδα. Και εντάξει, πραγματικά ήμουν άφωνος όταν το είδα. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά.
0: Έχει και το δόντι.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο-κέντρο της παράστασης έχει και το δόντι. Και ένα κυκλικό χορό με ανθρωπάκια και ζωάκια. Τι είναι αυτά, διάφορες οντότητες θα τις πω εγώ. Ή και ζωάκια μαζί. Είναι άνθρωποι που έχουν και χαρακτηριστικά ζώου. Έτσι το προσλαμβάνω. Εγώ δεν ξέρω εσύ πώς το νιώθεις.
1: Πάλι θα σου πω το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ό,τι νομίζεις.
0: Ό,τι νομίζω. Παναγιώτη, έχουμε άλλα δύο λεπτά στη διάθεσή μας σχεδόν, για να προσθέσεις εσύ ό,τι θέλεις, γιατί μετά θα απέλθουμε με το Time to Lose, και το διάλεξα όχι τόσο στην τύχη παρά και το γεγονός ότι είναι και το αποχαιρετιστήριο τραγούδι του άλμπουμ. Έχει νόημα πριν.
1: Και εδώ μπορούμε να συνδέσουμε αυτό που σου έλεγα.
0: Ότι?
1: Δηλαδή, το πώς εκλαμβάνει ο καθένας την πληροφορία. Υπήρχαν οι στίχοι από τον Dancing Tooth. Ο Νίκος τους μάθαινε εκείνη την περίοδο και το τραγουδούσε στο δρόμο. Με αποτέλεσμα να κάνει ένα καινούριο κομμάτι με τους ίδιους στίχους, το οποίο είναι το Time to Lose.
0: Ναι, πώς έγινε αυτό το τραγούδι?
1: Μια δικιά του ερμηνεία στους στίχους, μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, που και τα δύο κομμάτια μοιράζονται τους ίδιους στίχους, αλλά είναι εντελώς διαφορετικοί κόσμοι μεταξύ τους.
0: Είδες. Χαιρισμού στον Νίκο, του χρωστάω μια συνέντευξη. Να του πεις, δεν το έχω ξεχάσει, αλλά αυτό θα γίνει όταν θα βγάλετε το επόμενο σας άλμπουμ, που πότε πιστεύεις ότι θα βγει?
1: Έχουμε μαζέψει πάρα πολύ υλικό και είναι ένα θέμα. Δηλαδή κάπως πρέπει να μπει προτεραιότητα τι θα αρχίσουμε να ηχογραφούμε. Πιστεύω κάπου πριν τα Χριστούγεννα θα μπούμε στούντιο.
0: Ωραία, και...
1: Αλλά το πόσο θα πάρει...
0: Okay. Να είμαστε γεροί, να ξανασυναντηθούμε είτε με τον Νίκο είτε με σένα στο στούντιο με την αφορμή του νέου άλμπουμ. Φεύγουμε σιγά σιγά με τον Dancing Tooth. Παναγιώτη, ευχαριστώ που ήρθες στο στούντιο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Και καλό live την Παρασκευή.
1: Άρχισε.
0: Θα προσπαθήσω να έρθω, αλλά προσπαθήσω να βάλω κάτι. Αν έρθω μετά τις 11, δεν θα προλάβω κάτι. Α, πάρα πολύ ωραία. Και η τελευταία ερώτηση που μου ήρθε τώρα, όταν η captain είναι captain, είναι captain. Όταν ο καπιτανάκης είναι μόνος του, θα συνεχίσει να έχετε την προσωπική του διαδρομή? Σκέφτεσαι δηλαδή να κάνεις και δίσκους μόνο δικούς σου, με το όνομα captain ή με κάτι άλλο?
1: Καλά, όλη η ενασχόληση με την μπάντα είναι full time δουλειά. Οπότε δεν.
0: Δεν σου μένει πια χρόνος να.
1: Ναι, εντάξει, παρόλα αυτά γράφω κομμάτια που δεν είναι για την μπάντα, δηλαδή θα τέριαζαν εκεί πέρα. Αλλά δεν το σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο μόνος. Ναι.
0: Συνήθως τα συγκροτήματα, κοίταξε τώρα τι συμβαίνει στην περίπτωσή σου. Συνήθως από τα συγκροτήματα ξεπηδάει ένα μέλος και κάνει solo πορεία. Εσύ είχες προσωπική διαδρομή και μετά έκανες group. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο Βαγγέλης Καπετάνου ήταν στον ήχο των Αποψινών Διαμαντιών. Συμπαρουσίασαν το πρόγραμμα ο Παναγιώτης Καπετανάκης, πολύ καπέταν, καπετανάτο, και ο Γιάννης Σημαντήρας. Συνακροτές και φίλοι, αύριο θα έχουμε καινούριο άλμπουμ σε αποκλειστικότητα Mine or Mine.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Το πλεονέκτημα μιας κόρης είναι η χαρά του ανδρός της. Πριν πέσει η άγκυρα της Ακτεωρού στη θάλασσα και σύρουν την επιτελίδα της τάλογα των Καρχιδονίων, τα δροσερά φανάρια των ακροτηρίων δέχονται τον αφρό και τις φωνές των γλάρων, δέχονται τα δώρα που προσφέρουνε στους μελονύμφους τώρα που εισάλπιγξαν τυχή και σκάνε τα σαλπίσματα σαν ρόδια, γιατί το σκότος διεράγει και το ξημέρωμα στο κέντρο του νησιού θυμίζει τους ανέμους που σηκώνουν τους πέπλους μιας νύφης σε χώρα τροπική. Απαλά σαν κουνουπιέρες θερινού καταβλισμού, απαλά σαν χείλη που υποθρόσκουν επί λευκής σαρκός, απαλά σαν δάχτυλα που εμβαπτίζονται σε γάλα. Τέλος λύνει την κόμη της η νύφη κι οι λεμονιές μεθούν τα ειδόνια, τα έντομα μαζεύουν τα πτερά τους, τα καταρρύπτει επί του χώματος η ζέστη, η δόνηση των εκρήξεων ογκώδους ηφαιστείου διέρχεται δια των χιλέων της διόρυγος παράταση αχάς δύο βουκόλων, τώρα που παραμερίζονται τα κράσπεδα των βουνών από την λάβα, ενώ η εγκαρτέρηση του ενός και η ανυπομονησία του άλλου πλαγιοδρομούν μπροστά στο σήκωμα της κεφαλής μιας άρκτου.

0: Αν η ψυχιατρική και η ψυχανάλυση είναι μια θρησκεία μεταμφιεσμένη σε επιστήμη, τότε σίγουρα ο Ανδρέας Εμπειρίκος δικαιούται τον τίτλο του αρχιερέα. Το έργο του, πλήρες οραμάτων, γνώσεως, πάθους, χιούμορ και κυρίως πλήρες ελευθερίας και παιχνιδιού. Είτε αυτό το παιχνίδι είναι μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού, είτε μεταξύ της ζωής και του θανάτου. Για τον Ανδρέα Εμπειρίκο, ποτέ τα λόγια δεν θα είναι αρκετά.
1: «Εις την οδόν των Φιλελλήνων, μια μέρα που κατέβαινα στην οδόν των Φιλελλήνων, μαλάκωνε η άσφαλτος κάτω από τα πόδια και από τα δέντρα της πλατείας οικούοντο τζιτζίκια μες στην καρδιά των Αθηνών, μες στην καρδιά του Θέρους. Παρά την υψηλήν θερμοκρασίαν, η κίνηση σήτω ζωηρά. Έφνης μια κηδεία πέρασε. Ο πίσω ακολουθούσαν 5-6 αυτοκίνητα με μελανιμονούσας και ενώ στα αυτιά μου έφθαναν ρηπέ πνιγμένων θρήνων, για μια στιγμή η κίνηση διακόπη. Τότε μερικοί από μας, άγνωστοι μεταξύ μας μες στο πλήθος, με άγχος κοιταχτήκαμε στα μάτια, ο ένας του άλλου προσπαθώντας την σκέψη να μαντεύσει. Έπειτα, δια μιας, ως μια επέλαση πυκνών κυμάτων, η κίνηση εξακολούθησε. Ήτο Ιούλιος, εις την οδόν διήρχοντο τα λεωφορεία κατάμεστα από ιδρωμένον κόσμο, από άνδρας λογής λογής, κούρους λιγνούς και άρενας βαρύς μυστακοφόρους, από οικοκυράς χονδράσης και λετώδης και από πολλάς νεάνιδας και μαθητρίας. Ναι, ήτο Ιούλιος, κι όχι μόνον η οδός των Φιλελλήνων, μα και η ντάπια του Μεσολογγιού και ο Μαραθών και η φαλή της Δήλου, επάλλοντος φύζονται στο φως, όπως του Μεξικού τα σαφχμηράς εκτάσεις, πάλλονται ευθυτενείς οι κάκτοι της ερήμου στην μυστηριακή σίγη που περιβάλλει τας πυραμίδας των Αστέκων. Το θερμόμετρο να ανήρχε το συνεχώς. Δεν είναι το θάλπος, αλλά ζέστη, η ζέστη που την γεννά το κάθε το λιοπύρι. Κι όμως, παρά τον καύσωνα και την γοργήν αναπνοήν των πνευστιόντων, παρά την διέλευση της νεκρικής πομπής προλίγου, κανείς διαβάτης δεν αισθάνε το βαρύς, ούτε εγώ, παρόλον ότι εφλέγεται ο δρόμος. Κάτι σαν τέτοιξ ζωηρός με στην ψυχή μου με ενάγκαζε να προχωρώ με βήμα ελαφρών ή ψήσυχνων. Τα πάντα ήσαν τριγύρω μου εναργή, απτά και δια της οράσεως ακόμη, κι όμως συγχρόνως σχεδόν εξαϊλούντο μέσα στον καύσωνα τα πάντα, οι άνθρωποι και τα κτίσματα, τόσον πολύ που και η λύπη ακόμη ενίων τεθλιμένων λες και εξιτμίζεται σχεδόν ολοσχερός υπό το ίσον φως. Τότε εγώ, με ισχυρών παλμών καρδίας, σταμάτησα για μια στιγμή ακίνητος μέσα στο πλήθος, ως άνθρωπος που δέχεται αποκάλυψη ακαριέαν ή ως κάποιος που βλέπει να γίνεται μπροστά του ένα θαύμα κι ανέκραξα κάθιδρος. Θεέ, ο καύσον αυτός χρειάζεται για να υπάρξει τέτοιο φως. Το φως αυτό χρειάζεται μια μέρα για να γίνει μια δόξα κοινή, μια δόξα πανανθρώπινη, η δόξα των Ελλήνων που πρώτη θαρώ αυτή στον κόσμο εδώ κάτω, έκαμαν ίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου.

ελέξεις. Όταν καμιά φορά επιστρέφομεν από τους Παρισίους και αναπνέωμεν την άβραν του Σαρονικού υπό το φίλιον φως και μέσα στα αρώματα της πεύκης εν τη λιτότητη των μύθων των σημερινών και των προκατακλυσμιαίων, ως άλπισμα πνευστών ή ως ήχος παλμικός κρουστός τυμπάνων, υψώνονται πίδα και στυλπνοί ορισμένε λέξεις, λέξεις χρησμοί, λέξεις ενώσεως αψιδωτής και κορυφαίας, λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον, ελέξεις ελελεφ, σε αγαπώ και δόξα εν υψίστης. Και ευνηδίως ως ξύφοι που διασταυρούμενα ενούνται ή ως κλαγγή αφήξεως ορμητικού μετρό εις υπογείου σύραγγας των Παρισίων και ελέξεις Chardon Lagache, d'Enfer Rochereau, Danton, Odeon, Vauban και Gloria, Gloria in excelsis.

Από ένα κείμενο του Νίκου Εγγονόπουλου διαβάζω. Στα μέσα του 1944 ο συγγενής μου, Άγγελος Έβερτ, μου σύστησε ιδιαίτερα να λείψω για κάμποσο από τη μέση, καθώς οι Γερμανοί, που άλλωστε σε λίγο θα γκρεμοτσακίζονταν, φαίνεται πως είχαν αρχίσει να δείχνουν κάποιο έντονο ενδιαφέρον για το τι έλεγα στον Μπολιβάρ. Έπρεπε να κρυφτώ και φυσικά βρήκα καταφύγιο στο σπίτι του γενναιόψυχου φίλου μου Ανδρέα Εμπειρίκου στην οδό Ενιάνος. Ο ποιητής αφιέρωνε την ημέρα του σε πάμπολα. Στην ψυχανάλυση, της οποίας ήταν αναγνωρισμένος δάσκαλος, στη μητέρα του, στη συγγραφική του εργασία, στα γραμματόσημα, των οποίων ήταν μανιώδης συλλέκτης, θαυμάσιος οικοδεσπότης, έβρισκε τον καιρό και μου παρουσιαζότανε πολλές φορές την ημέρα, λίγα δευτερόλεπτα βέβαια, πάντα κομίζων, άλλοτε μερικά τσιγάρα, άλλοτε μία κάποια περποίηση από τις σπάνιες της εποχής, άλλοτε με κανένα περιοδικό που μόλις είχε λάβει, πάντα με το ανοιχτό χαρδομηδίαμά του, ανελιπώς από την πρώτη μέρα που του πήγα μέχρι και την τελευταία που ειδοποίησε ο Έβερ την ξαδέρφη του, τη μητέρα μου, και έφυγα. Όμως ήταν ο Εμπειρίκος πάντα παρόν το βράδυ στο γεύμα, που προσέφερε ολόκαρδα, πλούσιο όσο το επέτρεπαν οι καιροί, και ύστερα μέναμε κουβεντιάζοντας μέχρι αργά τη νύχτα και πολλάκις ήσαμε το πρωί. Θα χρειαζόμουν τόμο ολόκληρο για να πω το τι και δεν ωφελήθηκα από αυτή την επαφή εκείνης της εποχής. Όπως άλλωστε και από τη στενή σχέση μου όλη μου τη ζωή με τον

0: Όποιος τον δυσαρέστησε, τον πίκρανε, τον ξεχνούσε. Ήθελε να τον αγνοεί. Τους καλόπιστους αντιπάλους τους συνεριζόταν, τους λογάριαζε, δεχόταν μαζί τους την αναμέτρηση και τη συζήτηση. Ο Εμπειρίκος, με τη γνωστή ενθουσιαστική του διάθεση, περιέγραψε λεπτομερώς στη διάλεξη που έκανε στη μεγάλη μου ζωγραφική έκθεση το 1963, την παρέα που κάναμε εκείνες τις δύσκολες μέρες. Καθώς δεν είχα προλάβει να πάρω μαζί μου και τα σύνεργα της ζωγραφικής, μοιραία αφιέρωνα την ημέρα μου σε απέραντες αναγνώσεις. Η βιβλιοθήκη του Ανδρέα Εμπειρίκου, την οποία πάντα μεγαλόκαρδα είχε θέσει στην απόλυτη διάθεσή μου, μαρτυρούσε το εύρος των ενδιαφερόντων του. Ήτανε η πιο μεγάλη ιδιωτική βιβλιοθήκη που έχω ήδη ποτέ μου. Φυσικά υπήρχε εκεί ό,τι έχει γραφτεί για την ψυχανάλυση, βέβαια και για τον υπερεαλισμό. Αλλά τα ράφια με την ελληνική και την παγκόσμια φιλολογία και προπάντων την ποίηση ήταν ατέλειωτα. Το ίδιο και αυτά με τα βιβλία περί τέχνης. Τα πιο πολλά σε σπανιότατες εκδόσεις.
1: Στροφές στροφάλων. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις. Άσπρος το σώμα σου και κίτρινο στις τσιμινιέρες, διότι βαρέθηκες στα βρωμερά νερά των αγκυροβολίων. Εσύ που αγάπησες τις μακρινές σποράδες, εσύ που σήκωσες τα πιο ψηλά μπαϊράκια, εσύ που πλέχεις ξέθαρα στις πιο επικίνδυνες σπηλιάδες. Χαίρε που αφέθηκες να γοητευθείς απ' τις σιρήνες, χαίρε που δεν φοβήθηκες ποτέ τις συμπληγάδες. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις στο σέλας της θαλάσσης με τους γλάρους, κι είμαι σε μια καμπίνα σου όπως εσύ με στην καρδιά μου. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις, οι άβρες μας εγνώρισαν και λύνουν τα μαλλιά τους, προστρέχουν κι αυτές και πλαταγίζουν οι πτυχές τους, λευκές οι μεν και πορφυρές οι δε, πτυχές κτυποκαρδιών, πτυχές χαράς των μελονύμφων και των παντρεμένων. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις, φωνές εδώ κεφάλαινε στο πέρασμά σου παρακάτω. Από τα ύφαλά σου αντλούνε τα παιδιά την μακαριότητα. Από το πρόσωπό σου την ομοιότητα με σένα. Και μοιάζεις με αυτούς που εσύ κι εγώ γνωρίζουμε, αφού γνωρίζουμε τι θα πει φάλαινα και πώς ιχνηλατούν οι αλλοιείς τα ψάρια. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις, φυγομαχούν όσοι κρυφά σε μικτηρίζουν, όσοι πουλούν τα δίχτυα σου και τρώνε λίπος, ενώ διασχίζεις τις θαλάσσιες πρερίες και φθάνεις στα λιμάνια με τα πούπουλα και τα κοσμήματα της όμορφης γοργόνας που έχει στο στήθος της ακόμη τα φιλιά σου. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις, είναι ο καπνός σου πλόκαμος της ημαρμένης που ξετυλίγεται μες στην εθρία και ανεβαίνει σαν μαύρη κόμη διπαθούς παρθένας ουρανίας, σαν λυρική κραυγή του μουεζίνη όταν αστράφτει πλώρη σου στο κύμα, όπως ο λόγος του Αλλάχ στα χείλη του προφήτη και όπως στο χέρι του ιστιλπνή και αλάνθαστη του σπάθα. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις στις τροχιές των βαθυπτύχων οργωμάτων που λάμπουν στο κατόπι σου σαν τροχιές θριάμβου, άβλακες διακορεύσεως, χνάρια ειδονής που ασπέρουν με στο λιοπύρι και στο φως ή κάτω από τα αστέρια, όταν οι στρόφαλοι γυρνούν πιο γρήγορα και σπέρνεις αφρό δεξιά και αφρό ζερβά στο ρίγος των υδάτων. Ω υπεροκεάνιον τραγουδάς και πλέχεις, θαρώ πως τα ταξίδια μας συμπίπτουν. Νομίζω πως σου μοιάζω και μου μοιάζεις. Οι κύκλοι μας ανήκουνε στην οικουμένη, πρόγονοι εμείς των γενεών που εκολάπτονται ακόμη. Πλέχουμε, προχωρούμε δίχως τύψεις, κλωστήρια και εργαστήρια εμείς, παιδιάδες και πελάγοι και εντευκτήρια.

όπου συνέρχονται με τις νεάνιδες τα παλικάρια και έπειτα γράφουνε στον ουρανό τις λέξεις άρμαλα, πόρανα και βέλμα. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις, ανθούνε πάντα στην καρδιά μας οι μιλιές, με τους γλυκείς χυμούς και την σκιά, εις την οποίαν έρχονται το μεσημέρι τα κορίτσια για να γευθούν τον έρωτα μαζί μας και για να δουν κατόπι τα λιμάνια με τα ψηλά καμπαναριά και με τους πύργους όπου ανεβαίνουν κάποτε για να στεγνώσουν οι στεριανές κοπέλες τα μαλλιά τους. Ω υπεροκεάνιον, τραγουδάς και πλέχεις, αχούν οι φόρμιγγες της άπλετης χαράς μας, με τα σφυρίγματα του ανέμου πρίμα πλώρα, με τα πουλιά στα σύρματα των καταρτιών, με την ηχό των αναμνήσεων σαν κανοκιάλια που τα κρατώ στα μάτια μου και βλέπω να πλησιάζουν τα νησιά και τα πελάγι, να φεύγουν τα δελφίνια και τα ορτίκια, κυνηγητές εμείς της γοητείας των ονείρων, του προορισμού που πάει και πάει μα δεν στέκει, όπως δεν στέκουν τα χαράματα, όπως δεν στέκουν και τα ρίγη, όπως δεν στέκουν και τα κύματα, όπως δεν στέκουν και οι αφροί των βαποριών, μήτε και τα τραγούδια μας για τις γυναίκες που αγαπάμε.

Ο δρόμος. Θα μπω ο δρόμος στην αυγή χωρίς σκιές. Λαμπρός σαν ήχος κίτρινος πνευστών το μεσημέρι με τον ήλιο. Τα αντικείμενα, τα κτίσματα στυλπνά και η πλάση όλη με πανηγύρι μοιάζει χαρούμενη μέσα στο φως σαν πετινός που σ' έναν φράχτη αλαλάζει. Αμέριμνος ο δρόμος εξακολουθεί σαν κάποιος που σφυρίζοντας αέρας της ανοίξεως σε καλαμιές. Αμέριμνος διαβαίνει κι όσο εντείνεται το φως η κίνηση των διαβατών πεζών.

και εποχουμένων στον δρόμο αυξάνει και πληθαίνει. Η διαβάται αμέτρητη ανάμεσα σε αγνώστους ποιητάς και αγίους ανωνύμους, ανάμεσα σε φορτηγά διαδρομών μεγάλων, όλοι αστεί και προλετάριοι διαβαίνουν, όλοι υπακούοντας σε κάτι συχνά πολύ καλά μας καρεμένο, τούτες την υπακούοντας την μοίρα. Άλλοι πεζοί και άλλοι μετακινούμενοι με τροχοφόρα, με οχήματα λογής-λογής, τροχύλα τα ποικίλα, με στην βοή διαβαίνοντας και την αντάρα, με σιτροέν, με καντιλάκ, με βέσπες και με κάρα. Ο δρόμος σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος, από παντού πάντα περνά. Αθήνα, Μόσχα, Γιαροσλάβ, Λονδίνο και Πεκίνο, από το Σανταφέ ντε Μπογκοτά και την Γουαδαλαχάρα, την Σιέρα Μάντρε Οριεντάλ και τις Κορδιλιέρες, μέσα από τόπους ιερούσαν τους Δελφούς και την Δοδόνη, μέσα από τόπους ένδοξους όπως τα Σάλωνα, όπως η γέφυρα της Αλαμάνας, καθώς και από άλλα μέρη ξακουστά, σαν την Κοσμόπολη εκείνη που η διπαθώς την διασχίζει ο γκρίζος Σικουάνας. Όμως ο δρόμος, αν και από παντού περνά, δεν είναι πάντα της αμεριμνησίας ή της συνήθους συλλογής. Καμιά φορά φωνές ακούονται τη νύχτα, φωνές μιας γυναικός που άνδρες πολλοί σε ένα χαντάκι την βιάζουν, ή άλλες φορές, άλλες φωνές, εκείνο το δυσίωνο παράγγελμα στον τόπο που μέγαν τρόμον έσπερνε μες τις ψυχές των οδηπόρων, όταν μαχαίρια στράφτανε και καριοφύλια οι γκράδες εμπρός στα στήθη των ταξιδιωτών, όταν στον δρόμο αυτόν μοίρα κακή τους έριχνε στα χέρια των λισθανταρτών, που φουστανέλα λερή φορώντας, έτσι καθώς προβάλανε από την μπούκα μιας σπηλιάς, με παλικάρια μοιάζανε του Οδυσσέα Ανδρούτσου, σαν άταν ο τόπος το χάνι της γραβιάς. Και οι ταξιδιώτε τούτοι, στρατιώτε του Κιωσέ Μεχμέτ ή του Ομέρ Βριώνη, έτσι καθώς από το Πικέρμι ξεκινώντας, περνώντας μέσα από την Νταού Πεντέλη, από τον δρόμο αυτόν προς μονοπάτια δύσβατα τους λόρδους οδηγούσαν ξανθά παιδιά της Ιγκλιτέρας, που στην Ελλάδα ήρθανε και αγιάσαν με τα χαντζάρια οι ληστέ κεντρίζοντάς τους, ο Εδουάρδε Χέρμπερτ, ο Βάινερ, Ντε Μπόιλ και Λόιντ, ώσπου να φτάσουν σε σίγουρα λιμέρια κοντά στη σκάλα του οροπού, στου δίλεση τα μέρη, για λίτρα βασιλικά ή για μαχαίρι. Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και στο Χρυσό κρυάρια, για λίτρα βασιλικά ή για σφαγή. Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Ενώ ο χειμώνας τέλειωνε και ζύγωνε η λαμπρή και μύριζε παντού πολύ το πεύκο, το θυμάρι, για λίτρα βασιλικά ή για σφαγή, ο Αρβανιτάκη Τάκο, ο Αρβανιτάκη Χρήστο, ο Ιερογιάννη και μαύρε στην καταραχιά, για λίτρα βασιλικά ή για σφαγή, κοντά στη σκάλα του οροπού, στου δίλεση τα μέρη. Και ο δρόμος εξακολουθεί παντού με ανάλογα στοιχεία και από παντού πάντα περνά. Grand Canyon, Μακρύ Τάνταλον, Ακροκεράβνια, Άνδης, από τις όχθες του Γουαδαλκιβίρ που όλη την Κόρδοβα ποτίζει, από τις όχθες του Αμούρ και από τις όχθες του Ζαμβέζη, ο δρόμος από παντού περνά, σκληρός, σκληρότατος παντού, τόσο που πάντοτε αντέχει στα βήματα όλων των πεζών και στην τριβή των βαρυτέρων οχημάτων, μέσα από πόλεις και χωριά, βουνά, υψίπεδα και κάμπους, από τις λίμνες τις φινλανδικές, την γη του Πυρός και την Εστραμαδούρα, έως που ξάφνου κάθε τόσο μια πινακής, μια ορατή παρά στους καλουμένους, πάντα εμφανίζεται για τον καθένα όπου κι αν βρίσκονται οι γηγενείς και οι ταξιδιώτε μια πινακής με γράμμα.

Μα τα χονδράκια απλά που γράφει. Τέρμα εδώ, ετοιμαστείτε. Ο ποταμός αχαίρων. Την ίδια στιγμή, όποια κι αν είναι η χώρα, όποιο κι αν είναι το τοπίον, γίνεται μια τελευταία Βενετιά με ένα κανάλε γκράντε, όραμα πάντα θείων και των αισθήσεων χαιρετισμός στερνός. Μια τελευταία Βενετιά στις αποβάθρες της οποίας γονδόλες μαύρες περιμένουν, πήγαν από σαν νεκροφόρες. Κι ένας περάτης γονδολιέρης, οχρός και κάτι σχνοσμα δυνατός στα μπράτσα, τους τερματίζοντας κάθε φορά καλή. Περάστε κύριε, απ' εδώ, τούτη είναι η βάρκα σας, εμπάτε. Και οι καλούμενοι, με βλέμμα σαν αυτό που συναντά κανείς στα μάτια των καταδικασμένων, στις ίστατες στιγμές του βίου των, μπροστά στις κάνες των αποσπασμάτων, σε ώρες ορθρινές κατά τας εκτελέσεις, μισό λεπτό πριν ακουστούν οι τουφικές και σοριαστούν σφαδάζοντας τη γη τα σώματά των, όλοι περνούν και μπαίνουν στις γονδόλες, πάντα χωρίς αποσκευές, και φεύγουν. Κι ο δρόμος εξακολουθεί σκληρός, σκληρότερος παραποτέ, σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος, και μαλακώνει μόνον όποια κι αν είναι η χώρα, όποιο κι αν είναι το τοπίον, κάτω από σέλας αγλαών Αθανασίας, μόνον στα βήματα των ποιητών εκείνων που οι ψυχές των ένα με τα κορμιά των είναι, των ποιητών εκείνων, των ακρεφνών και των αχράντων, καθώς και των αδελφών αυτών, αγίων πάντων.

Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής για τον Ανδρέα Εμπειρίκου, εκτός από τον ποιητή, ακούστηκε μουσική του Bill Laswell από το άλμπουμ «Πανθάλασσα», καθώς και η Ελένη Αντωνιάδου στις «Στροφές Τροφάλων» σε μουσική του Νίκου Λαριγκάκη. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο και τον Γιώργο Ξάνθη που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, γεια και χαρά!

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Πάμε να ασχοληθούμε σήμερα με τον διασκευασμένο Νίνο Ρότα. Η Πίκολα Ορκέστρα Avion Travel, γνωστή και ως Avion Travel απλώς, είναι ένα ιταλικό μουσικό συγκρότημα της post-jazz μουσκηνής, το οποίο σχηματίστηκε στην Καζέρτα το 1980. Είναι κυρίως γνωστή για την νίκη του στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 2000 με το τραγούδι Sentimento. Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από ένα ταξιδιωτικό γραφείο στην Καζέρτα. Τραγουδιστής ο Πέπε Σερβίλο, που είναι και ο αδερφός του πολύ γνωστού και αγαπητού ηθοποιού. Τους ανακάλυψε η Κατερίνα Καζέλη.

Ακούμε την Piccola Orchestra Avion Travel, γνωστή και ως Avion Travel, σε κομμάτια του Νίνο Ρότα. Το συγκρότημα αυτό έχει βγάλει 15 δίσκους. Το 2009 κυκλοφόρησε το Νίνο Ρότα La Mico Magico, Νίνο Ρότα ο Μαγικός Φίλος, το οποίο ακούμε αποσπάσματα. Ένα γκρουπ του που αγαπούν τον κινηματογράφο και το 1989 ήταν που κάναν το Una Notte di Chiaro di Luna, το soundtrack δηλαδή της ταινίας αυτής.

διασκευές τραγουδιών του Νίνο Ρότα προευόμαστε σήμερα και ώρα να ακούσουμε την Κατερίνα Ρανιέρη, η οποία έχει γεννηθεί στις 31 Αυγούστου του 1925 και έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 2018. Γνωστή επαγγελματικά και ως Κατίνα Ρανιέρη, φοβερή Ιταλίδα τραγουδιστή.

ακούσαμε την Κατίνα Ρανιέρη, η Κατερίνα Ρανιέρη, που ήταν γνωστή ηθοποιός και η οποία συνεργάστηκε με τον Νίνο Ρότα και τον Φεντερίκο Φελίνη, γιατί τραγούδησε το ομώνυμο τραγούδι Strange Words για την ταινία του 1968 Bandits in Milan, το τραγούδι της Oh My Love που αρχικά συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Goodbye Uncle Tom, συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Drive του 2011. Η Ρανιέρη που στην προσωπική της ζωή το 1956 παντρεύτηκε τον Ιταλό συνθέτη ταινιών Ρις Ορτολάνη, στον οποίο βέβαια κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα. Έφυγε από τη ζωή στη Ρώμη στις 3 Σεπτεμβρίου του 2018.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλή εβδομάδα, χρόνια σας πολλά και καλά και βεβαίως καλώς ήρθατε στον ωκεάνο του ήχου, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Χριστιανός τη φορά αυτή στον ήχο και καθώς καβαντζάραμε τα Χριστούγεννα και είμαστε πια καθοδόν προς το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, είπα από σήμερα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κλείνουμε τις όποιες εκκρεμότητες έχουμε με αυτήν που φεύγει. Πράγμα βεβαίως που στην περίπτωσή μας δεν έχει να κάνει παρά με κάποιους καινούριους δίσκους που μέχρι στιγμής δεν είχαμε καταφέρει να παρουσιάσουμε. Με βάση λοιπόν αποκλειστικά καινούριους δίσκους είναι που θα επιχειρήσουμε τη σημερινή μας περιπλάνηση. Όπως φέρει πίν είναι ο Into the Night με τον οποίο ξεκινήσαμε σήμερα και τον οποίο υπογράφουν τρεις πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι της σύγχρονης ευρωπαϊκής jazz και πιο συγκεκριμένα ο Σουηδός πιανίστας Γιάν Λούντγκρεν, ο Γάλλος σοπράνος σαξοφωνίστας Εμίλ Παριζιάν και ο επίσης Σουηδός ακουστικός μπασίστας και τσελίστας Λάρς Ντάνιελσον. Ο δίσκος όπως ήδη έχετε αντιληφθεί είναι ζωντανά ηχογραφημένος και περιλαμβάνει το live που είχαν δώσει οι τρεις αυτοί μουσικοί στο φεστιβάλ jazz της Ιστάντ της Σουηδίας τον Αύγουστο του 20.

Glady Jens Blomster και Schubert Auster, οι τίτλοι των δύο πρώτων κομματιών που ακούσαμε από τον Into the Night, τον ζωντανά αυτό ηχογραφημένο δίσκο των Jan Lundgren, Emil Parisian και Lars Danielson, και πάμε τώρα και σε ένα τρίτο κομμάτι, είναι το A Dog Named Jazzy.

δύο τα κομμάτια που ακούσαμε κατέρωθεν του σήματος του σταθμού μας και για τα οποία δεν είπαμε τίποτε. Ήταν λοιπόν πριν το σήμα το Three Fragments from Within, μέρος τρίτο, και μετά το σήμα, αυτό δηλαδή που τελείωσε μόλις, ήταν το Sparkling Pines, κομμάτια και τα δύο τους από τον δίσκο Silver Lining, τον τελευταίο ενός εξαιρετικού Αμερικανού κιθαριστή, του Guyan Riley, που δεν είναι παρά ο γιος του θρυλικού Αμερικανού πρωτοπόρου μινιμαλιστή Terry Riley. Πάμε όμως τώρα, φίλοι και φίλες, και σε ένα τρίτο και τελευταίο κομμάτι, και από τον δίσκο αυτό, είναι το The Old Castle.

Άλλα δύο τα κομμάτια εκατέρωθεν του σήματος του σταθμού μας και για τα οποία και πάλι δεν είπαμε τίποτε. Και τα δυο τους από τον ίδιο δίσκο, τον Vulture Prince, τον φετινό και τρίτο μέχρι στιγμής της Arufa Ftab, μιας κιθαρίστριας, τραγουδίστριας, συνθέτριας και παραγωγού από το Πακιστάν, που από το 2005 ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Πάμε όμως τώρα, φίλοι και φίλες, και σε ένα ακόμη και τελευταίο δείγμα από τον δίσκο αυτό. Έτσι λοιπόν, μετά τα Diyahai και Mohabbat, πάμε για το Last Night.

και αυτό που ήδη ξεκίνησε, φίλοι και φίλες, το Hyper Ballad, είναι ένα κομμάτι από τον Poetry, τον τελευταίο φετινό δίσκο του εξαιρετικού Πολωνού βιολονίστα Adam Baldich. Αυτό όμως συνάμα είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Πάλι μαζί αύριο, Κώστας Χριστιανός στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό βραδάκι.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις δουνιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη ενότητα ανήκει στην Τότο Λαμομποσίνα από την Κολομβία. Γεννήθηκε ο Σόνια Μπαζάντα Βίδες το 1940 στο Ταλάιγουα, ένα χωριό κοντά στον ποταμό Μαγδαλένα. Ο πατέρος της της έβωσε το παρατσούκλι Τότο. Ήταν η μόνη λέξη που μπορούσε να προφέρω καλά, γελάει. Μια μπανάνα ήταν ένα τοτό. Ένα μήλο ήταν ένα τοτό. Το υπόλοιπο καλλιτεχνικό της όνομα προερχόταν από την ευρύτερη περιοχή στην οποία μεγάλωσε, το Μόμπος. Οι γονείς της Λαμομποσίνα ήταν καλλιτέχνες. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική όταν ήταν 8 ετών. Η μαμά μου ήταν αποφασισμένη ότι τα παιδιά της ήταν περήφανα για την αφροϊθαγενή τους ταυτότητα. Έτσι δημιούργησε μία μπάντα που ονομαζόταν Danzas del Caribe την δεκαετία του 50 και έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω.

Να πούμε πως ξεκινήσαμε την εκπομπή με τη σύνθεση Oye Manita, σύνθεση της Τότο Λαμομποσίνα και μόλις ακούσαμε το La Sombra Negra του Παολίνο Μπατάτα Σαλγάδο. Η οικογένειά της μετακόμισε στην Μπογκοτά όταν ο πατέρας φυλακίστηκε άδικα κατά τη διάρκεια της πολιτικής δίωξης και της βαρβαρότητας της Λαβιολένσια, ενός βίου εμφυλίου πολέμου που διέρκησε σε 10 χρόνια και εκτόπισε σχεδόν 10 εκατομμύρια Κολομβιανούς. Ή το θυμάται. Έπρεπε να αφήσουμε ότι είχαμε το εργαστήριο κατασκευής παπουτσιών, το σπίτι μας, τους φίλους μας και να βάλουμε τα λίγα υπάρχοντα που είχαμε σε ένα φορτηγό για να πάμε σε μια πόλη εντελώς άγνωστη σε εμάς, όπου έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες, αφού εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι της κουλτούρας και του χρώματός μας. Καθώς στην Μπογκοτά δεν υπήρχαν πολιτιστικά κέντρα, το σπίτι της οικογένειας έγινε το καλλιτεχνικό σημείο αναφοράς της πόλης, με μαθητές και μουσικούς από την ακτή της Καραϊβικής να το επισκέπτονται συχνά. Η Τότο δημιούργησε το δικό της συγκρότημα, το La Momposina y sus Tambores, το 1967. Το ρεπερτόριο προήλθε από την έρευνά της στους ρυθμούς και τις παραδόσεις που κυλούσαν στο ποταμό Μαγδαλένα, περνώντας από την πατρίδα της Μομπός και κατά μήκος της ακτής. Αυτή η περιοχή που αρχικά κατοικήθηκε από αυτόχθονες πληθυσμούς της Κολομβίας και αργότερα, όταν έγινε μια σημαντική απικιακή εμπορική οδός από Ευρωπαίους και Αφρικανούς, θεωρείται το λίκνο της Κολομβιανής Κούμπια, καθώς και αδελφά είδη όπως Τσαντέ, Μαπαλέ, Φαντάνκο, Πόρο, Πούγια και Μπουλερέγκ. Η Τότο Λαμομποσίνα και η ομάδα της, το σχήμα της, έπαιζαν αυτά τα στυλ τα είδη σε φιέστες και κατά τη διάρκεια παραστάσεων με την ίδια να υιοθετεί τον ρόλο της Κανταδόρα, μιας μητριαρχικής φιγούρας που αυτοσχεδιάζεται δύστιχα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στι γειτονιέ του κόσμου, στον 958 τη ΣΕΡ3. Είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη. Συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Στην πρώτη ενότητα ταξιδεύουμε στην Κολομβία της Τότο Λα Μομποσίνα. Καθώς η φήμη της μεγάλωνε, άρχισε να εμφανίζεται εκτός της πατρίδας της. Το 1974 η Ντέλια Σαπάτα Ολιβέλα, σημαντική ερευνήτρια και ντοκιμαντερίστρια της αφροκολομβιανής μουσικής, την πήγε στη Νέα Υόρκη για να εμφανιστεί στο Radio City Music Hall. Κάναμε περισσότερες από 200 συναυλίες με 4 παραστάσεις την ημέρα για 2 μήνες, θυμάται η Τότο. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη εμπειρία, παραλίγο να εγκατέλειπα την μουσική εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς όμως κόλλησα και έμαθα τόσα πολλά από αυτές τις συναυλίες. Η πρώτη της πρόσκληση στην Ευρώπη ήρθε όταν η Air France τη ζήτησε να εμφανιστεί σε ένα εστιατόριο στο Μομπαρνάς του Παρισιού για να προωθήσει την κολομβιανή γαστρονομία. Τη συνόδευε η ανθρωπολόγος Gloria Triana, που θυμάται. Ήταν ένα κατάλληλο περιβάλλον για τραγούδι, αφού οι Γάλλοι ήθελαν να μιλάνε μόνο όσο τρώνε και δεν τους ενδιαφέρει η μουσική. Ζήτησε να χαμηλώσει η ένταση των drums και τότε έκλαιγε στα διαλύματα. Αλλά δεν το έβαλε κάτω, επιστρέφοντας στην Ευρώπη για παραστάσεις στην Γερμανία, την Πολωνία, την Ελβετία και την τότε Σοβιετική Ένωση. Θα την ακούσουμε στην σύνθεση Τεμπαντούμπα.

και ήλθε ο τίγρης, ελτίγρη να επισκιάσει το τεμπαντούμπα. Συνεχίζουμε. Όταν η Τότο ανακάλυψε ότι βρισκόταν σε μαύρη λίστα της κολομβιανής κυβέρνησης για τις αριστερές της διασυνδέσεις, αποφάσισε να μετακομίσει επ' αόρσον στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, με τρεις από τους μουσικούς της, συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού Κρουστού Μπατάτα. Χωρίς χρήματα ή μέρος για να μείνουν, τους ανέλαβε μια ομάδα καλλιτεχνών, μήμων και μουσικών του δρόμου, Le Collectif de la Rue du Noir, με τους οποίους συνεργάστηκαν στις μουσικοθεατρικές παραστάσεις τους. Ένα μέλος τους, ο Λογάν Μπερμάν, θυμάται από μια περιοδία στη Νότια Γαλλία. Μαζί δημιουργήσαμε ένα αληθινό φεστιβάλ με γαλλικό σανσόν, γίντις και κολομβιανή μουσική. Μια παιδική παράσταση με κέφι, κινηματογράφο σε φορτηγό, ένα αγγλικό διόρφολο φορείο, ακόμα και αρρώστατο. Η Τότο είχε μεγάλη επιτυχία παντού. Στη Γαλλία τραγούδησα στους δρόμους, στα εστιατόρια, στις γωνίες των δρόμων, στις αγορές, στο μετρό, παντού. Αναφέρει Τότο. Εκεί γνώρισε τον Κάρλος Αργέδας, έναν βολιβιανό μουσικό που συμφώνησε να ηχογραφεί στο ντεμπούτο άλμπουμ της Κολόμπια του 1984, από όπου ακούσαμε το «El Tigre». Και συνεχίζουμε. Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός συνέβη το 1982, όταν προσκλήθηκε στην Στοκχόλμη, όπου ο Γκαβριέλ Γκαρσία Μαρκές έλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο Κολομβιανός συγγραφέας Χούλιο Λασιρέγγι θυμάται έντονα την συνάντησή του με τη Τότο Λαμομποσίνα κατά τη διάρκεια αυτής περίοδου. Δεν φανταζόμουν ότι το τόπο που με μάγεψε στην Παραγκίγια την δεκαετία του 70 θα με θεράπευε κάποια στιγμή αργότερα στο Παρίσι από την νοσταλγία. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο ανακατεύεται με νοσταλγία, μια αόριστη αδιαθεσία μακριά από τη θάλασσα. Με οδηγό αυτήν επέστρεψα στον ποταμό Μαγδαλένα. Θα βλέπω πάντα την Τότο να χορεύει ξυπόλυτη σε έκσταση από τον ήχο του τυμπάνου του Μπατάτα στη σκηνή στο Maison de la Gatio. Ας ακούσουμε τη σύνθεση του Ταμπόρ.

Μετά τη Γαλλία, η Τότο Λαμόν Ποσίνα επέστρεψε στην Κολομβία. Έγινα θύραμα εθνομουσικολόγων και έπρεπε να γεμίσω τις μπαταρίες μου πριν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην αρχή προσκλήθηκε σε μια συνάντηση μουσικών στο Real World Studios το 1991 όπου δούλευε ο Ρίτσαρντ Μπλερ. Να πούμε πως το τάμπορ που ακούσαμε προέρχεται από μια live ηχογράφηση στο στούντιο της Real World Records. Λοιπόν, και ο Ρίτσαρντ Μπλερ λοιπόν στο Real World Studios είπε: «Περνούσα μπροστά από ένα live room και άκουσα κάτι βαθύ και σημαντικό να συμβαίνει. Μπήκα θόρυβα και ήταν η Τότο ντυμένη με έντονα χρώματα, πολύ επιβλητική και εύθυμη. Αρχικά το πρώτο πράγμα που άκουσα είχε μια ατμόσφαιρα από την Καραϊβική. Ήταν σχεδόν σαν φάντασμα κάποιου παλιού δίσκου του King Tubby, αλλά ήταν πιο άγριο και κατά κάποιο τρόπο πιο πρωτόγονο. Ήταν μόνο drums και φωνητικά. Ήμουν απόλυτα συγκλονισμένος, με ηλέκτρισε εντελώς, δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο». Όταν η Τότο Λαμόν Ποσίνα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο χρόνο, ο Μπλερ ήταν μηχανικός στο La Cantella Viva το 1993. Ήταν κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης εκείνου του άλμπουμ που γνώρισε τον Τζον Χόλι, στον οποίο έπεισε να είναι ο μάνατζέρ της και να προωθήσει τη μουσική της, να την οθήσει σε ένα άλλο επίπεδο. Έχοντας δουλέψει σε Σενεγάλη, όπου η παραδοσιακή μουσική ήταν στο επίκεντρο του πολιτισμού και της κοινωνίας, βρήκα στην Κολομβία κάτι που ήταν συγκλονιστικό, θυμάται ο Χόλι. Έμοιαζε σαν μια χώρα άρρωστη με την αφροϊθαγενή της ταυτότητα, μια κουλτούρα κοινωνίας. Βρήκα στην Κολομβία κάτι που ήταν συγκλονιστικό, θυμάται ο Χόλις. Έμοιαζε σαν μια χώρα άρρωστη με την αφροϊθαγενή της ταυτότητα, μια κουλτούρα που φιλοδοξούσε να αντιγράψει ό,τι έβλεπε στην Βόρεια Αμερική

0: Τα επόμενα 10 χρόνια, ετώ το La Momposina περιόδευσε σε όλο τον κόσμο, κυκλοφόρησε μια σειρά από αξιοπρόσεκτα άλμπουμ, έλαβε βραβεία σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική για την υποστήριξη της αφροκολομβιανής λαϊκής μουσικής. Έκτοτε η μουσική της συνέχισε να επηρεάζει τις νέες γενιές κολομβιανών μουσικών όπως η Bomba Estéreo, ο Lido Pimienta και La Perla. Αυτή με μερικούς άλλους κράτησε πραγματικά την κούμπια ζωντανή. Την προστάτευε στην πιο αγνή της μορφή για πολύ καιρό, καταθέτει ο Richard Blair. Θα ακούσουμε συνέχεια τη σύνθεση La Cumbia está erguida.
1: Ué!

0: Το τραγούδι «La cumbia στα ερίδα» είναι ιδανικό για κλείσιμο του αφιερώματος. Ωστόσο, επιλέγουμε μία σύνθεση που είναι το σήμα κατεθέντης στο τολαμομποσύναφος, ας πούμε, με τα λόγια τα δικά της. Όταν κάποιος φτιάχνει μουσική, προγονική μουσική, δεν τη φτιάχνει έτσι ώστε να είναι υπέροχη για έναν ανθρωπολόγο, για έναν φιλόλογο. Το να ακούς έχει νόημα, πραγματικό νόημα, ένα συνέστημα, το συνέστημα του ανήκειν και όχι για να γίνει κάποιος της μόδας. Η υπογονική μουσική θα είναι πάντα στη μόδα. Με απέραντη δύναμη θέλησης, αξιοπρέπεια και ταπεινότητα, η Τότο Λαμομποσίνα έχει αποδείξει αυτό που όλοι θα έπρεπε να γνωρίζουμε από την αρχή, τη διαρκή συνάφεια της προγονικής μας μουσικής. Αυτή είναι μια ωραία κληρονομιά και η Τότο Λαμομποσίνα, μια καλλιτέχνης που κρατά τη φλόγα της παράδοσης άσβεστης, έρχεται στη συνέχεια με το La Cantela Viva.
1: Entra la tambora. No, señor. Esa sí es.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή ήταν η Watcha Clan από τη Μασσαλία. Συνδυάζουν επιρροές από reggae, dub, ηλεκτρόνικα, jungle και στίχους στα εβραϊκά, ισπανικά, γίντις, στα μασέκ, γαλλικά, αγγλικά. Γενικά έχουν πάρα πολλές επιρροές και το Balkan Kulo είναι το σήμα κατεθέν τους από το Diaspora Hi-Fi. Και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσουμε και βαλκανικά, μάλλον χάλκινα πνευστά από τα Βαλκάνια, με την υπογραφή του Goran Bregovic, ο οποίος βέβαια δανείζεται στοιχεία από την παράδοση των Βαλκανίων στο underground, σκορ του για το φιλμ του Εμίρ Κουστουρίτσα, Wedding Chocek. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς στην ακρόαση και επικοινωνία. Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στις γειτονιές του κόσμου, ήχη, ρυθμή και χρώμα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, και Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Γεια σας.

όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.